0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
2: Στο σπίτι με μόνη.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
2: Στο σπίτι με μόνη.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933. Star FM. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star
1: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό
4: Star FM 933.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: νούμερο 1 σταθμό της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις,

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

τέννις. Το παγκόσμιο κύπελο 2026 ολοκληρώθηκε σήμερα έπειτα από 5 εβδομάδες αγώνων σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 48 εθνικών ομάδων και συνολικά 104 αναμετρήσεις. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα έως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Από σήμερα και για όσο χρειαστεί, επτάλεσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Επίσης, οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα. Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν για ένατη συνεχόμενη νύχτα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας συνεχίζουν να εξαπολύουν πολύ σκληρά πλήγματα εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορους τομείς της χώρας και συγκεκριμένα στη Σιρίκ, στο Κοναράκ, στην Μπαχάρ, στην Ταμπρίζ, στη Μπαντάρ Μασάρ και στην Μπαντάρ Ιμάμις Χομεϊνή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που ήταν σταθμευμένα στο αεροδρόμιο στην Άκαμπα στην Ιορδανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Νωρίτερα είχαν ανακοινώσει πως επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία, προσθέτοντας ότι η επίθεση έγινε ως αντίπεινα για τους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στο νοτιοδυτικό Ιράν. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα ότι αντιμετώπισε επίθεση ιρανικών ντρόουν. Σιρήνες συναγερμού της αεράμινας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα και στο Μπαχρέιν. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν κάλεσε τους Αμερικανούς να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Σε εντονή διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάνα.

0: διακόψεις και αδικαιολόγητες σιρενικές επιθέσεις στη χώρα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι σταμάτησαν δύο δεξαμενόπλια καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς χωρίς άδεια της Τεχεράνης. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με την Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Άλμα κατά 2,04 σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας τα 90,1 δολάρια το βαρέλι και κινείται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, μετά και το νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 1,71% στα 84,2 δολάρια το βαρέλι. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους. Αναζητείται ακόμη μία ανήλικη. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης μαγκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 42 τραυματίστηκαν σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρετικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Αυτό ήταν ο καφετζής. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. 30 βαθμούς Κελσίου πρωί-πρωί, 30 και κάτι. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση περπατάμε. Μέχρι και την Τετάρτη το απόγευμα που θα το τουμπάρει το σύστημα και ενδεχομένως λέει να έχει και. Καλά, μας τα λέγε την Παρασκευή η κυρία Σούζη. Θα μας τα πει και σήμερα με τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία. Ότι θα έχουμε μετά καταιγίδες και λοιπά, θα πέσουν οι θερμοκρασίες, αλλά μέχρι τότε θα κάνουμε υπομονή. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Λοιπόν, βέβαια, εχθές επειδή μας ζαλίσαν τον έρωτα από το πρωί, γενικά με τις υψηλές θερμοκρασίες και λοιπά. Εντάξει, είχε, έκανε ζέστη, δεν μπορώ να πω, αλλά όχι αυτά τα τραγικά που άκουγα. Και καύσονες και αυτό και καίρο. Καθίστε καλά, παιδιά. Οι άλλοι έχουν καεί εδώ και 15 με ένα μήνα. Ένα μήνα καίγονται στο Παρίσι και και στην Ισπανία που πήρε και το Μουντιάλ Ισπανία, άσχετο το ένα μετάλλο. Μπράβο στην Ισπανία, μπράβο. Κλάμα ο Μέση, λογικό, εντάξει. Λοιπόν, έβλεπα τα στοιχεία. Τώρα δεν ξέρω με τι να ξεκινήσω. Ας ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ καλύτερα, τι λέτε κι εσείς. Λοιπόν, 5 τρόπαια έχει η Βραζιλία. Βραζίλ, 58, 62, 70, 94 και 2002, πριν από 24 χρόνια, ε. 4 έχει η Γερμανία, Wunderbar, National Mannschaft. Ε, ωραία. Μη γελάς ρε. 1954, 74, 90 και 2014. 4 επίσης και η Ιταλία. Ιταλία, δύναμη Ιταλία. 34, καλά, αμνημονεύτων. 38, 82 και 2006. 3 η Αργεντινή. 78, 86 και 22. 2 η Γαλλία και η Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη είναι εντάξει, είναι το 30 και το 50. 2 η Ισπανία το 10 και το 26. Και 1 η Αγγλία το 1966, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά για τους λάτρεις των δεδομένων αυτών των στοιχείων, τα οποία έχουν τη δική τους σημασία, όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, γιατί μιλάμε για Μοντιάλ, ε. Τι κράξιμο έφαγε ο Αμερικανός πρόεδρος. Να ξέρετε ότι εγώ δεν τα είδα, τίποτα δεν είδα. Είδα, ας πούμε, έμαθα γιατί σηκώθηκα πάλι από τη 1:30, γιατί εμείς τα παππούδια ξυπνάμε νωρίς και λοιπά. Μην γελάς, Γιωργάκη. Λοιπόν, ήρθα εδώ λοιπόν πρωί-πρωί, οι άνθρωποι της τηλεόρασης είναι απίκο. 4 και 5 μοντάρανε εν όψη των πρωινών εκπομπών και λοιπά. Και τι μου λέει, δέσε, μου λέει τραγουδιστάρες, μου λέει και λοιπά. Και μου δείξαν κάτι κορμάρες εκεί που χορεύανε. Πόσο κράτησε, λέει, το ενδιάμεσο, μου λέει μισή ώρα. Τι το κάναμε, American Bar το ζήτημα. Ε, τέλος πάντων, λοιπόν. Και είδα και τον γκολ στην παράταση, 0-0 ο κανονικός αγώνας. Με ένα παίχτη λιγότερο η Αργεντίνη. Έχει και ένταση στο τέλος, κατάλαβα. Με κάποια πλάνα σας λέω που μου δείξαν εδώ τα παιδιά της τηλεόρασης. Αυτά ήταν τα ζητήματα και ο πρόεδρος δεν πέρασε εύκολα. Ο πρόεδρος κάποια στιγμή βγάλαγε και 10 φωτογραφίες, γιατί υπάρχουν και οι πικρόχολοι επαγγελματίες, φωτορεπόρτερ, χειραψία με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας. Πώς το θέλει η μοίρα, να δίνει ο Αμερικανός πρόεδρος στην ισπανική ομάδα χειραψίες και συγχαρητήρια, παιδιά κλπ. Και πριν πόσο καιρό στην Τουρκία τους έβριζε. Γιατί δεν μας βοηθήσατε, δεν μας κάνεις άλλο τώρα και άλλο τ' άλλο ψάλτη. Ναι, αλλά λέω ρε παιδί μου, άμα θέλει η μοίρα να οριοθετήσει τα πράγματα διαφορετικά, Και ξαναλέω, και οι χαιρετούρες, η χειραψία στους επίσημους μεταξύ του Πρωθυπουργού της Ισπανίας και του Αμερικανού Προέδρου, παρακαλώ πάρα πολύ. Ήταν και ο Βασιλιάς εκεί, αλλά ο Βασιλιάς, εντάξει τώρα, δεν έχει να κάνει και τίποτα. Τι μεροκάματο, τι είχε να κάνει και ο Βασιλιάς. Πήγε να δει τον αγώνα με το προεδρικό, το βασιλικό αεροσκάφος. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω λίγο στα τη ζέστη, γιατί εντάξει με το Μουντιάλ. Βέβαια, υποψιάζομαι ότι χθες η τηλεθέαση θα ήταν στον ουρανό. Ακόμα και στην παράταση, γιατί στην παράταση φτάσαμε, όπως σας έλεγα νωρίτερα. Λοιπόν, για ακούστε μια μισό λεπτό, γιατί έχω στοιχεία για τη χθεσινή ημέρα όσον αφορά τις θερμοκρασίες και λοιπά. Έχουν ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, η υψηλότερη θερμοκρασία χθες που ήτανε στην Κόνιτσα. Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η Κόνιτσα ψηλά. Σχεδόν ακούμπησε 40, 39 και 8. Ούτε καν 40. Αμέσως μετά Ρίζα Κορινθίας. Γιωργάκη να αλλάξει σπίτι. 39 και 7. 39 και 6 στο Λουτράκι, το μαγευτικό Λουτράκι. 39 και 5 στον Άσο Κορινθίας. Τι γίνεται στην Κορινθία? Στη ΦΥΒΑΠ, κλασικό σημείο, ζέστης 39 και 2. Αυτές ήταν οι 5 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Οι χαμηλότερες, αυτό είναι το ενδιαφέρον, στο Γκόρονα της Νάξου 29 και 3, ως και στη Νέα Μηχανιώνα ίδια θερμοκρασία. Δηλαδή είχαν μια διαφορά οι δύο πρώτες πόλεις από την πιο ζεστή παραπάνω από 10 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αθήνα, στα Πατήσια υψηλότερη θερμοκρασία 38 και 1, στα Γιάννενα με δύο παπούτσια πάνινα 37 και 8, Λάρσα και Χαλκίδα 37 και 7, η Θεσσαλονίκη στο Φίνικαλε 36 και 7, ίδια θερμοκρασία και στον Πειραιά, στον Κορυδαλό, Βόλος και Χανιά 35 και κάτι, στην Πάτρα 34 και 9 και στο Ηράκλειο 33 και 4. Για να δείτε τη διαφορά των θερμοκρασιών, γι' αυτό τα έλεγα τα στοιχεία αυτά, όχι για τίποτα παραπάνω, αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες τα κάνουμε υπομονή, παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο, να σας πω την αλήθεια. Τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. 41 σε κάποιες περιοχές για την περίοδο, επαναλαμβάνω, μέχρι και την Τετάρτη. Τετάρτη απόγευμα έρχεται η ώρα που θα αλλάξουν τα πράγματα. Μπαίνουν, λέει, και άνεμοι, πέφτει και η θερμοκρασία, έχουμε ζητηματάκια. Λοιπόν, ξυπνάω το πρωί. Το πρωί ψέματα. Εντάξει, τώρα την ώρα πόρθα, τέλος πάντων. Και έχω ένα φίλο ακροατή, ο οποίος είναι φανατικός στα στοιχεία. Κάθε είδους στοιχεία, δεν έχει σημασία. Ποδοσφαιρικά, πολιτικά, δεν έχει σημασία. Και μου στέλνει το εξής. 6 παίκτες, μου λέει, έχουν συμμετάσχει σε 3 τελικούς παγκοσμίων κυπέλου. Μουντιάλ δηλαδή. Ο Πελέ, ο Λιτμπάρσκι στη Γερμανία, ο Μάθους. Ναι, Μάθους. Ο Καφού, ο Βραζιλιάνος, ο Ρονάλντο Βραζιλιάνος και ο Μέση. Μόνο 2 από αυτούς έπαιξαν σε όλους τους αγώνες. Ο Καφού και ο Μέση. Και μόνο 1 ήταν βασικός σε όλους τους αγώνες, ο Μέση. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, ο Λιονέλ Μέση ολοκληρώνει τον κύκλο του. Μεγάλος παίκτης, η αλήθεια είναι αυτή. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Εντάξει, στα 39 νομίζω ότι είναι και μεγάλη επιτυχία να παραμείνεις. Χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα, του προφήτη Ηλία, όρετα, πώς θα λένε, τα εκκλησάκια τα οποία είναι στα απάτητα σημεία, θεωρητικά γιορτάζουν όλα. Σύμφωνα με το Αγιολόγιο Ορτολόγιο, είναι ο προφήτης Ηλίας ο Θεσβήτης, ο οποίος φορούσε, λέει, μιλωτή, παρακαλώ πολύ. Η μιλωτή, λέει, είναι δέρμα προβάτου, προβιά. Έλαβε, λέει, την προσωνυμία Ζηλωτής. Άσκησε έλεγχο, λέει, σε έναν ασεβή βασιλέα, τον Αχαάβ και τη γυναίκα του, η Εζάβελ, προαναγγέλλοντας τριετή ανομβρία, παρακαλώ πάρα πολύ. Ύστερα, λέει, αποχώρησε σε ερημική κοιλάδα, όπου τρεφόταν, λέει, με τροφή που του προσκόμιζαν κοράκια, διαβάζω. Πλήθυνε το ελάχιστο αλεύρι και λάδι τα σαρεφτά μιας φτωχής χείρας που τον φιλοξένησε και ανέστησε με την προσευχή το πεθαμένο παιδί της. Μετά τη λήξη της ανομβρίας κάλεσε στο όρος Κάρμιλο τον βασιλιά και τους ιερείς και τους καταντρόπιασε κατεβάζοντας με την προσευχή του φωτιά από τον ουρανό. Προανήγγειλε τον θάνατο, λέει, του βασιλιά και την καταστροφή του οίκου του. Έχρισε διάδοχο δικό του τον Ελισαίο, διέσχισε τον Ιορδάνη χωρίζοντας τα νερά στα δύο με την μιλωτή του. Ενώ συνομιλούσε, λέει, με τον Ελισαίο, αρπάχτηκε ξαφνικά από πύρινο άρμα και αναλήφθηκε ως εις ουρανών, όπου τον μετέθεσε ζωντανό, λέει, ο Θεός. Κυρίες και κύριοι, αυτά λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο για τη σημερινή ημέρα. Χρόνια πολλά, λοιπόν, στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα, σε όλους τους Ηλίες που γιορτάζετε, να είστε καλά, να χαίρεστε μικρούς και μεγάλους και όλα να πάνε κατευχήν. Λοιπόν, πρωί-πρωί κίνηση στην παραλία, να ξέρετε, ενώ στο λιμάνι. Αναμενόμενο, παιδιά. Αναμενόμενο, εντάξει. Όσο πάει και περνάει, να ξέρετε, και περισσότερη κίνηση στο λιμάνι για τα πρωινά πλοία τα οποία φεύγουν. Διότι τα έχουμε ξαναπεί, είμαστε πλέον στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και με τη ζέστη, ένα παραπάνω για τα όσα διαδραματίζονται αυτή την περίοδο. Αυτή τη βδομάδα, να ξέρετε, μαθαίνω ότι θα βγουν δύο δημοσκοπήσεις και οι δύο θα έχουν στοιχεία και για την ακρίβεια και για την ανησυχία του κόσμου. Θα μου πεις, αυτό προτάσεις ψάλτη πρωί-πρωί? Ναι παιδιά, διότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ τον κόσμο, το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές και δεν φαίνεται να αλλάζει αυτό. Νομίζω ότι θα είναι και ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει και την κυβέρνηση και εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, γιατί τώρα γίνονται οι συζητήσεις και οι διαβουλεύσεις εν όψη της ΔΕΘ, όπου θυμίζω φιλοξενούμενη χώρα θα είναι η Ιαπωνία, παρακαλώ πάρα πολύ. Άσχετο θα μου πεις, αλλά και σχετικό ταυτόχρονα. Να θυμίσω επίσης ότι σήμερα αναλαμβάνει ένας νέος Βρετανός πρωθυπουργός, ο κύριος Άντι Μπέρναμ. Είναι, λέει, ο 7ος πρωθυπουργός τα τελευταία 10 χρόνια στη Βρετανία. Ψάχνουμε στην Ευρώπη να βρούμε ηγέτες, το ξέρετε αυτό έτσι, σε μια δύσκολη περίοδο. Εν τω μεταξύ, λέει ο συγκεκριμένος, ο οποίος, λέει, μιλάει για... γιατί κάνει κύκλους στη ζωή, όπως καταλαβαίνετε, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει και τα οικονομικά ζητήματα που είναι ανοιχτά στο Ηνωμένο Βασίλειο, μιλάει για κρατικοποιήσεις, ε. Το έχουμε ξαναδεί το έργο και εμείς εδώ, η αλήθεια είναι. Και ο ίδιος έχει υποστηρίξει, λέει, επανειλημμένα στο παρελθόν τον επαναπατρισμό των μαρμάρων του Παρθενώνα χωρίς όρους και ανταλλάγματα, διάβαζα το Σάββατο. Θα μου πεις, αυτό είναι το ζήτημα ψάλτη που τον απασχολεί τον? Προφανώς όχι, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι μια παράμετρος για την οποία εμείς έχουμε και έναν ιδιαίτερο καημό, όπως καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι? Σωστό και αυτό. Στέλνω τις καλημέρες μου σε όλους τους πρωινούς που ξεκινήσαμε παρέα και την εβδομάδα αυτή. Όλη την εβδομάδα θα κάνουμε παρέα 6 με 8. Θα είναι η τελευταία εβδομάδα που θα κάνουμε 6 με 8, γιατί έχουμε και την επόμενη εβδομάδα, αλλά το αλλάζουμε το τροπάριο. Βέβαια, αλλάζουμε, πάμε λίγο αργότερα, γιατί η άλλη εβδομάδα θα είναι και η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Μας οδηγεί το επόμενο Σαββατοκύριακο στον Αύγουστο, παρακαλώ πάρα πολύ, που είναι παχές οι μύγες. Αμέ, τι νομίζετε? Αλλά αφήστε αυτά, θα τα πούμε προς τα τέλη της εβδομάδας. Σήμερα και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, για να δούμε τι θα υποθεί εκεί από τον Πρωθυπουργό. Επίσης θέλω να σας πω ότι αύριο, καταρχήν αυτή τη εβδομάδα, έχουμε δύο πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Το ένα είναι η επέτειος, η μοιραία μέρα για το μάτι, 8 χρόνια μετά. Το δεύτερο γεγονός που έχει σημασία για την εβδομάδα αυτή είναι η ιστορία της αποκατάστασης της δημοκρατίας, μάλιστα, το 1974, ναι. Και διάβαζα χθες ότι συνολικά, λέει, οι καλεσμένοι φέτος, ούτε λίγο ούτε πολύ, θα περάσουν από την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου, θα ακουμπήσουν σχεδόν τα 1700 άτομα, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις, και τις 9 εσένα ψάλτη, σωστά, σε έχουν καλέσει? Όχι. Ανάμεσά τους, λέει, 61 μέλη της κυβέρνησης, θα είναι, λέει, και οι σύζυγοι, λέει, για φέτος ξαναμπαίνουν πάλι το γνωστό αναζεύγη θα είναι. Τα είχαμε κόψει αυτά παλιότερα, αλλά δεν πειράζει. Ναι, θα σου πω, γιατί εσύ το μυαλό σου μέσα στο φαγητό, ναι, άρε, περίμενε, μην βιάζεις. 61 μέλη της κυβέρνησης, 8 πρώην πρωθυπουργοί, δόξα τω μεγάλο δύναμο, 2 πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας, ωραία, 4 πρώην πρόεδροι της Βουλής, ο Έλληνας Επίτροπος, ευρωβουλευτές και οι βουλευτές. 297 οι βουλευτές, θυμίζω, δεν είναι 300. Κρασάκι, κατά κύριο λόγο, κόβονται τα ποτά, λέει, όχι πολλά, γιατί κάνει και ζέστες, δεν είμαστε γι' αυτά. Και finger food. Βέβαια. Κρύα με ζεδάκια, λέει. Μετά ανοίγει μεγάλη συζήτηση. Έχει νόημα όλη αυτή η διαδικασία από το 1974 και δόθε? Θα μου πεις, έχει νόημα, ψάλτη, γιατί είναι η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Σωστό, αλλά ξαναλέω, μήπως, τέλος πάντων, τώρα περάσαμε και την κρίση, περάσαμε πολλά και διάφορα γύρω από το... στο ποτάμι που κύλησε από το 1974 και δόθε. Μήπως πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουμε κάποια πράγματα? Τι λέτε κι εσείς? Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει. Κάπως αλλιώς, κάποια στιγμή γίνανε κάποια ανοίγματα, μπήκαν και άλλοι άνθρωποι μέσα και με την πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου. Άλλες αποφάσεις είχε πάρει τότε, θυμάμαι, και ο Κάρολος Παπούλιας, ο οποίος δεν, για να μειώσει τον κόσμο, τον οποίος περνούσε την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου, μείωσε. Τι έγινε, παιδιά? Συναχωθήκαμε ξαφνικά. Γυρακιά είναι, τι είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, για να δούμε και αυτό το σύντημα αυτή τη βδομάδα. Αποκατάσταση, ξαναλέω, της Δημοκρατίας. Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα για την διαδρομή σου την πρωινή. Πότε περιστάδια, Δημήτρη? Βίβα Ισπάνια, λέει ο Δημήτρης. 30 βαθμοί, τι, 30 βαθμοί και βάλε. Εδώ σε εμάς, παιδιά, 4 και 10 είχε σχεδόν 31 βαθμούς Κελσίου νύχτα. Καταλαβαίνετε τώρα τι θα γίνει τη μέρα, ή αυτό το πράγμα το οποίο δεν αφήνει τον οργανισμό σε ένα σπίτι που καίγεται να ηρεμήσει. Καλημέρα, γειτόνισσα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Κώστα. Λοιπόν, βεβαίως και ο Ηλίας Μαμαλάκης. Κώστα. Γεια σου, Ηλία, χρόνια πολλά. Ο Ηλίας από το Ήλιο στην παρέα μας. Χρόνια πολλά, παλικάρι μου. Υγεία, να χαίρεσαι μικρούς και μεγάλους. Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σου, Λάζαρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Τάκη. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Έχω μια ένσταση, λέει, δεν είμαστε παππούδια. Πόσο μάλλον εγώ, λέει, που είμαι 67 και δεν έχω ακόμα εγγόνια. Καλά, και εγώ εγγόνια δεν έχω, αλλά προς τα εκεί πηγαίνουμε, να ξέρεις, Τάκη. Εν τω μεταξύ, να σου πω, το λέω και το ξαναλέω. Για να το πιστέψω κιόλα, δεν είναι μόνο αυτό. Διότι, άμα κουμπάς τα 60, έχω το πιο ευχάριστο μεταξύ μας. Το μπορώ να το πιστέψει κάθε μέρα που το κοιτάω τον εαυτό μου, μαύρα μεσάνυχτα, μαύρα χάλια κλπ. Αλλά τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, γεια σου, Αβραάμ, καλημέρα. Μου λέει ο Αβραάμ, μου έχει στείλει στοιχεία των υψηλότερων καταγεγραμμένων θερμοκρασιών στην Ευρώπη από το 50 μέχρι το 2025. Η πιο ψηλή θερμοκρασία, βλέπω, που μου έχει στείλει ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη είναι 50,5 στην Τουρκία, στο Σιλόπι. Μετά στη Σικελία. Σικελία, μου το έχουν πει, παιδιά, ότι η Σικελία το καλοκαίρι είναι αβίωτη περιοχή. 48 και 8. Στην τρίτη θέση η Ελλάδα, παρακαλώ πάρα πολύ, η Ελευσίνα, το 77, Ιούλιος του 77, όπου τα θερμόμετρα ακούμπησαν τους 48 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εντάξει, δεν θα φτάσουμε εκεί, Αβραάμ, αλλά η αλήθεια είναι ότι το κλίμα φτιάχνεται, ρε παιδί μου, γενικά δεν φτιάχνεται. Και υψηλές θερμοκρασίες, και υψηλές θερμοκρασίες. Εντάξει, θα κάνει. Καλοκαίρι είναι. Και μάλιστα 20 Ιουλίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Για φέτος, μην το πούμε ούτε του παπά. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων για να μαζέψουμε την επικαιρότητα. Όταν θα γυρίσουμε να μιλήσουμε λίγο για τι γίνεται με τα πετρέλαια, τι γίνεται με τα στενά του Ορμούζ. Νομίζω, με βάση την είδηση που ακούσατε νωρίτερα, ότι είχαμε ένα περιστατικό 8 ναυτικά μίλια βόρειο-δυτικά του Κουμζάρ στο Ομάν, ότι ένα πλοίο έχει πιάσει φωτιά, δεν έχει επαληθευτεί.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Και αυτά βεβαίως κανείς δεν τα ακουμπάει, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, ε? Και πολύ περισσότερο τη Τεχεράνη. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα ζητήματα. Μετά θα κουβεντιάσουμε και λίγο για τις τιμές των καυσίμων, οι οποίες τραβάνε την ανηφόρα, και θα δούμε και τι σημαίνει αυτό για τα καύσιμα στη χώρα μας. Θυμίζω, παρά τις προσπάθειες για την μείωση των τιμών και ισχυρές πτωτικές τάσεις, βλέπω αυτή την ώρα που μιλάμε στην Ιαπωνία, ο γενικός δείκτης εκεί χάνει 4%, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα αργότερα, 6.30 ακριβώς, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς συνεχίζεται η αναχώρηση των αδιούχων προς τα νησιά. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα ως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Θα ανοίξουν 7 κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες από τις 9 το πρωί ως και τις 9 το βράδυ. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα θα βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 2026 με γκολ του Φεράν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απένιμε τα μετάλλια στις ομάδες της Ισπανίας και της Αργεντινής. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως στοχοποίησε μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν σταθμευμένα στην Ιορδανία, καθώς και ένα κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδικαιολόγητες, όπως επισημαίνει, ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνωπολη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: παιδί.
1: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Ξέρω, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τσακαρό Δευτέρα. Σήμερα θα κάνουμε υπομονή, θα περάσει Δευτέρα. Όσοι είναι βεβαίως στις διακοπές, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έτσι δεν υπάρχει. Ή αυτοί που φεύγουν σήμερα για διακοπές. Ήρθα στο Εμπαρόδο, στη γειτονιά μου και το είδα και σε αρκετές περιοχές που πέραξα πρωί-πρωί. Λοιπόν, αρκετές θέσεις στάθμευσης που σημαίνει ότι ένα κομμάτι ήδη βρίσκεται εκτός. Και καλά κάνει εδώ που τα λέμε. Και γεμίζουν κάποιες μπαταρίες. Αλλά βλέπω την κίνηση πρωί-πρωί, αλλά θα τα πούμε σε λίγο, γιατί είναι πρωί-πρωί. Ακόμα δεν έχει μια δικαιολογία το σύστημα. Λοιπόν, διότι φεύγουν κάποιοι, αλλά αυτοί που μένουν πίσω συνεχίζουν και γεμίζουν τους δρόμους. Τέλος πάντων, να σας πω, μέχρι την Παρασκευή, σήμερα. Ωραίο το είπαμε. Την Παρασκευή που μας έρχεται, καλά το είπα. Λοιπόν, τελειώνει και η παράταση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Είναι περίπου 400.000, λέει, αυτές οι οποίες υπολείπονται. Τα στοιχεία πάντως της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων λέει ότι έχουν υποβληθεί σχεδόν 6,5 εκατομμύρια ε1. Ο αριθμός των δικαιούχων για επιστροφές και συμψηφισμούς, σας λέω τώρα χοντρικά έτσι, 2.300. Και το συνολικό ποσό είναι 520 εκατομμύρια, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτοί που είναι να πληρώσετε κάτι, ας μην πληρώνετε ένφια, δεν θα πάρετε επιστροφή, αλλά θα πάει να πέσει το ποσό αυτό για να συμψηφιστεί με το υπόλοιπο του ένφια, έτσι. Αν δεν έχετε, τα παίρνετε, το έχουμε πει αυτό, φέτος πιο γρήγορα. Έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, να ξαναλέω, μέχρι την Παρασκευή αυτή, 24 του μηνός, είναι η τελική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Και την άλλη Παρασκευή, αν να πληρώσετε, θα πρέπει να πληρώσετε είτε την πρώτη δόση, είτε FAPAX, αν έχετε την οικονομική δυνατότητα, με τη σχετική έκπτωση ανάλογα του πότε υποβάλλατε τη φορολογική δήλωση. Οι πρώτοι-πρώτοι έχουν 4%, 3 και 2 οι επόμενες φουρνιές. Οκ. Πώς να τα πούμε και αυτά, τυπικά είναι ως διαδικασία. Κάτι άλλο που θέλω να πω, γιατί τα έχω σημειώσει. Την ξέρετε, είμαι σίγουρος, το έχουμε πει και πάρα πολλές φορές εμείς εδώ οι πρωινοί, για αυτό το πρόγραμμα, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ασπίδες. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι μια ευρωπαϊκή διαδικασία, μια ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση σωστότερα, στην οποία την περίοδο αυτή η χώρα συμμετέχει με τη φρεγάτα Ψαρά. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω όμως, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα, άκουσα και τον Αμερικανό Πρόεδρο, ξέρετε τώρα που είχε πει, τέλος πάντων, όταν έγινε σύνοδος του ΝΑΤΟ, ότι οι Ευρωπαίοι δεν συνδράμουν κλπ. Οι Ασπίδες λοιπόν έχουν μια γεωγραφική ζώνη ευθύνης που εκτείνεται από την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν μέχρι την Αραβική Θάλασσα και τον Περσικό κόλπο, παρακαλώ πάρα πολύ. Πρόκειται για μια αχανή έκταση που ουσιαστικά αστυνομεύει καθημερινά. Πήγε, λέει, προσφάτως εκεί και η Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Κάλλας, και είπε ότι σε διάστημα 29 μηνών η Ευρωπαϊκή Δύναμη προσέφερε προστασία σε περισσότερα από 670 εμπορικά πλοία και διέσωσε 128 ναυτικούς. Βέβαια, το ζήτημα, μην το πείτε παρά έξω, μεταξύ μας είναι αυτό που σας λέω. Δύο χώρες ουσιαστικά συνδράμουν, παιδιά. Ελλάδα και Ιταλία. Όλες οι υπόλοιπες συμφωνούν μεν, δεν στέλνουν δε. Σου λέει, πάμε εμείς τώρα μακριά και αλάργα. Και αυτό όμως, ρε παιδί μου, δεν είναι. Έχουν πάει κάποιες δυνάμεις και λοιπά στην αρχή, μετά απτώνησε η διαδικασία. Έχει αναλάβει διοικητής εν πλώτης επιχείρησης ο Έλλην υπονάβαρχος Βασίλειος Γρυπάρης, ο οποίος έχει και τα καθήκοντα, τα επιτελικά της συγκεκριμένης επιχείρησης των Ασπίδων. Έτσι, την προηγούμενη μέρα, λέει, που πήγε η κυρία Κάλλας, είχε αναλάβει, λέει, επίσημα καθήκοντα από τον Ιταλό που ήταν μέχρι τότε επικεφαλής. Σύμφωνα, λέει, με τους σχεδιασμούς των Βρυξελών, ο ρόλος, λέει, των Ασπίδων στο Ορμούζ μετά την ειρήνευση. Θα μου πεις πότε θα γίνει ειρήνευση. Ψάλτε αυτό ένα νούμα, Παραγγέλιο. Θα είναι, λέει, πολυεπίπεδος. Θα είναι εκαθάριση από νάρκες, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της ναυσιπλοείας στη συγκεκριμένη περιοχή. θα περιλαμβάνει, λέει, στενή συνοδεία εμπορικών πλοίων και στενή συνεργασία με διεθνείς συμμάχους υπό μια ευρύτερη γαλλο-βρετανική καθοδήγηση που προϋπάρχει, λέει, στην περιοχή. Βέβαια, απαιτείται, λέει, πολιτική απόφαση ομόφωνη μεταξύ των 27 κλπ. Με λίγα λόγια, μην το πείτε παρά έξω μεταξύ μας, παιδιά. Υποψιάζομαι ότι το φίδι θα το βγάλει πάλι η Ελλάδα, άιντε και η Ιταλία. Ξαναλέω, Ευρώπη, φτώ, να συνδράμουμε, ναι, αλλά τελικά από τα λόγια στην πράξη απέχει παρασάγκας αυτή η ιστορία. Όταν λέμε παρασάγκας, παρασάγκας. Καλημέρα, Μιχάλη. Τι μου γράφεις εδώ, για κάτσε να δω. Για κάτσε, ναι, Μιχάλη, γιατί μου τα λες ωραία, όντως. Λοιπόν, για περίμενε, περίμενε. Σαν σήμερα, λοιπόν, μου λέει ο Μιχάλης, όντως γεννήθηκε Αλίκη Βουγιουκλάκη σαν σήμερα. Και ο Χαρίλαος Φλωράκης όμως γεννήθηκε σαν σήμερα. Και ο Κάρλος Σαντάνα γεννήθηκε σαν σήμερα. Τι λες, ρε. Και ο Ζακ Ντελόρ γεννήθηκε σαν σήμερα.
0: Το πακέτο.
1: Τι είπες?
0: Το πακέτο.
1: Το πακέτο Ντελόρ, μπράβο, ναι, ναι. Το μυαλό σου το χρήμα και σε ένα λαμόγιο. Σε ξέρω, σε ξέρω. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, λέει, σαν σήμερα υπογράφεται, λέει, η συνθήκη του Μοντρέ το 1936, με την οποία παρέχεται, λέει, η άδεια στην Τουρκία να οχυρώσει τα Δαρδανέλια και το Βόσπορο σε αντιστάθμισμα, λέει, για την ελεύθερη ναυσιπλοεία σε καιρό ειρήνης. Σαν σήμερα είχαμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, τον Ατίλα ξεκινά την αυγή με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Παιδιά, το θυμάμαι αυτό. Είναι από αυτές τις μέρες που δεν ξέρεις γιατί. Θυμάμαι καλοκαίρι, είμαι στη... Πόσο είμαι τώρα, πρώτο 74 είμαι, 7 χρονών. Είμαστε στην αυλή του σπιτιού μας, η μάνα μου συγχωρεμένη μαθαίνει την είδη στο ραδιόφωνο και αρχίζει να κλαίει. Εγώ εντωμεταξύ ο μικρότερος της οικογένειας, όπως καταλαβαίνετε, δίπλα στη μάνα. Λοιπόν, τι έγινε, ρε μάνα, λέει, γιατί κλαίς? Και μου λέει, γιατί θα πάρουν, λέει, παιδιά φαντάρος, και ήταν και ο ξάδερφός μου. Και μάλιστα πήγα στη... γιατί αμέσως ανακοινώθηκε διαδικασία να πάνε επιστράτευση, ακριβώς. Και θυμάμαι εκεί από την πλατεία του χωριού μου στη Ραφίνα ξεκίνησαν φορτηγά γεμάτα παλικάρια να πάνε στα κέντρα όπου έπρεπε να πάνε. Μέσα στο καλοκαίρι. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πύρος, αλλά όπως καταλαβαίνετε, τι κατάπαυση του πύρος, δεν υπήρξε τίποτα εκεί. Το 2007, σαν σήμερα, έρχεται η Φράου Γκίζελα στην Ελλάδα. Καγκελάριος Μέρκελ συναντάει τον Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, και του λέει: ακούστε, θα τονίσω, λέει, το πόσο σημαντικές είναι οι οικονομικές μας σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας. Έχετε, λέει, έναν ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 4%, λέει καγκελάριος. Αυτό, λέει, για μας είναι απλά ένα όνειρο. Δεν πέρασαν δύο χρόνια. Καταλάβατε τώρα, 2007. Ενώ το 2015, μιας και τα λέμε όλα, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ανοίγουν τα καταστήματα που είχαν κλείσει λόγω των capital controls. Θυμάστε? 60 ευρώ τη μέρα περνάμε. Τα θυμάστε αυτά? Τα θυμάστε. Μάλιστα. Σαν σήμερα, λοιπόν, άνοιξαν. Τέλος το 2016, τότε είχαμε το πραξικόπημα. Εγώ ξαναλέω, ήταν όντως πραξικόπημα, δεν ξέρω, εκεί στην Τουρκία. Ούτε λίγο ούτε πολύ, 50.000 άτομα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά τα γεγονότα της 15ης Ιουλίου. Δηλαδή, μέσα ουσιαστικά σε 5 μέρες φάγανε 50.000 άτομα. Για καλό και για κακό. Μάλιστα. Αυτά τα ωραία. Τα ολίγο περίεργα και πρωτότυπα στη γειτονική χώρα του Ταγί Περντογάν. Μάλιστα. Θυμίζω, αύριο Τρίτη ανοίγει η πλατφόρμα, μία ακόμα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, με αφορμή το νέο νόμο που επιτρέπει στους εκλογείς του εξωτερικού να συμμετέχουν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ακόμη και χωρίς να χρειαστεί να μεταβούν σε εκλογικό τμήμα ή να ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Είναι μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στην εκλογική διαδικασία. Για πρώτη φορά η επιστολική ψήφος επεκτείνεται και στις εθνικές εκλογές, φιλοδοξώντας να άρει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια συμμετοχή στο απόδημο ελληνισμού. Σας θυμίζω την προηγούμενη φορά ήταν οι ευρωεκλογές που έγινε αυτή η διαδικασία. Ε? Τώρα δεν χρειάζεται ούτε καν να πάνε, γιατί είχαμε και άλλα ευτράπελα που θα έπρεπε να πάνε να δηλώσουν, να πάνε, ξέρω εγώ, από την Αργεντινή να φύγουν να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ψηφίσουν. Ποιος θα πήγε να πάει ψηφίσει? Σου λέει τώρα ψηφίζεις και επιστολικά, με τους γνωστούς τρόπους και τις γνωστές ασφαλιστικές δικλείδες που υπάρχουν γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Την Τρίτη λοιπόν ξεκινάει η πλατφόρμα αυτή, ανοίγει η πλατφόρμα αυτή, η οποία έχει τη δική της σημασία για να αρθούν τα εμπόδια όλων αυτών οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, όχι, και όχι μόνο αυτοί που είναι μια και δύο γενιές πίσω, αλλά και οι πιο φρέσκοι οι οποίοι έχουν φύγει. Ε? Μάλιστα. Για να μην λέμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σε κάθε εκλογική διαδικασία της αποχής, γι' αυτό θέλω να το πω. Δεν είναι κακό να συμμετέχουμε και να συμμετάσχουμε σε αυτή τη διαδικασία της κάλπης. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας θυμίσω ότι έρχεται το μεγάλο μας ραντεβού του Σεπτεμβρίου. Είναι το ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε για αυτή την ετήσια σημαντική συναυλία που έχει σκοπό και στόχο φέτος, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Το ραντεβού μας είναι 14 Σεπτεμβρίου Δευτέρα στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο και ήδη προετοιμάζεται από τώρα, εδώ και κάμποσο καιρό ήδη, η όλη διαδικασία και οι συμμετοχές των τραγουδιστών Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr, μπείτε για τα εισιτήριά σας, για να μην έχουμε τίποτα εκπλήξεις. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες αυτής της ξεχωριστής, μοναδικής, ετήσιας συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Θυμίζω ότι τα έσοδα που θα προκύψουν από τη συναυλία θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, αλλά και για όλες εκείνες τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
0: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
5: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Βλέπω κινησούλα, αλλά επειδή με ρωτάτε κάποιοι από εσάς οι οποίοι είσαστε μάλλον στην επιστροφή, έχετε φύγει Σαββατοκύριακο και αποφασίσατε να επιστρέψετε Δευτέρα πρωί, και καλά κάνετε αφού μπορείτε να το κάνετε. Δεν έχει κίνηση ούτε το ρεύμα εισόδου της Κορίνθου Αθηνών, ούτε το ρεύμα εισόδου της Λαμίας Αθηνών. Καλά είναι τα πράγματα, τουλάχιστον προς το παρόν. Το μοναδικό σημείο που φαίνεται να έχει κινησούλα τώρα είναι βεβαίως το λιμάνι του Πειραιά, όπου φεύγουν τα πρωινά πλοία, άρα μέσα στο λιμάνι υπάρχει ένα ζητηματάκι, θα κάνετε υπομονή. Το ρεύμα ανόδου του ποταμιού έχει κίνηση, όχι, εντάξει, έχει, αλλά όχι κάτι το τραγικό. Εκεί στο ύψος μετά τη Διραχείου, αρκετά μετά τη Διραχείου, έχουμε μια ανάσχεση. Και πάει έτσι από ό,τι βλέπω, με καλύτερα όμως, δεν είναι, είναι νωρίς βέβαια ακόμα, και ανοίγει τελείως το κυκλοφοριακό εκεί στα όρια της Πίνδου, ας πούμε, και πάει έτσι στο ύψος του Κόκκινου Μήλου, για να καταλάβετε, και περπατάει. Από νωρίς όμως βλέπω κίνηση εκεί στο περίεργο σημείο που γίνονται και τα έργα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα που βγαίνει προς, από την Αττική Οδό στην έξοδο προς τη Λαμία. Και ξαναλέω, στο σημείο αυτό έχουν ξεκινήσει έργα. Στο Καματερό βλέπω στη Φιλής, εντάξει, λιγότερα προβλήματα, αλλά υπαρκτά πρωί-πρωί, που σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος, όπως επίσης και στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος περίπου, για κάτσε να δούμε τώρα που είναι εδώ τώρα, στη Λεωφόρο Αθηνών, όχι, χαμηλά είναι, δεν είναι ψηλά, δηλαδή θέλω να πω ότι πολύ μετά το Παλατάκι είναι το πρόβλημα. Εντάξει, έχει σε κάποια σημεία λίγο παραπάνω κίνηση, αλλά τα πράγματα γίνονται πολύ καλύτερα, τα κλασικά, μετά την Κουμουνδούρου, μετά την λίμνη Κουμουνδούρου. Λοιπόν, αυτά είναι τα... Για κάτσε να δω και στη Σχιστούς Καραμάκα. Όχι, λιγότερα είναι, υπάρχουν, αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Είναι νωρίς ακόμα βέβαια, είναι 8 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα σας σε όλους, καλή εβδομάδα, τα καλύτερα εύχομαι. Μου επιτρέπετε να πω δύο κουβέντες. Δεν ξέρω αν μάθατε την είδηση για αυτό το κύκλωμα μαφίας εκεί στη Μεσσηνία. Τι κάνανε οι άνθρωποι? Δεν ξέρω αν έχετε μάθει τα ζητήματα. Ήταν ένα... Η αστυνομία του λέει αυτό τώρα, έτσι, δεν ξέρω, θα δούμε τι πώς θα εξελιχθούν. Κύκλωμα, λέει, εκβιαστών. Επικεφαλής, λέει, ένας 52χρονος εν ενεργεία κοινοτάρχης. Δεν μάνα και όχι, αυτός είναι κοινοτάρχης. Τον 44χρονο αδελφό του και έναν, λέει, πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης. Αυτή, λέει, αυτό το κύκλωμα εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο, λέει, αυτό το κύκλωμα λειτουργούσε, λέει, 2 χρόνια. Αφορμή η διερεύνηση σειράς πυρκαγιών που εκδηλάθηκαν τα τελευταία χρόνια, λέει, στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι δρούσαν, λέει, από το 24 με μαφιόζικο τρόπο, κατηγορούνται, λέει, για εμπρισμούς, εκβιασμούς, απόπειρες εκβιασμών, δόξα το μεγαλοδύναμο, καθώς και για φθορές και κλοπές κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Και την Τετάρτη θα πάνε στον εισαγγελέα Καλαμάτας, γιατί ζήτησαν και πήραν προθεσμία. Οι δικηγόροι, βεβαίως, λένε, οι δικηγόροι τους, ας πούμε, λένε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν υπάρχει κύκλωμα κλπ. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός τι σκέφτηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Οι οποίοι, λέει, απειλούσαν και έλεγαν, δώσε μας λεφτά για να σου ανοίξουμε, λέει, τις κάνουνες να τρέξει νερό στο χωράφι σου. Ωραίο, ωραίο. Και πλήρωναν οι άλλοι, τι κάνουν. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, τι συνάφη, δηλαδή, κάποιοι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, είναι, ζουν σε ένα παράλληλο, εγώ ζω σε ένα παράλληλο κόσμο, δεν έχει να κάνει. Αλλά θέλω να σας πω τώρα, τι κάνανε τώρα αυτοί ο κοινοτάρχης με τον αδερφό του και έναν, ξέρω εγώ, 5 ετών υποχρέωση κλπ. Μαφία. Σου λέει, δεν μου δίνεις, στοκαίο. Τι λες, ρε παιδί μου? Τι λες, ρε παιδί μου? Θα μου πεις, πέφτεις από τα σύννεφα, ψάλτη. Όχι, δεν πέφτω, ρε παιδί μου, δεν πέφτω. Αλλά δεν είναι εντυπωσιακό. Είναι όπως η άλλη ιστορία για, πώς το λένε, η γνωστή υπόθεση για τα ζητήματα που μου παίρνει όλο τηλέφωνο και λέει, γεια σας, έχετε διαρροή, λέει, βγάλε τα χρυσαφικά σου έξω, λέει, και λοιπά, γιατί μην καούνε. Εν τω μεταξύ, να σας πω, κάπου πήρε το μάτι μου, γιατί ρώτησα καν δύο ανθρώπους. Ότι με αφορμή, λέει, ότι έχει αντιμετωπιστεί ένα κομμάτι, λέει, των ρευματοκλοπών. Φαίνεται, λοιπόν, ότι πάμε σε μια μείωση των υπολείπων που πληρώνουμε εμείς τις ρευματοκλοπές. Καταλάβατε τι εννοώ. Οι ρευματοκλοπές, λοιπόν, έχουν μειωθεί κατά τι, όχι πολύ, είναι γύρω στο 5%. Άρα μειώνονται οι απώλειες του δικτύου. Έτσι, λοιπόν, ο ΔΔΕ, που έχει την αρμοδιότητα παρέα με την ΡΑΕΗ, τώρα μπερδεύεστε και εσύ, μπερδεύομαι και εγώ, μειώνει, λέει, το συντελεστή χαμηλής τάσης. Με λίγα λόγια, θα υπάρχει ένα όφελος στους καταναλωτές μέσων ή χαμηλότερων τιμολογίων. Άρα τι λέμε λοιπόν εμείς οι υπόλοιποι που πληρώνουμε κανονικά? Πιάσε όλη τη ρευματοκλοπή, που δεν μπορεί να την πιάσει βέβαια, αλλά θέλω να σου πω, πιάσε την όλη για να έχουμε μια ανάσα εμείς που πληρώνουμε κανονικά. Και κουνάτε τώρα το κεφάλι, το βλέπω, αλλά. Εν τω μεταξύ, κάτσε να δούμε πώς θα πάνε και τα τιμολόγια του ρεύματος. Αν πες ακόμα έχουμε δρόμο, ψάλτη. Σωστό και αυτό, αλλά για καθίστε να δούμε. Γιατί βλέπω τα πετρέλαια τώρα ήταν στα 80 νωρίτερα. Ψέματα, στα 90 ήταν, ψάλτη, ξύπνα. Τώρα έπεσε για λίγο. Τώρα ξανανέβηκε το Brent πάνω από τα 90. 90,25. Με μία άνοδο λόγω των ασιατικών αγορών που είναι ανοιχτά, 2,44%. Το πιο εντυπωσιακό, κυρίες και κύριοι, είναι η τιμή του φυσικού αερίου στο Άμστερνταμ. Έχει ακουμπήσει, τι έχει ακουμπήσει, έχει ξεπεράσει τα 60 ευρώ η μεγαβατόρα από 42. Θα κλάψουν στην κυριολεξία, δεν κάνω πλάκα, εδώ μιλάω σοβαρά. Εν τω μεταξύ, ξαναλέω, οι αποθήκες, λέει, της Ευρώπης δεν είναι στα καλύτερά της. Θα έπρεπε, λέει, να είχαν περισσότερη πληρότητα, αλλά δεν ψάχνουμε να βρούμε, λέει, από πού θα αγοράσουμε, γιατί και οι Αμερικανοί τα πουλάνε ακριβά και με τους Ρώσους κάτι πάμε να κάνουμε κλπ. Κλπ. Αλλά 60 και κάτι. 60,19. Όταν θα γυρίσουμε, προλάβουμε να πούμε και δύο κουβέντες, γιατί βλέπω κάτι εξελίξεις να υλοποιούνται, κάτι επισκέψεις ενδιαφέρουσες για την Ιερά Μονή Σινά, που είναι ένα θέμα το οποίο στην εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης, στο μοναστήρι, μας καίει εμάς. Καίει και τους Αιγύπτιους, οι οποίοι οι Αιγύπτιοι έχετε πάρει χαμπάρι ότι έχουν αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις με τους Τούρκους τώρα τελευταία. Πώς αλλάζουν τα πράγματα στη διπλωματία. Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. Τη Μελάνια την έχουμε στείλει στον πρόεδρο να ξεκουραστεί καμιά εβδομάδα. Ήταν μαζί με τον πρόεδρο στον αγώνα, τον τελικό. Λοιπόν, από την άλλη Δευτέρα η Μελάνια θα είναι στην παρέα μας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύγκρατη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε,
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν.
6: Star FM 93.
7: Σύγχρονη δόμηση.
8: Πλήρης ανακαίνιση.
7: Άψογα υλικά.
8: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
7: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
8: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
8: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
7: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
8: Και όλα γίνονται εύκολα.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πιστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλα.

εξαφανιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 20 Ιουλίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Ραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη και η Μαρία Λιφαντή στην αρχισυνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και η Τζέση Αμπντουλάη στην παραγωγή και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραϊτής. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά καθώς συνεχίζεται η αναχώρηση των αδειούχων προς τα νησιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τους Αγίους Συναργύρους ως και τη Νέα Φιλαδέλφια. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε χθες η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 2026 με γκολ του Φεράν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθης στις ΗΠΑ, παρουσία του Προέδρου της χώρας, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απένει με μετάλλια στις ομάδες της Ισπανίας και της Αργεντινής. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα ως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Θα ανοίξουν 7 κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ. Αναλυτικά οι χώροι στο sky.gr, ενώ σε αυξημένη τιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα αυτού θα βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς. Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε 9 αεροπορικά πλήγματα για ένα τη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως στοχοποίησε μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ακούστηκαν νεκροί σε διάφορους τομείς της χώρας. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που ήταν εξταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα, στην Ιορδανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά. Νωρίτερα είχαν ανακοινώσει πως επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία. Ο στρατός τώρα του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε νέα επίθεση ιρανικών drones, ενώ σιρήνες συναγερμούς της αεράμινας ενεργοποιήθηκαν και στο Μπαχρέιν. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδιολόγητες ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της πόλης για τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 2 ανηλίκων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους. Αναζητείται ακόμη μία. Απολογείται σήμερα 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκι στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια. Και ο καιρός, γενικά έθερος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία λοιπόν και περνάμε σε αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, καθώς νίκησε χθες την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 2026 με γκολ του Φεράν Τόρες το 106. Η Φούρια Ρόχα κατέλαβε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της μετά το 2010. Ο τελικός, να πούμε ότι διεξήχθη στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι, η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε στην τελική απονομή, ενώ δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από τους θεατές κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Στη συνέχεια απένιμε

τα χρυσά μετάλλια στην εθνική ομάδα της Ισπανίας και τα ασημένια μετάλλια στην ομάδα στην Αργεντινή. Ο πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, παρενέβη για να απομακρύνει τον Αμερικανό πρόεδρο από το πλάνο κατά την παράδοση του τροπέου στους νικητές. Πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού, οι περίπου 80.000 θεατές του γηπέδου και τα δισεκατομμύρια τηλεθεατών σε ολόκληρο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια εντυπωσιακή τηλετή λήξης γεμάτη γνωστά ονόματα από το χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας.

Αντίστοιχη αίσθηση προκάλεσε και το σόου στο ημίχρονο του τελικού, εμπνευσμένο από το Super Bowl. Στη σκηνή εμφανίστηκαν η Μαντόνα, η Σακύρα, ο Τζαστίν Μπίμπερ και άλλοι καλλιτέχνες, τα Muppet Show και το κύπελο του 2026. Ολοκληρώθηκε σήμερα, έπειτα από 5 εβδομάδες αγώνων σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 48 εθνικών ομάδων και συνολικά 104 αναμετρήσεων.

0: Οι ψηλές θερμοκρασίες τώρα αναμένονται εδώ σε μεγάλο μέρος της χώρας. Από σήμερα ως και την Τετάρτη σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και από σήμερα και για όσο χρειαστεί θα είναι 7 λέσχες φυλές ανοιχτές και θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Πρόκειται για τις λέσχες φυλείας του Αγίου Παύλου, η ανάληψη του Κυρίου Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Αναλυτικά οι πληροφορίες όλες στο sky.gr. Επίσης, οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αλλά και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου αυτού καύσωνα. Εχθές, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου συγκάλεσε την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Σε 37 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη την χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5. Προθεσμία για να απολογηθούν την προσοχή Τετάρτη το πρωί έλαβαν από την ανακρίτρια 3 κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Μέχρι τότε θα παραμένουν υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση της Μεσσηνίας. Πρόκειται για έναν 52χρονο κοινοτάρχη, τον 44χρονο αδερφό του και έναν 66χρονο πυροσβέστη 5ετούς υποχρέωσης. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 7 εμπρισμούς από πρόθεση, ενώ ορισμένοι από τους κατηγορούμενους διώκονται και για το αδίκημα της εκβίασης. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν τη διαχείριση του αδρευτικού νερού στην περιοχή, απαιτώντας χρήματα από αγρότες για την παροχή νερού στις καλλιέργειές τους. Όσοι δεν συμμορφώνονταν, γίνονταν στόχος απειλών, εμπρισμών, καταστροφών αλλά και κλοπών. Παράλληλα, αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια προκειμένου να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν πολιτικά πρόσωπα δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη, με τονίζει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη του χθες ανάρτηση ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης προσθέτει ότι το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη, οι υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημεληματικές πράξεις ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά. Αναφερόμενο στην επαγγελματική ασφάλιση, ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι οι νέες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας δημιουργούν καλύτερες εξοδοτικές προοπτικές για τους εργαζόμενους αλλά και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων. Κύριε Μητσοτάκη, είναι ντροπή να θριαμβολογείτε για τις παραπομπές 22 κυβερνητικών στελεχών στη δικαιοσύνη, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε μάλιστα τον Πρωθυπουργό ότι λειτουργεί ως μεγάλος εκμαυλιστής και εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στην διαφθορά. Δηλώσεις για τα ζητήματα αυτά είχαμε εκτός από τον κύριο Ντεμπονιέρα και την κυρία Σδούκο, όσο και από την κυρία Λιακούλη.
1: Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πανηγυρίζουν γιατί φάγανε 4 γκολ αντί για 11 με βάση τις διώξεις οι οποίες έχουν ασκηθεί στους 4 βουλευτές.
2: Μετά τις εξυπνάδες για τα γκολ, και θα έλεγα καλύτερα να ρωτήσετε τους δικούς σας υπουργούς που καταδικάστηκαν, κύριε Τεμπονερά, μετάκλητα, και να αφήσετε στην άκρη τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν τολμήσατε να διαγράψετε καν τα στελέχη σας που τα εξετάζαμε στην Εξεταστική Επιτροπή. Δηλαδή όλα έχουν και ένα όριο.
0: Σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κλιμακώνω τη σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν για ένα τη συνεχόμενη νύχτα, διευκρινίζοντας ότι στοχοποίησε μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας εξαπολύουν πολύ σκληρά πλήγματα εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως αντίπεινα για το θέλημα των Αμερικανών στρατιωτικών στην Μέση Ανατολή. Ιδανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν πως ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορους τομείς της χώρας και συγκεκριμένα στην Σιρίξ, στην Κοναράκ, στην Σαμπαχάρ, στην Μπαντάρ Μπασάρ αλλά και την Μπαντάρ Ιμάμις, και στην Μπαντάρ Ιμάμις Χομεϊνή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν επίσης ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που ήταν σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα στην Ιορδανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Νωρίτερα, είχαν ανακοινώσει πως επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία, προσθέτοντας ότι η επίθεση έγινε ως αντίπεινα για τους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στο νοτιοδυτικό Ιράν. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε επίσης ότι τη νύχτα αντιμετώπισε επίθεση ιρανικών drones. Σιρήνες επίσης αναγερμού της αεράμινας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα και στο Μπαχρέιν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι σταμάτησαν δύο δεξαμενόπλια καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ χωρίς άδεια της Τεχεράνης. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στο στενό του Ορμούζ κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Άλμα κατά 2,04% σημειώνει η τιμή του Brent φτάνοντας στα 90,1 δολάρια το βαρέλι και στο υψηλότερο επίπεδο από τον μήνα Ιούνιο μετά και το νέο αυτοκύμα αεροπορικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Το αμερικανικό αργό καταγράφει και αυτό αύξηση κατά 1,71% και φτάνει στα 84,2 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ θα απαντήσει με σφοδρότητα εάν δεχθεί επίθεση από το Ιράν, προειδοποίησε χθες ο Υπουργός Άμυνας της χώρας. Επίσης, το Ισραήλ δεν έχει συμμετάσχει στις τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν. Τον ιστορικό κύκλο ενός κόμματος τον κλείνουν μόνο οι πολίτες, δηλώνει η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, μιλώντας στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Απίφθινε έκκληση προς όλα τα στελέχη και στα μέλη του κόμματος για ανάταξη αυτού. Έστειλε επίσης το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει παρόν στην κοινωνία, στην Βουλή, στην Ευρωβουλή και θα πάρει μέρος στις εκλογές είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα. Επίδεση τώρα κατά του Σωκράτη Φάμολου αλλά και το Αλεξίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης. Τους καταλόγησε σχέδιο διάλυσης του κόμματος. Να τον ακούσουμε τι δήλωσε ο νέος Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
4: Το μήνυμα που στείλαμε αυτές τις δύο ημέρες είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει όθιος με προγραμματικό λόγο και δεν θα αναδιαταχθεί μόνο για συναισθηματικούς λόγους.
0: Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου για τραυματισμό 15χρονης. Στο πλαίσιο της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι η έφηβη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με ακόμη δύο ανήλικες 14 και 16 ετών έκλεισαν ραντεβού προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. Το βίαιο αυτό επεισόδιο βρεντοσκοπούσαν μια 15χρονη μαζί με άλλους ανηλίκους. Η 14χρονη που συμμετείχε στην επίθεση όπως και η 15χρονη που ήταν στην ομάδα που κατέγραφε το επεισόδιο συνελήφθησαν όπως και οι γονείς τους. Όσον αφορά τη δεύτερη ανήλικη που φέρεται να χτυπούσε τη 15χρονη, αναζητείται μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στο επίκεντρο των ερευνών για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν παραμένουν δύο ύποπτοι, οι οποίοι φέρονται να πέταξαν τη Μολότοφ και το έφλεκτο υγρό στο υποκατάστημα της τράπεζας, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky.

0: Άτομο χωρίς αισθήσεις του αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στις 8 χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε αυτοκίνητο αλλά και χαμηλής βλάστησης στον παράδρομο της Γανατίας Οδού στο Ρεόκαστρο στη θέση Μαυροχώματα. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε ότι στηρίζει την κίνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την απονομή Χάριτο σε Κοσμοτοπόλη που καταδικάστηκε σε κάθριξη 14 ετών για τη δολοφονία 2 ατόμων που λήψαν το κατάστημα του.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Σε αθλητική επικαιρότητα, την απόκτηση του Ολλανδού Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε επισήμως ο Παναθηναϊκός, προσθέτοντας στο δυναμικό του στόπερ στο ρόστερ εν ώψη της νέας σεζόν και της ευρωπαϊκής πρόκλησης που ακολουθεί. Το 13ο τίτλο της καριέρας και το πρώτο μετά το Ντουμπάι τον περασμένο Μάρτιο κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, νικώντας 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στο τελικό του Swiss Open στην Ελβετία. Και τέλος, η Μαρία Σάκαρη πάλεψε μέχρι το τέλος, όμως η Μπαρμπόρα Κρέιτ Τσίκοβα αποδείχθηκε πιο ψύχρεμη στα κρίσιμα σημεία και επικράτησε με 2-0 σετ κατακτώντας τον τίτλο του Athens Open.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Ξένα Σούζη βρίσκεται στο κεντρικό αεροδρόμιο του Sky. Ξένα καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Σε ακούμε όλο αυτιά.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Με ζέστη Δευτέρα, Τρίτη και τη μισή Τετάρτη, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα. Να πούμε αναλυτικά λοιπόν. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 Μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρετικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 39 και τοπικά έως 40 με 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τρίτη, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους στους 39 με 40 και τοπικά έως 41 βαθμούς. Ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Δημήτρη.
0: Να σε καλά, Χριστίνα μου. Καλή εβδομάδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
5: Sky 100,3.

0: Αυτά είναι τα ωραία τραγούδια εκείνης της ωραίας εποχής. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας Τσακαροδευτέρα σήμερα με ζέστη, αλλά όχι κάτι το υπερβολικό. Η κυρία Σούζη μας προσγείωσε ορθώς κατά την άποψή μου, γιατί μην είμαστε και πλεονέκτες. Οι άλλοι καίγονται εδώ και 1,5 μήνα και εμείς φτάσαμε μέσα, τι μέσα, προς τα τέλη Ιουλίου να ανέβουν οι θερμοκρασίες για 3 μέρες. Καλημέρα κύριε Χριστίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήπιος καύσωνας θα έλεγα.
0: Μετά τι θα πει ήπιος καύσωνας.
1: Θα σου πω τι θα πει ήπιος. Όχι, θα σου πω τι θα πει ήπιος. Υπάρχει μια διαβάθμιση. Είναι κίτρινο χρώμα. Πορτοκαλί, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο. Στο κόκκινο πεθαίνεις. Λοιπόν, εμείς είμαστε στο κίτρινο. Okay. Γι' αυτό λέω ήπιος καύσωνας. Mm. Έτσι. Άρα λοιπόν, ούτε καν η ΕΜΗ δεν χρειάζεται να εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
0: Μάλιστα.
1: Όταν οι θερμοκρασίες, πράγμα που είχε κάνει πέρυσι και πρόπερσι για πολλές μέρες.
0: Ναι.
1: Φέτος είμαστε θαύμα, θα έλεγα. Θαύμα.
0: Ναι, μα προφανώς.
1: Μπράβο.
0: Βλέπω μεταξύ και τα στοιχεία. Και
1: μα χθες δεν έπιασε ούτε 40.
0: Αλήθεια.
1: Δεν χτύπησε 40.
0: Όχι, πουθενά.
1: 38,7.
0: 39 και κάτι νομίζω, κάπου στην
1: 39 και 6 στην Κόνιτσα.
0: Ναι, κάπου στην Κόνιτσα. Ναι, στην
1: προχτές στην Κόνιτσα ήταν το μόνο 40.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το μόνο.
0: Η Κόνιτσα γιατί τι έχει βγει. Βγάζει κάτι εκεί η
1: Κόνιτσα.
0: Συνήθως δεν έχει τόσο ψηλές.
1: Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος που είναι από εκεί λέει ότι εκεί πιάνει κάτι ζέστες γιατί είναι.
0: Το σημείο δηλαδή.
1: Γούπατο, ναι.
0: Γούπατο. Μ' αρέσουν αυτές οι εκφράσεις. Άμα είναι γούπατο, σε καλό δρόμο.
1: Κάπως έτσι το λέει. Είναι λίγο έτσι, λίγο περίεργα.
0: Άρα λοιπόν, ξαναλέω, σήμερα που είναι Δευτέρα, δεν είναι υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα, αύριο θα είναι υψηλότερη.
1: Και τις δύο μέρες είναι περίπου το ίδιο. Okay. Εδώ στην Αθήνα γύρω στους 37-38 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Το 38 δεν θα είναι γενικευμένο κατά την άποψή μου, θα είναι εδώ και εκεί, ανάλογα με το τι άνεμος θα υπάρχει.
0: Okay.
1: Θα παλεύει αύριο με το βορειά. Σήμερα μου φαίνεται ότι θα βγει, θα
0: επισχύσει
1: λίγο βοριάς.
0: Ναι. Α, βοριάς.
1: Ο βοριά. Λίγο όμως. Ναι. Τώρα εντάξει, τρία από φόρτα.
0: Χθες το απόγευμα είχε ένα
1: αέρα.
0: Είχε ένα, ναι, είχε ένα.
1: Είχε ένα αεράκι, ναι, ήταν ναι. Αύριο.
0: Κάτι έκανε.
1: Και γι' αυτό κράτησε και λίγο πιο χαμηλά τη θερμοκρασία. Αύριο έχω την εντύπωση ότι θα επικρατήσει αύρα κυρίως. Οπότε θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Θα έχει υγρασία περισσότερη, για να το πω αλλιώς.
0: Ναι.
1: Οπότε θα είναι η αίσθηση χειρότερη, ναι. Αλλά σε νούμερα θα είναι εκεί γύρω στους 37 και τοπικά 38.
0: Okay.
1: Τώρα η Αττική έχει το παράδοξο όταν τελειώνει.
0: Ναι.
1: Να βγάζει τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες.
0: Όταν τελειώνει το φαινόμενο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Άρα την Τετάρτη μέχρι το μεσημέρι θα έχει, μπορεί να δούμε και 39.
0: Okay.
1: Την Τετάρτη. Θα το δούμε αυτό. Πάντως από το απόγευμα και μετά πέφτει.
0: Επιμένω να το λέω. Ναι. Λέμε και λέμε για θερμοκρασίες ψηλές κλπ. Και δεν έχουμε ακουμπήσει 40. Εδώ, ναι.
1: Εδώ στην Αθήνα
0: όχι.
1: Ούτε νομίζω ότι θα ακουμπήσουμε. Έχω αυτή την εντύπωση.
0: Okay.
1: Τώρα από εκεί και πέρα. Σας είπα ότι χθες το Μετεό έχει 400 σταθμούς. Σε κανέναν από αυτούς τους σταθμούς εγώ δεν είδα
0: δεν
1: 40.
0: 40, ναι.
1: Είδα 39 και 6 απάνω και στην Κόνιτσα και σε κανένα δυο άλλους σταθμούς. Και στην Κορινθία επίσης οι πιο υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά μέχρι εκεί.
0: Okay,
1: αυτό.
0: Okay.
1: Και να μην τρομοκρατούμε και τον κόσμο δηλαδή. Όχι ότι δεν είναι ζέστη αυτή ρε παιδιά.
0: Ναι,
1: μην
0: τρελαθούμε.
1: Αλλά είναι Ιούλιος μήνας. Δεν είναι
0: ούτε 43, ούτε 42, ούτε 44.
1: Ούτε 43. 43 είχα πιάσει.
0: Όχι,
1: γιατί
0: όχι,
1: ακούστηκε και αυτό.
0: Όχι, όχι.
1: Ούτε 43.
0: Ωραία. Λοιπόν, και μετά την Τετάρτη.
1: Και την Τετάρτη.
0: Απόγευμα.
1: Με το απόγευμα. Μέχρι το απόγευμα η Πελοπόννησος, η Αττική, δηλαδή τα νοτιότερα τμήματα,
0: μέρη, ναι.
1: Η Κρήτη θα έχουν υψηλές θερμοκρασίες. Στην κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα 34 βαθμούς. 33-34. Mm-hmm. Και την Πέμπτη θα πέσει η θερμοκρασία σε όλη πια τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Για να έρθει πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Εδώ στην Αττική, ας πούμε, να πάμε στους 35.
0: Okay.
1: 34-35
0: εκεί. Αυτό θα κρατήσει. Συμβόλικο.
1: Κοίτα, η Παρασκευή θα είναι πιστεύω μια δύσκολη μέρα. Τώρα μπαίνουν τα καινούργια στοιχεία. Δεν είμαι στη θέση να σας πω
0: όχι.
1: Αυτή τη στιγμή λεπτομέρειες, αλλά φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετές καταιγίδες, κεραυνούς και βροχές. Δηλαδή θα είναι μια μέρα έτσι όπως φαίνεται με κακοκαιρία. Με βροχές και κεραυνούς και καταιγίδες.
0: Okay.
1: Και πολλούς κεραυνούς.
0: Θέλει προσοχή και αυτή.
1: Θέλει ναι, από την Παρασκευή. Χοντρικά λίγο πριν το μεσημέρι μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα περάσει αυτό, θα μπει βοριαδάκι και θα, αλλά η θερμοκρασία θα είναι πιο χαμηλά. Ναι. Και μετά από την Κυριακή αποκαθίσταται όλο το καλοκαίρι πάλι.
0: Ξαναγυρίζει το καλοκαίρι.
1: Ξαναγυρίζει το καλοκαίρι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε κυρία Χριστίνα, μας ευχαριστούμε.
1: Αυτά.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Και εγώ.
0: Θα
1: καλή
0: τα πούμε και την Παρασκευή.
1: Όλοι.
0: Ευχαριστούμε
1: και
0: πάρα πολύ.
1: Α, να πω και κάτι. Πρόγνωση πολλών ημερών στη θέση.
0: Ναι, δεν είναι. Αμπήκε. Άρα τι έγινε. Προσλήθηκε προσωπικό ή
1: όχι.
0: Μετά έγινε ένα.
1: Νομίζω ότι κάτι θα γίνει.
0: Έπρεπε να φωνάξεις την περασμένη εβδομάδα, κυρία Χριστίνα, μας για να.
1: Έκανε και ο σύλλογος ένα χαρτί το οποίο ήταν.
0: Σύλλογος μεγάλο.
1: Ναι. Το οποίο ήταν έτσι πολύ.
0: Αυστηρό.
1: 30% του προσωπικού υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: συγγνώμη τώρα, γιατί αυτό είναι προκλητικό. 30% γιατί έχουν φύγει με άδειες ή 30% γιατί υπάρχουν 30% μόνο.
1: Αυτό.
0: Το δεύτερο.
1: 30,
0: το δηλαδή φύγαν 70% έχει φύγει.
1: Έχει φύγει, όχι άδειες μόνο, έχουν πάρει συντάξεις, αυτό. Έχουν πάρει μεταθέσεις, έχουν φύγει.
0: Μισό λεπτό,
1: γιατί
0: ναι,
1: έτσι
0: αλλά,
1: και αλλιώς.
0: Κάτσε τώρα, γιατί αυτό είναι προκλητικό. Δηλαδή, αν όντως.
1: Δεν έχει προσωπικό
0: ή ρε παιδί μου, ή θα πρέπει να ξαναμαζέψει τον κόσμο και να τον ξαναβάλει στη θέση του για να καλύψει ανάγκες.
1: Πρέπει να πάρει προσωπικό.
0: Ας πάρει και προσωπικό.
1: Αυτό πρέπει να κάνει.
0: Ωραία,
1: και πολιτικό προσωπικό και στρατιωτικό
0: προσωπικό.
1: Ούτε από το ένα είχε, ούτε από το άλλο είχε.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε σιγά σιγά
0: προς το καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία
1: Χριστίνα.
0: Λοιπόν, η κυρία Σούζη ήταν στην παρέα μας και εγώ να περάσω σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρει στη ζωή μας το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής στεγάνωση ταρατσών που δίνει οριστικές λύσεις ακόμα και σε απαιτητικές εφαρμογές με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500 γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή. Αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα.
12: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
13: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
14: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
15: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Τα αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα στην Ιορδανία. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, τελευταίο ημίωρο για τη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα στη φίλη μου την Έφη στη Ζωφριά, την Αφροδίτη Σαυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, τον Στέφανο στο Κέρακα, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι και τον Άρη στο Εγάλεο. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Τι θα γίνει σήμερα με τον Σοκράτη Φάμελο, διότι μαθαίνω ότι ενδεχομένως και αυτός να αποφασίσει να ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρόεδρος. Όπως επίσης μαθαίνω κάποιες πληροφορίες και για έναν ακόμα βουλευτή, τον κύριο Χουρδάκη, τον κύριο Μιχάλη Χουρδάκη, ο οποίος έχει μια απορία, μικρή πορεία πολιτική. Κάτι μου λένε ότι βρίσκεται πάρα πολύ κοντά, λέει, και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Χουρδάκης, νομίζω γιατρός από την Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, υπάρχει μια κινητικότητα γενικά, ε. Η αλήθεια είναι ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, είναι δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, 52 συνολικά. Πρώτη κοινοβουλευτική δύναμη Νέα Δημοκρατία με 156, δύο λιγότερους από αυτούς τους οποίους είχε όταν εξελέγει η Βουλή το 2023. Δεύτερη δύναμη λοιπόν η ανεξάρτητη, τρίτη δύναμη το ΠΑΣΟΚ, μετά ακολουθεί ΚΚΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από 47 πήγε στους 10, χοντρά. Σε καλό δρόμο είμαστε. Βέβαια, η Βουλή έχει 297, έτσι δεν έχει 300, διότι έχουν εκπέσει 3 βουλευτές και έχουν χάσει το αξίωμά τους. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρα τώρα και να βάλουμε και να προσγειωθούμε λίγο έτσι σε άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Κάλεσα πρωί-πρωί τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, τον κύριο Χατζηδοδοσίου, να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν πρόσφατα από τον Τηρεσία για τις επιταγές, τα κανόνια με λίγα λόγια, και τις συναλλαγματικές. Συνολικά, λέει, τα φέσια στην αγορά την περίοδο Γενάρη-Ιούνιος είναι, χοντρικά σας λέω τώρα, 47 εκατομμύρια. Είναι λιγότερα, λέει, τα κομμάτια των επιταγών και των συναλλαγματικών, τα οποία είναι ακάλυπτα, αλλά είναι μεγαλύτερα τα ποσά. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Πριν ξεκινήσουμε, να μου δώσετε απαντήσεις και για αυτή την ιστορία, που βέβαια τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Τι δουλειά έχει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας να καθαρίζει παραλίες? Μ' άρεσε αυτή η κίνηση που κάνετε, γι' αυτό το σας ρωτάω. Το Σάββατο έγινε αυτό.
1: Το επαγγελματικό επιμελητήριο τι είναι? Υπερασπίζεται τις επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το περιβάλλον παίζει αποφασιστικό ρόλο στην λειτουργία των επιχειρήσεων. Είτε μιλάμε για φωτιές, πλημμύρες, είτε για την θαλάσσια ρύπανση. Η ρύπανση τι κάνει? Δηλαδή, αν εσείς θέλετε να πάτε σε μια περιοχή να φάτε, ή να θέλετε να πάτε να κάνετε μπάνιο, που υπάρχουν επιχειρήσεις, θα κάνετε σε μια περιοχή η οποία είναι βρώμικη? Ασφαλώς και όχι.
0: Η αλήθεια είναι ότι την αποφεύγεις. Ναι.
1: Εμείς λοιπόν, πρέπει να σας πω, είχαμε 20 ρήτες οι οποίοι ήταν εθελοντές, δηλαδή δωρεάν, και είπαμε ότι θα πρέπει να δώσουμε ένα στίγμα στην κοινωνία ότι το περιβάλλον, αυτό που λέμε και στην ανακοίνωση, το δανειζόμαστε από τα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προσέχουμε. Πρέπει να σας πω ότι μόνο στην παραλία, στη Μαρίνα της Βάγκησης, βγάλαμε 2,5 τόνους σκουπίδια, το οποίο είναι απίστευτο σαν νούμερο. Ναι. Δηλαδή,
0: για να καταλάβετε τι συμπεριφορά έχουμε οι πολίτες έτσι απέναντι στη θάλασσα, και αυτό επίσης είναι σημαντικό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Και στην ερώτηση σας επαναλαμβάνω ότι εκεί γύρω-γύρω υπάρχουν μαγαζιά, υπάρχουν επιχειρήσεις. Αν το περιβάλλον λοιπόν δεν το κρατάμε καθαρό, δεν είναι τόσο. Δεν θα λειτουργήσει το επιχειρήσει, γιατί θα πάνε να κάνετε μπάνιο. Άρα, αφού δεν κάνετε μπάνιο, δεν θα πάνε στα μαγαζιά που είναι δίπλα.
0: Είναι η πρώτη φορά που το κάνετε αυτό, ή το κάνατε και πριν?
1: Πρώτη φορά.
0: Να την πω την κακία, πρόεδρε. Μήπως επειδή είσαστε και υποψήφιος για περιφερειάρχης, το απλώνετε το ζήτημα?
1: Αυτό το άκουσα και οι δευτερές. Έχουμε κάνει πάνω από 25 τα τελευταία 10 χρόνια. Το συγκεκριμένο θέμα ήταν μια ιδέα ενός συναδέλφου στο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι πρέπει να δώσουμε ένα στίγμα και γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να αποφύγω αυτό που λέτε, και αν ακόμη το κάνω γι' αυτό το λόγο, εμένα με ενδιαφέρει να περάσουμε το μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η συμπεριφορά μας και η συμπεριφορά μας και έξω από τη θάλασσα και μέσα από τη θάλασσα δεν είναι υπόθεση που αφορά μόνο εμάς. Αφορά και το μέλλον της χώρας μας και των παιδιών μας.
0: Σωστό.
1: Άρα σας λέω ότι θα το ξανακάνουμε, έστω και αν ακούω τέτοιου είδους σχόλια, γιατί σε όλη τη διαδρομή μου σε όλη τη διαδρομή μου. Πάντα βρίσκουμε νέους τρόπους και καλούμε εθελοντές, γιατί θα το πω για πολλαστή φορά ότι όλοι αυτοί που κάνουν τον καθαρισμό είναι εθελοντές, για να δείχνουμε ότι και η επιχειρηματικότητα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν μεγάλες ευαισθησίες για ό,τι αφορά και το περιβάλλον και τη ζωή μας γενικότερα και την κίνηση.
0: Πάμε παρακάτω, δεν θα προλάβουμε. Πάμε να κουβεντιάσουμε λίγο τώρα για, για τα αφέσια στην αγορά. Βλέπω τα στοιχεία από τον Τηρεσία. Έλεγα και νωρίτερα ότι από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 26 οι ακάλυτες στις επιταγές περίπου 1.900 κομμάτια έναντι 2.100 την περασμένη χρονιά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, αλλά βλέπω η αξία τους μεγαλύτερη, γύρω στα 39,5 εκατομμύρια από 38 την περασμένη χρονιά, αντίστοιχη άνοδο βλέπω και στις, στα ποσά των συναλλαγματικών. Τι γίνεται αλήθεια με αυτό το κομμάτι, κύριε Πρόεδρε, και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η ιστορία?
1: Επειδή σας άκουσα, ασφαλώς και η εικόνα σε σχέση με το παρελθόν, σας θυμίζω τα αντίστοιχα νούμερα πριν από 10 χρόνια, μιλάγαμε για δις. Δηλαδή έχει περιοριστεί η λειτουργία και των επιταγών και των συναλλαγματικών,
0: ναι.
1: Αποτέλεσμα μιας πολιτικής που ακολουθήθηκε σωστή κατά τη γνώμη μου, γιατί μπορώ να σας πω έστω και αν αυτό διευκολύνει τις επιχειρήσεις, αυτό το φαινόμενο είναι ελληνικό. Δηλαδή το να έχουμε επιταγές ακάλυπτες και συναλλαγματικές. Λίγες χώρες είναι σε αυτή τη λογική. Γιατί γίνεται καταρχήν? Οι επιταγές και οι συναλλαγματικές γίνεται γιατί υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας. Δηλαδή κάποιος χρειάζεται ρευστότητα και επειδή χρειάζεται ρευστότητα, τι κάνει? Παίρνει από τον προμηθευτή του, ζητάει από τον προμηθευτή του να τον πληρώσει σε ένα μεταγενέστερο διάστημα. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι ποιος είναι ο λόγος που οδηγήθηκε σε περισσότερες και να δώσω δύο στοιχεία. Ο λόγος είναι ότι μια επιχείρηση, όταν λέμε ότι θα πληρωθεί μεταγενέστερα είτε με επιταγή είτε με συναλλαγματική, είναι γιατί ουσιαστικά τον περιορίζει στη ρευστότητα με αυτόν τον τρόπο. Η αύξηση του κόστου λειτουργίας, το ενεργειακό, τα νίκια, η μείωση του τζίρου, τι κάνει? Η ρευστότητα του μειώθηκε ακόμα παραπεραιτέρω, μιας και έχει χρήματα να λαμβάνει αργότερα, και αυτό οδήγησε σε πάρα πολλά μεγάλα αφέσια. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό το φαινόμενο θα το δούμε μεγαλύτερο, γιατί πρέπει να σας πω ότι σαν ποσοστό στις συναλλαγματικές είχαμε 23% σε τεμάχια, αλλά σε αξία ήταν 83%, σε ποσό δηλαδή.
0: Κατάλαβα δηλαδή. Άρα δηλαδή αυτό, οι συναλλαγματικές είναι μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με τις επιταγές.
1: Γιατί και αυτό το θέμα, κύριε Ψάλτη? Γιατί αυτός που δίνει συναλλαγματική, γιατί νομίζω είναι καλό, δεν μπορεί να, μάλλον δεν έχει επιταγή. Όχι μάλλον.
0: Ναι, δεν άρα έχει δηλαδή επιταγή, δεν έχει πρόσβαση στις τράπεζες, άρα πάει στις συναλλαγματικές.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό το φαινόμενο λοιπόν
0: αντιμετωπίζεται. Θέλω να πω ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή, η αγορά. Μειώθηκαν τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν, είναι δεδομένο. Μπορούν να πάνε. Γιατί το να σκάσει μια επιταγή, μια συναλλαγματική σε μια μικρομεσαία επιχείρηση, είναι θάνατος.
1: Ναι, και είναι και άδικο να σας πω, γιατί φανταστείτε ότι κάποιος κάνει καλά τη δουλειά του, υποχρεώνεται και παίρνει επιταγή συναλλαγματική από αυτόν που δίνει προϊόντα και κάποια στιγμή μπορεί να την χτίσει στον αέρα.
0: Ακριβώς.
1: Χωρίς
0: να φταίει.
1: Μιλάμε, αυτό θα συμβεί χωρίς να φταίει. Και μάλιστα μιλάμε για υγιείς επιχειρήσεις. Πρακτικά δεν φοβάμαι να σας πω, παρότι καταλαβαίνω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο εφευρέθηκε στην Ελλάδα ακριβώς για να εξυπηρετήσει πολλές μικρές επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις στο να κερδίζουν ρευστότητα. Δεν νομίζω όμως ότι είναι λογικό, δεν είναι σωστό, γιατί επαναλαμβάνω, πολλές φορές την πληρώνουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μια συμπεριφορά υγιέστατη, η λειτουργία της είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλή και αναγκασμένη να λειτουργεί σε αυτό το περιβάλλον, δέχεται επιταγές γραμμάτια και
0: μάλιστα
1: μπορεί να καταστραφεί. Όμως θα επιμείνω στο ερώτημα, γιατί φαντάζομαι αυτή είναι η ουσία αυτή που λέτε. Τα στοιχεία που είναι αυξημένα, όπως είπατε, και νομίζω ότι όσο θα υπάρχει κρίση, όσο η ακρίβεια μεγαλώνει, όσο το κόστος λειτουργίας μεγαλώνει, η εκτίμησή μου είναι ότι μελλοντικά θα έχουμε ακόμη χειρότερα αποτελέσματα. Πρέπει να σας πω ότι μέσα στη διάρκεια της πίστωσης ήταν ουσιαστικά μέχρι την περσινή χρονιά 75-80 μέρες. Τώρα έγινε 95 μέρες τις επιταγές.
0: Αλλά είναι 3 μήνες και βάλε.
1: Σημαίνει ότι η αύξηση του χρόνου είναι ακριβώς η απάντηση της πίεσης που υπάρχει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα στοιχεία, κύριε Χατζηδοδοσίου. Θα τα πούμε και
1: εγώ. Σας
0: καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το ζήτημα το συγκεκριμένο, που ναι, μεν ξαναλέω τα κομμάτια είναι μικρότερα, αλλά συνεχίζει και δημιουργείται ένα θέμα, ένα σημαντικό θέμα το οποίο κατά την άποψή μου είπε και ο πρόεδρος ότι δημιουργεί το προβλήματα σε υγιείς επιχειρήσεις, έτσι. Λοιπόν, ορθώς μου θυμίζει ο κύριος Γιαννίρης και έχει δίκιο ότι με βάση τους καθαρισμούς τους οποίους είπε νωρίτερα ότι έκανε το επαγγελματικό επιμελητήριο, το όλοι μαζί μπορούμε σταθερά και μόνιμα μετά το τέλος της διαδικασίας των αναδασώσεων, αλλά και πριν νομίζω, συνεχίζει και κάνει καθαρισμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αλλά έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι πλέον και άλλοι μπαίνουν στο παιχνίδι αυτό, γιατί καταλαβαίνουν πόσο μεγάλη σημασία έχει η συμπεριφορά μας απέναντι στο περιβάλλον και ιδιαίτερα στην παραλία. Λοιπόν, τώρα περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Α, πριν να σας πω εγώ την κίνηση, γιατί λείπει ο Κολιομιχάλης, αλλά γίνομαι Κολιομιχάλης εγώ. Η κίνηση επικεντρώνεται κυρίως, βλέπω εδώ στην παραλιακή, έχει στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Σχεδόν από το νέο Φάληρο ξεκινάει η κίνηση για να μπει κάποιος στην Ομυρίδου Σκυλίτση. Το ρεύμα ανόδου στο ποτάμι, που κάτι πρέπει να έχει συμβεί εκεί, φαίνεται να έχει πρόβλημα από τη Δυραχείου και πάνω. Με σημεία και περιοχές που έχει περισσότερη κίνηση. Κίνηση βλέπω και διαπιστώνω και στο ρεύμα καθόδου του ποταμιού. Ενώ στην Αττική Οδό βλέπω αυξημένη κίνηση από την το ΣΚΑ, τον προαστιακό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Με ικανό πρόβλημα, με σοβαρό πρόβλημα, και εκεί προκύπτει και για τα έργα τα οποία γίνονται στο ύψος περίπου της μεταμόρφωσης. Και τι άλλο σημείο βλέπω και στην λεωφόρο Αθηνών, όχι τόσο σημαντικά προβλήματα, αλλά κίνηση αυξημένη στο ρεύμα εξόδου, όπως επίσης και στις Χιστούς Καραμαγκά. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία έχουν κίνηση τώρα. Τώρα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Διαφημίσεις.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες, για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ, που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
10: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία.
9: Σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ. Ο μπάρμαν του Ritz.
10: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
12: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
13: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
15: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
16: 12 λεπτά πριν από τις 8, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Υπομονή με τη ζέστη, κυρίες και κύριοι. Δύο σεισμικές δονήσεις έγιναν στο δυτικό Ιράν σήμερα, η μία πριν από 1 ώρα και 3 λεπτά, 4,9, η δεύτερη πριν από 58 λεπτά, δηλαδή με διαφορά 5 λεπτών η πρώτη από τη δεύτερη, 5,2 είναι στοιχεία τα οποία δίνει το ευρωμεσογειακό για την συγκεκριμένη περιοχή. Και άλλη μια πληροφορία που θέλω να σας δώσω, επειδή το Σαββατοκύριακο το κουβεντιάσαμε, την Κυριακή το κουβεντιάσαμε και εδώ, η Οδύσσια, η ταινία αυτή του Νόλαν, με την πρεμιέρα έκανε έσοδα, λέει, ότι λίγονται πολύ, σχεδόν 270 εκατομμύρια δολάρια. 270 εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Πέτρο Τασιό, διεθνολόγο με εξειδίκευση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Γιατί πάλι, πριν προλάβουμε να πάρουμε ανάσα με αφορμή το memorandum που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με τη συνδρομή του Πακιστάν, ξαναγυρίσαμε στα προηγούμενα χτυπήματα κλπ. Για να δούμε τώρα πού βρισκόμαστε και να δούμε και λίγο την εκτίμηση που έχει ένας άνθρωπος ειδικός για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το μέλλον. Καλημέρα, κύριε Τασιέ.
17: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Για δώστε μας λοιπόν τώρα τη δική σας εκτίμηση. Πού βρισκόμαστε? Διαβάζω διάφορα σενάρια. Του στείλω ότι ενδεχομένως η αμερικανική πλευρά να έχει μπλέξει με έναν πόλεμο ο οποίος μπορεί να μην έχει και τέλος. Τι γίνεται, αλήθεια, πώς τα εκτιμάτε στα ζητήματα?
17: Να δούμε λίγο τις φάσεις εντάχει. 28 Φεβρουαρίου με 7 Απριλίου ήταν βασικά η πρώτη φάση, δηλαδή όταν σταμάτησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις 7 Απριλίου και εκεί είχαμε μια άτυπη κυχηρία. Μπήκαμε σε μια μακρόσυρη διαδικασία διαπραγματεύσεων, η οποία έλαβε τέλος στις 17 Ιουνίου. 2021 ήταν η υπογραφή βασικά του μνημονίου κατανόησης. Και από εκεί και πέρα ήταν στο να διατυπωθούν οι όροι μιας συμφωνίας, ενός προσυμφώνου, το οποίο οι δύο μεριές το ερμηνεύαν ο καθένας με το δικό του τρόπο. Για να φτάσουμε λοιπόν ουσιαστικά στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και να πάμε τώρα σε μια λεγόμενη ακόμη τρίτη φάση. Εδώ υπάρχουν δύο ιδιαιτερότητες. Καταρχήν, οι Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω ότι έχουν αντιληφθεί πια, πέρα από το διέξοδο των επιλογών που έχουν κάνει, ότι με άλλους διαπραγματεύονται και άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις. Αυτό νομίζω είναι εμφανές.
16: Γιατί το λέτε αυτό?
17: Διότι, όπως ξέρετε, το σύστημα, το πολιτικό στη λήψη αποφάσεων στο Ιράν είναι πολυκαναλικό. Ναι. Αλλά από ένα σημείο και μετά οι φρουροί της Επανάστασης ήταν αυτοί οι οποίοι πήραν την κατάσταση στα χέρια τους. Βάζουν κάποιους ανθρώπους που είναι οι διπλωμάτες, είναι οι θεσμικοί στις διεθνείς διαπραγματεύσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, που όμως από ό,τι φαίνεται μεταφέρουν αποφάσεις οι οποίες στο τέλος δεν μπορούν ήδη να τις εφαρμόσουν. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, στο κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτειών, εδώ ο Τραμπ βρίσκεται περί ενός μεγάλου διλήμματος. Το μεγάλο δίλημα είναι ότι μπήκε σε ένα μνημόνιο κατανόησης, που φυσικά και οι δύο πλευρές δεν είχαν την ίδια αντίληψη των πραγμάτων. Αυτό το έκανε κυρίως για εσωτερικούς λόγους, διότι οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν. Άρα το έκανε κυρίως για το θέμα βασικά της οικονομίας, αλλά και τις δυσαρέσκειες που υπάρχει στο εσωτερικό περί ενός μακρόσυρου πολέμου χωρίς στρατηγική στόχευση και κυρίως διέξοδο. Από την άλλη, όμως, βλέπει ότι αν φύγει από το Ιράν αυτή τη στιγμή με μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί ένα status quo άντε, το οποίο είναι χειρότερο από αυτό όταν μπήκε στη διαδικασία, τότε και το κύριο των ΗΠΑ καταρακώνεται, αλλά κυρίως δείχνει δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας μια αξιόπιστος σύμμαχος. Άρα λοιπόν, τώρα πρέπει να τελειώσει που λέμε τη δουλειά. Αυτό χρήζει πολλές ερμηνείες.
0: Η δουλειά ποια είναι, στόχος υπάρχει, γιατί βλέπουμε να χτυπάνε τώρα όχι μόνο στρατιωτικούς στόχους, αλλά και πολιτικούς στόχους. Και αυτό δεν ξέρω αν δημιουργεί πρόβλημα. Δημιουργεί πρόβλημα προφανώς και στο καθεστώς. Αλλά τα τραβάει ο απλός Ιρανός πολίτης τα ζητήματα αυτά. Είτε έχουν να κάνουν με την ενέργεια, είτε έχουν να κάνουν με τους δρόμους, είτε έχουν να κάνουν με το νερό, είτε με οτιδήποτε άλλο.
17: Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που πια την 407 Προεδρία δεν την αφορά, δεδομένου ότι βλέπει μια σειρά από επιπτώσεις που αφορούν την παγκόσμια οικονομία, κυρίως στο εσωτερικό.
0: Ναι.
17: Αλλά σε κάθε περίπτωση προσπαθεί απλώς να μπορέσει πάλι το ιρανικό καθεστώς να καθίσει στο πέζο των πραγματήσεων.
0: Αυτό δηλαδή ο στόχος είναι να τους επαναφέρει σε πιο δύσκολη θέση για να ζητήσουν επιτακτικά να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
17: Ναι, είναι αυτή η μόχλευση με τις στόχες, βέβαια αυτή τη φορά αυτά τα οποία τουλάχιστον η αμερικανική πλευρά θεωρεί ότι πρέπει να συμφωνηθούν να μπουν στη ράγα της εφαρμογής.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή η λογική είναι ξανά μαναπίεση με ακόμα πιο μεγάλα πλήγματα, επιστρέψε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ουσιαστικά υπογράψτε αυτά που θα σας πούμε εμείς. Η αμερικανική πλευρά.
17: Ναι, υπογράψει τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά που το πίνει μαξιμαλιστικά.
0: Ναι, με το κομμάτι το. Επειδή και αυτό ακούστηκε πολύ. Με τα πυρηνικά κλπ. Εκεί γίνεται κάποια συζήτηση. Εκτιμάται ότι μπορεί να προκύψει κάτι, γιατί δεν ακούω πολλά γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα.
17: Ναι, είναι τα λεγόμενα μικρά πυρηνικά του μικρού βεληνικού που έχουν έτσι συμβατικές δυνατότητες. Νομίζω πάντως, χωρίς βέβαια να μπορώ να είμαι και ειδικό σε θέματα τέτοιου είδους στρατηγικής τεχνολογίας, είναι κάτι το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χρησιμοποιήσουν. Γιατί μετά ανοίγουμε το συνεταιριστικό του αιώλου και για άλλες περιπτώσεις.
0: Το ζήτημα των εσωτερικών εκλογών και γενικότερα της εσωτερικής κατάστασης των ΗΠΑ πιέζει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θέλω να πω ότι το χρονικό διάστημα από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε η πρώτη φάση, με όλα όσα έγιναν ενδιάμεσα. Και το γεγονός ότι μόλις προχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε ένα διάγγελμα και είπε ότι έχουμε ζητήματα και με την Κίνα, παρενέβησαν και στις εσωτερικές εκλογές κλπ. Όλο αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει εντός των Ηνωμένων Πολιτειών τον πιέζει για να τελειώσει το μέτωπο αυτό, ή δεν τον ενδιαφέρει, θα συνεχίσει παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν?
17: Εδώ έχει κάνει μια σειρά παμφίσιμες δηλώσεις. Είχε πει ότι δεν με ενδιαφέρουν διάμεσες εκλογές. Παλιότερα δεν με ενδιαφέρει η αμερικανική οικονομία, γιατί εγώ θέλω να τελειώνω με ένα ζήτημα υψής της εθνικής ασφαλείας. Είναι αντικρώμενες βασικά δηλώσεις και προφανώς τον ενδιαφέρει υπό την έννοια ότι σε περίπτωση που χάσει βασικά τον έλεγχο, μάλλον στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το οποίο θεωρείται για μένα πια με τις δικές μου εκτιμήσεις και δεδομένο, μετά η διαδικασία διακυβέρνηση δυσκολεύει, γιατί πηγαίνουμε μετά σε θέματα κονσένσου συνένεσης, διαβουλεύσεων μακρόσιτο μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικών και Δημοκρατικών Διαταγμάτων. Βέβαια, αυτό το οποίο δείχνει τελικά ο Τραμπ είναι ότι επειδή είναι η τελευταία του θητεία και έχει και μια συγκεκριμένη αντίληψη των πραγμάτων, είναι σαν να κυβερνά, αυτή είναι η δική μου αντίληψη, σαν να μην κυβερνά, σαν να μην θέλει να υπάρχει, να μην τον ενδιαφέρει ποιο είναι το μέλλον μετά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Αυτή είναι η δική μου πάντως αίσθηση.
0: Ναι. Είδα μια δημοσκόπηση που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες για το ερώτημα αν τελικά είχε δίκιο ή άδικο που μπήκε η Αμερική σε αυτή την αντιπαράθεση. Βλέπω ότι αυτοί που την υποστηρίζουν είναι οι του Μάγκα, το κομμάτι δηλαδή των Ρεπουμπλικανών που είναι πιο πολύ ταυτισμένοι μαζί του. Οι υπόλοιποι Ρεπουμπλικανοί, δεν βλέπω η πλειοψηφία να ταυτίζεται με την πολεμική επιχείρηση που ξεκίνησε. Καλά, δεν μιλάω για τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι είναι σε τελείως αντίθετη περίπτωση. Για να επιβεβαιώσω αυτό που είπατε, ότι δεν φαίνεται να μην τον ενδιαφέρει η επόμενη μέρα, παρά το γεγονός ότι θέλει να βάλει είτε το Ρούμπιο είτε τον σημερινό αντιπρόεδρο ως τον επόμενο υποψήφιο πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
17: Κοιτάξτε, τώρα και στο κίνημα Μάγκα δεν θα έλεγα ότι υπάρχει μια διχογνωμία, απλώς από ότι περίπου τα ποσοστά περισμή ορθότητας του τρόπου προσέγγισης του πολέμου με το Ιράν είναι γύρω στα 66-67% σταθερά. Και υπάρχει φυσικά απλώς μια συγκεκριμένη βάση ομάδα των Ρεπουμπλικανών που θεωρούν ότι η συγκεκριμένη αναμέτρηση ανέδειξε ανατυχία λόγων και πράξεων διακηρυκτικών.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Τασιά. Καλημέρα.
17: Είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Ο κύριος Τασιός, διεθνολόγος με εξειδίκευση στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Επειδή με ρωτάει ο φίλος μου ο Παναγιώτης, αύριο θα είναι στην παρέα μας η Δήμαρχος Ραφίνας για το θέμα του λιμανιού. Ένα ζήτημα που ξαναλέω είναι και λίγο περίεργο και παράδειγμα. παράτερο, αλλά θα τα πούμε αύριο αναλυτικά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε και οι καλεσμένοι του. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
18: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
21: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμανού. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
22: Sky 100,3.
23: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
24: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
23: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
24: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
23: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
24: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
23: Ναι, βουτιά, στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
25: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
26: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
27: Τον πρώτο σταθμό.
26: Star FM 933.
28: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
29: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
30: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
31: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
30: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
31: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
30: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
31: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
30: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
32: Φρικτορία Data Center Services.
30: Τηλέφωνο 2421 100 659.
32: www.frictoria.com.
33: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
34: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία
30: του. Πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
31: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
30: Φρικτορία. Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
32: Φρικτορία Data Center Services.
30: Τηλέφωνο 2421 100 659.
32: www.frictoria.com.
33: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
34: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι

0: Το φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών Κορινθού από το Χαϊδάρι, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς συνεχίζεται η αναχώρηση των αδειούχων προς τα νησιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Δυραχείου ως τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Αγίου Σαναργύρου ως Λένορμαν. Καθυστερήσεις ως και 10 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωση έως κόμβο Ηρακλείου, καθώς και στην έξοδο Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα ως και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ανοιχτές από σήμερα και για όσο χρειαστεί από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, θα είναι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι χώροι στο sky.gr. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Άτομο χωρίς τις αισθήσεις του αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων εντοπίστηκε στις 8 εχθές το βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε αυτοκίνητο στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στο Ωραιόκαστρο στη θέση Μαυραχώματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επιβατικό αυτοκίνητο ακινήτως στην περιοχή των Υψωμάτων όταν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες. Εκτιμάται ότι ο οδηγός πιθανότατα εγκλωβίστηκε ή έχασε τις αισθήσεις του από το χτύπημα και δεν κατάφερε να βγει από το όχημα. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Δύο νεκροί και ένα σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Κονιακού στη Βοκίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη τις πορείες του με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας 35χρονος και μία 55χρονη, ενώ ένας 60χρονος τραυματίστηκε σοβαρά. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Άμφισσας. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ με γκολ του Φεράν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα μετάλλια στις δύο ομάδες απένιμε παρουσία 80.000 θεατών ο πρόεδρος της χώρας Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι στόχος του ήταν μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα στην Ιορδανία, καθώς και ένα κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Άλμα κατά 2,4% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας σήμερα στα 90,2 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 2,1% στα 84,2 δολάρια το βαρέλι. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους, ενώ αναζητείται ακόμη μία ανήλικη. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky

0: Κριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπούφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους στους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων τους λέω, πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην τρέχουσα εργάσιμη εβδομάδα, η οποία αρχίζει σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, σημαδιακή ημέρα, ιστορική ημέρα. Ξέρετε, γυρίζω πίσω 52 χρόνια, θυμάμαι τον εαυτό μου, ήμουν 11 χρόνων, το καλοκαίρι εκείνο στην Κωνσταντινούπολη, όταν με ξύπνησε η γιαγιά μου και με συγχωρεμένη η γιαγιά μου η Ελένη και μου λέει: Άρη παιδί μου, έχουμε πόλεμο. Τώρα εγώ να συνειδητοποιήσω τι είναι ο πόλεμος και τα λοιπά, αλλά εν πάση τόση θα τα αφηγηθούμε αυτά κάποια στιγμή. Για εκείνο το πρωινό του Σαββάτου 20 Ιουλίου 1974. Βέβαια ανοίξαμε τις πόρτες στους Τούρκους, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα δεν είναι στιγμή. Άλλη ώρα αυτά θα υποθούν. Άλλωστε θα κάνουμε και την ιστορία του 20ου αιώνα, να είμαστε καλά, σε μεταγενέστερο χρόνο. Θα τα βρούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε άλλη μια φορά. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή πρώτη για την εβδομάδα συνάντησή μας. Τώρα δεν ξέρω, σας έχει ξανατύχει σε ανακήρυξη πρωταθλήτριας ομάδος στο ποδόσφαιρο στον κόσμο να άνθρωπος που δίνει την κούπα να θέλει να τη σηκώσει εκείνος, τι να σας πω, δεν έχουμε ξαναδεί πρόεδρο κράτους. Θα μου πεις, υπάρχουν Τραμπ? Όχι, δεν είναι. Ο Τραμπ είναι να μπει σε φωτοτυπικό και να βγει και να βγουν αντίγραφά του. Δεν νομίζω έτσι να, δηλαδή είναι μια ειδική περίπτωση που προσπαθούσε χθες να σηκώσει, αν ήταν δυνατόν να σηκώσει εκείνος την κούπα στη θέση των Ισπανών ποδοσφαιριστών. Όλα αυτά θα τα βρούμε στην εξέλιξη εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, καλημερίζω ευθύς αμέσως τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Κύριε διοικητά, καλημέρα σας.
6: Καλή σας μέρα.
5: Εύχομαι τα καλύτερα
6: και σε εσάς,
5: κύριος,
6: καλό καλοκαίρι
5: για την τρίτη σας θητεία, σιδηροκέφαλος.
6: Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Αλήθεια, τι σκοπεύετε, τι έχετε κατά νου? Όλα θα τα συζητήσουμε, όλα και για το τραπεζικό μας σύστημα και για την οικονομία μας, για την φτώχεια που νιώθουμε και όλα αυτά τα κουβεντιάσουμε. Αλλά εσείς τι θέλετε από ως διοικητής για την τρίτη σας θητεία?
6: Η τρίτη θητεία είναι φυσικά συνέχεια των δύο προηγούμενων. Να επιδιώξουμε και να στεριώσουμε την νομισματική σταθερότητα, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα. Μπροστά μας έχουμε πολλά πράγματα ως κεντρικές τράπεζες του ευρωσυστήματος, Όπως ξέρετε, οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, τεχνητή νοημοσύνη, νέα συστήματα πληρωμών, ανταγωνισμό στο χρήμα κεντρικής τράπεζας από ιδιωτικά χρήματα, κρυπτονομίσματα, σταθερά stable coins. Άρα λοιπόν οι κεντρικές τράπεζες έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους για να προστατεύσουν το δημόσιο αγαθό που είναι το χρήμα κεντρικής τράπεζας. Και βεβαίως έχουμε μπροστά μας και τον εορτασμό των 100 χρόνων από τη δημιουργία της Τραπέζης Ελλάδος το 1928. Πρέπει να τιμήσουμε τους προκατόχους μου, την ιστορία της Τραπέζης Ελλάδος και να πούμε το μέλλον προς τα που πηγαίνει για τις κεντρικές τράπεζες και την Τράπεζα της Ελλάδος.
5: Τώρα που είπατε για τεχνολογία, σας ανησυχεί, μάλλον πώς βλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ματιά των κυβερνήσεων της Ευρωζώνης αναφορικώς με την τεχνολογία? Δεν βλέπω να απασχολούνται οι κυβερνήσεις. Δεν ξέρω, εκτός και αν ασχολούνται και δεν το βλέπω εγώ.
6: Όχι, ασχολούνται όχι, λέτε. Δεν είναι αλήθεια.
5: Υπάρχει
6: αυτό,
5: αγωνία, ας πούμε, για θέσεις εργασίας και τα λοιπά.
6: Φυσικά και υπάρχει.
5: Πώς θα επηρεάσει τους ανθρώπους?
6: Ανοίγουμε πολλά θέματα τώρα. Ναι. Εδώ είναι πάρα πολλά τα θέματα. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται ανάμεσα στους δασμούς και στον προστατευτισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, που ανατρέπει μια, ας το πω έτσι, πολιετή παράδοση ελεύθερου εμπορίου, κίνησης αγαθών υπηρεσιών, του μερκαντιλισμού της Κίνας, η οποία θέλει να τα παράγει όλα, να τα εξάγει όλα, να μην εισάγει τίποτα, να μην καταναλώνει τίποτα, να αποταμιεύει μόνο. Άρα η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει την εισβολή της τεχνητής νοημοσύνης. Τι θα κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη? Ξέρουμε, η τεχνητή νοημοσύνη θα αυξήσει την παραγωγικότητα, αλλά θα είναι φιλική στην αγορά εργασίας? Θα υποκαταστήσει εργασία ή θα συμπληρώσει την εργασία? Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα που δεν έχουμε ακόμα απάντηση εύκολη. Άρα, όπως ξέρετε, εάν αντικαταστήσει εργασία, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Θα δούμε πώς τα... Γιατί, όπως ξέρετε, τα ρομπότ ούτε φόρο πληρώνουν, ούτε οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης δίνουν. Να το πω απλά για να δείτε τι προβλήματα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
5: Διάβασα έκθεση πριν από δύο Κυριακές στην Καθημερινή της Κυριακής μιας κυρίας καθηγήτριας, η οποία έλεγε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ήδη κτυπά εκείνο το κομμάτι της οικονομίας που αφορά στην τεχνολογία. Κοιτάξτε τώρα ένα οξύμορο. Δηλαδή, σπουδαστές πτυχιούχοι. Μηχανολόγοι ηλεκτρονικών υπολογιστών και σε αυτά τα συναφή επαγγελματά δεν μπορούν να προσδιοριστούν για να κάνουν την προϋπηρεσία τους, διότι η μηχανή τους αντικαθιστά και γράφει εκείνη τους εκείνη προγράμματα. Αλλά διερωτάτω αυτή η γυναίκα, η καθηγήτρια, πώς αργότερα θα αναζητηθούν στελέχη σε μια προχωρημένη ηλικία χωρίς να έχουν κάνει προηγουμένως, να τους δοθεί δυνατότητα στους νέους και τις νέες πτυχιούχους να μπουν στην παραγωγική διαδικασία, να μπουν στην εργασία? Είναι ένα σχήμα,
6: εύλογο και θεμητό ερώτημα.
5: Πολύ δύσκολο.
6: Εύλογο και θεμητό ερώτημα.
5: Να απαντηθεί.
6: Ναι. Αυτή τη στιγμή σας είπα, το μεγάλο ζητούμενο είναι, δεν ξέρουμε αν γενικά, όχι ειδικά, γενικά η τεχνητή νοημοσύνη θα υποκαταστήσει εργασία ή θα συμπληρώσει την εργασία. Εμείς θέλουμε να είναι το δεύτερο, να συμπληρώσει την εργασία, δηλαδή να βοηθήσει τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να υποκατασταθεί ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα κάθονται σπίτι και θα πληρώνονται να κάθονται, θα επιδοτούνται? Δεν γίνονται. Αυτό είναι ένα εφελτικό σενάριο.
5: Ναι. Ναι, ότι θα υπάρχει ένα παγκόσμιο χρήμα το οποίο θα δίνεται στους ανθρώπους.
6: Είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι απλό. Δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί.
5: Τώρα, βέβαια, είπατε και για την Κίνα, για να μπούμε σιγά-σιγά στα θέματά μας, ενώ στο κυρίως ζητούμενο. Είπατε για την Κίνα, αλλά η Κίνα έγινε αυτή που έγινε, με μια έτσι διαδικασία μυρμηγκιού, εργασίας μυρμηγκιού, διότι ο καπιταλισμός εναπόθεσε στην Κίνα. Για να μειώσει το κόστος παραγωγής, αναπόδεσε στην Κίνα να παράγει τα προϊόντα. Η Κίνα μπορεί στην αρχή να βγάζει αυτά που λέμε τα κινέζικα, αλλά τα κινέζικα έχουν γίνει πλέον ανταγωνιστικά προϊόντα.
6: Βεβαίως.
5: Έμαθε την τεχνολογία, την πήρε και την προάγει ενδεχομένως και η ίδια η Κίνα, εν πάση περιπτώσει, γίνονται διάφορα. Εδώ ο καπιταλισμός πρέπει να ξαναβρει την ισορροπία του τώρα, έτσι δεν είναι?
6: Βεβαίως πρέπει.
5: Με έναν τρόπο πιο επιθετικό το κάνει ο Τραμπ. Δεν ξέρω αν είναι σωστός, λάθος. Αυτό είναι μια δικά σας, είναι των εμπειρογνωμών, να μας πείτε.
6: Τέλος πάντων, μου γεννούν πολλές σκέψεις αυτά που λέτε. Καταρχήν, για τον πρόεδρο Τραμπ θα έλεγα το πρώτο πράγμα: που πρέπει κάποιος να του πει, μια και είδαμε τον Οδυσσέα τις προηγούμενες μέρες. Είναι
5: μια παγκόσμια ταινία,
6: να μιλήσει για τον Όμηρο.
5: Μια παγκόσμια ταινία, κύριε.
6: Απόλυτα. Ναι. Και που είναι μια πολύ μεγάλη διαφήμιση για την Ελλάδα. Έτυχε να τη δω πριν από δύο μέρες. Είναι μια πολύ μεγάλη διαφήμιση για την Ελλάδα και έχει πάρα πολλά μηνύματα και για τους παγκόσμιους ηγέτες. Και διαβάσαμε όλοι τις, όπως εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μπαίνουν να διαβάσουν για τον Όμηρο, για το τι ακριβώς θέλει να πει. Νομίζω ότι ένα από τα μηνύματα που είναι στο τέλος είναι κατά όλη τη διάρκεια της πορείας του Οδυσσέα, είναι η βοήθεια που του έδινε η Αθηνά, που στο τέλος η Αθηνά παρενέβαινε για να δημιουργήσει συνενέσεις και λύσεις, όχι να κερδίσει με αίμα, αλλά με συνένεση και με συνεννόηση. Και ναι. Με συνεννόηση. Ναι. Αυτά θα πρέπει κάποιος να τα πει στους παγκόσμιους ηγέτες. Δηλαδή να ξαναγυρίσουμε πάλι στους κλασικούς και να δούμε τι μαθήματα μπορούν. Και είπατε για Κίνα. Με εντυπωσίασε πριν από λίγους μήνες όταν ο πρόεδρος Ζι Πινγκ, βλέποντας τον πρόεδρο Τραμπ, του μίλησε για την παγίδα του Θουκυδίδη. Άρα οι Κινέζοι διαβάζουν αρχαίους Έλληνες.
5: Ναι.
6: Έχουμε πολλά να πούμε και να διδάξουμε. Τώρα, για την Κίνα που είπατε. Το θέμα είναι η Ευρώπη τι κάνει. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, όπως είπα, βρίσκεται ανάμεσα στις δύο αυτές υπερδυνάμεις που ακολουθούν ένα προστατευτισμό. Η Ευρώπη πρέπει να προωθήσει την στρατηγική της αυτονομία. Έχει περιθώριο να κάνει. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Νομίζω ότι έχουν ηχήσει τα καμπανάκια κινδύνου και κάπως έχουν ξυπνήσει οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Για παράδειγμα, οι Γερμανοί κατήργησαν το φρένο χρέους. Άρα μπορούν να κάνουν περισσότερες δαπάνες. Και είναι λογικό, διότι είναι μια χώρα που έχει πολύ μικρό δημόσιο χρέος. Για ποιο λόγο να έχεις ένα φρένο χρέους πάνω από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής? Βλέπω λοιπόν ότι κάτι κινείται στην Ευρώπη.
5: Ναι. Τώρα, ναι, σωστά. Κράτη για κανένα κράτος της Ένωσης, αλλά πόσο μάλλον για κράτη όπως είναι το δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι μπορούμε να μείνουμε μόνοι μας.
6: Όχι, δεν υπάρχει αυτό το μόνοι μας. Στην Ευρώπη μέσα είμαστε πια.
5: Ναι, όχι, και δεν μπορώ να φανταστώ ότι, γιατί κάποιοι και ακόμη και συμπατριώτες μπορεί να ονειρεύονται τη διάλυση της Ευρώπης, αλλά είναι τόσο κουτό το να φανταστεί κανείς την Ελλάδα μόνη της ή κράτη τύπου Ελλάδος να είναι μόνα τους σε αυτόν τον κόσμο. Τον δύσκολο.
6: Συμφωνώ λοιπόν, απολύτως με αυτό που λέτε.
5: Αυτοί οι περισσότεροι.
6: Δεν είναι καθόλου σοφό να σκεφτόμαστε έτσι.
5: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, σε τι συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο να συγκροτήσει, το να προωθεί προς τους ηγέτες το περισσότερο Ευρώπη?
6: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κυρίως ασχολείται με το να πετύχει χαμηλό πληθωρισμό, όπως άλλωστε και η συνθήκη της επιβάλλει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει έναν βασικό στόχο. Είναι ο πληθωρισμός να είναι 2% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη. Δεν λέει πόσο πρέπει να είναι στην Ελλάδα, πόσο πρέπει να είναι στη Γερμανία. Ασχολείται με το μέσο όρο. Και το έχει πετύχει. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι μια πετυχημένη Ευρωπαϊκή Τράπεζα, κρινόμενη από το στόχο του 2%. Και κοιτάξτε, περάσαμε πολύ μεγάλες δυσκολίες. Περάσαμε πολέμους.
5: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το κατάφερε και η διοικητά, αλλά δεν το καταφέρνει η Ελλάδα τώρα.
6: Όχι, η Ελλάδα είναι μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί δεν το καταφέρνει η Ελλάδα? Λέτε, γιατί έχουμε 2% στην Ευρώπη, ενώ έχουμε 3% στην Ελλάδα. Γιατί περί αυτού πρόκειται τα προηγούμενα χρόνια, διότι κατά τη διάρκεια της κρίσης, θυμίζω, είχαμε πολύ χαμηλότερο πληθωρισμό. Φαντάζομαι κανείς δεν θέλει να πάμε εκεί. Έτσι, είχαμε πολύ χαμηλότερο πληθωρισμό. Να έχουμε και αρνητικό πληθωρισμό.
5: Αλλά δεν θέλουμε,
6: να πάμε εκεί.
5: Να θυμόμαστε
6: εκεί.
5: Τώρα, την περίοδο.
6: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πληθωρισμό 3%, να το πω έτσι, περίπου τα προηγούμενα χρόνια, ενώ η Ευρώπη έχει 2%. Για την ακρίβεια τώρα, λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου, η Ευρώπη έχει 3% περίπου και η Ελλάδα έχει 3,8%. Αυτή είναι η πρόβλεψη για φέτος. Γιατί συμβαίνει αυτό? Άρα μιλάμε για μια διαφορά 100 μονάδες βάσης, δηλαδή ή 1%, να το πω έτσι. Μια ποσοστιαία μονάδα, για να είμαι ακριβέστερος. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει υπερβάλλουσα ζήτηση. είναι μια χώρα που η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. Έχουμε αυτό που λέμε θετικό παραγωγικό κενό, ενώ η Ευρώπη έχει αρνητικό παραγωγικό κενό. Η Ελλάδα μετά την κρίση άρχισε να αναπτύσσεται ταχύτερα, αναπτύσσεται με 2%, 1,9 προβλέπουμε εμείς φέτος η Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ η Ευρώπη 0,8%. Αυτό η παραπάνω ζήτηση είναι αυτό που δημιουργεί, που συμβάλλει στον παραπάνω πληθωρισμό. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτό. Για παράδειγμα, υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή δεχόμαστε, ο τουρισμός πηγαίνει πάρα πολύ καλά, δεχόμαστε περίπου 40 εκατομμύρια τουρίστες σε μια σχετικά μικρή χώρα 10 εκατομμυρίων. Αυτοί οι άνθρωποι συμβάλλουν στην πλεονάζουσα ζήτηση, στην παραπάνω ζήτηση. Θα μου πείτε, η λύση είναι να μειώσεις τη ζήτηση? Όχι. Η λύση είναι να αυξήσεις την προσφορά, και αυτό λέει η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, πρέπει να κάνουμε επενδύσεις, ούτως ώστε να αυξηθεί η προσφορά. Πρέπει να άρουμε όλα τα εμπόδια εισόδου επιχειρήσεων σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.
5: Έχουμε δηλαδή τέτοια εμπόδια?
6: Υπάρχουν, ναι, έχουμε.
5: Σε ποιους τομείς?
6: Σε πολλούς τομείς. Τώρα δεν θέλω να πω τώρα λεπτομέρειες. Σε πολλούς όμως τομείς. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει κάνει διαπιστώσεις. Λέει στην κυβέρνηση, πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι μια προσπάθεια να δούμε τι εμπόδια υπάρχουν. Όλα τα εμπόδια πρέπει να καταργηθούν. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό.
5: Ναι. Αν το κάνει αυτό, αν το τολμήσει, γιατί αν καταλαβαίνω καλά, τώρα η κυβέρνηση, τώρα δεν σας βάλω εσάς να κάνετε κριτική στην κυβέρνηση, αλλά το λέω από τη δική μου πλευρά.
6: Όχι, ότι να κάνω, δεν έχω πρόβλημα.
5: Ναι, θέλω
6: αλλά
5: να πω,
6: εκεί όπου πρέπει να γίνει όμως.
5: Ναι, ναι, σύμφωνοι.
6: Κριτική, όχι γενικά και αόριστα.
5: Εάν τολμήσει, εάν παροτρύνει λοιπόν να ανοίξουν οι αγορές, μήπως ενοχλήσει οικεία, οικονομικά συμφέροντα.
6: Βεβαίως, πάντοτε όταν.
5: Και γι' αυτό ζητούμε την παραπάνω τόλμηση από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του, εννοείται.
6: Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως, και πάντα συνήθως τα εμπόδια μπαίνουν για να προστατέψουν ορισμένα εγχώρια συμφέροντα. Βεβαίως δεν είναι πάντα κάτι απλό, πρέπει να γίνει όμως. Ναι. Εάν θέλουμε χαμηλότερο πληθωρισμό παράλληλα με αυξημένη ζήτηση όπως έχουμε, γιατί πηγαίνουμε καλά, η ανάπτυξη είναι υψηλότερη από το μέσο όρο, συγκλίνουμε έστω και σιγά σιγά, έχουμε μεγάλη αύξηση των επενδύσεων, σημαντική αύξηση, δηλαδή τα προηγούμενα 6-7 χρόνια οι επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί περίπου 80%, όταν στην Ευρώπη μόνο 4-5%, άρα έχουμε σύγκληση, παραμένει ακόμα επενδυτικό κενό, μειώνεται όμως. Αυτό όμως, αν θέλουμε να το πετύχουμε με χαμηλό πληθωρισμό και επίσης με χαμηλότερο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, διότι τα αίτια και του πληθωρισμού και του ισοζυγίου, που είναι πολύ μεγαλύτερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι περίπου κοινά. Πρέπει να καταργήσουμε τα εμπόδια.
5: Σε αυτό που είπατε προηγουμένως, να θυμηθώ τα λόγια του συναδέλφου μου Νίκου Φιλιππίδη, τον οποίο προσέχω φυσικά στα οικονομικά.
6: Να τον προσέχετε πάρα πολύ. Το προσέχω και εγώ, να ξέρετε.
5: Ωραία. Μας έλεγε λοιπόν ένα πρωί πριν από κάποιες ημέρες ότι, κοιτάξτε, ακριβώς αυτό που θίξατε εσείς τώρα, κύριε Διοικητά, ότι έχουμε μεγαλύτερη ζήτηση από το προσφερόμενο προϊόν, το οποίο προσφερόμενο προϊόν, ας πούμε τα πετρελοειδή, τα εξάγουμε, να μια αντίφαση, τα εξάγουμε και γράφουμε αυξημένες εισαγωγές, δηλαδή εννοώ χρημάτων, και λέμε πάμε πολύ καλά σε αυτό το ισοζύγιο, αλλά ταυτοχρόνως αυτό προκαλεί, φαίνεται, έλλειψη προϊόντος, δηλαδή σε τέτοιο σημείο του προϊόντος που έχουμε αύξηση εντός της χώρας. Αυτό είναι μια ανισορροπία, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, αλλά δεν μπορούμε όμως να περιορίσουμε εξαγωγές, διότι αν περιορίσουμε εξαγωγές θα περιορίσουν και οι άλλοι.
5: Ναι.
6: Οπότε όχι, εγώ είμαι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου.
5: Σύμφωνα.
6: Είναι λάθος αυτό που κάνει και η Αμερική και η Κίνα σήμερα, να το πω έτσι απλά, διότι δημιουργεί τάσεις αυξημένων τιμών και λιγότερης παραγωγής και απασχόλησης. Δηλαδή δημιουργεί στασιμοπλουθυριστικές τάσεις ο προστατευτισμός αυτός που υπάρχει. Και είναι, θα έλεγα, δεν κάνει καλό ούτε στη μία οικονομία ούτε στην άλλη.
5: Άρα εμείς θέλουμε και άλλη μονάδα παραγωγής προϊόντων πετρελαίου.
6: Εμείς θέλουμε μεγαλύτερη παραγωγή στην Ελλάδα. Θέλουμε περισσότερους παραγωγούς και υπηρεσιών και προϊόντων. Να πάρω κλάδους που είναι πιο κοντά στη δική μας αρμοδιότητα, στον τραπεζικό κλάδο. Εμείς δώσαμε πολύ μεγάλο αγώνα με την κυβέρνηση, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν ανταγωνισμό από τον λεγόμενο πέμπτο πόλο. Φτιάξαμε ένα οικοσύστημα μικρότερων τραπεζών, ισχυρών τραπεζών, ενοποιήσαμε την Άττικα, με την Παγκρίτια, με την Σερών, φτιάξαμε μια τράπεζα πολύ πετυχημένη, ενώ όλοι θεωρούσαν ότι έπρεπε να κλείσει η Άττικα. Επίσης υπάρχει η Όπτιμα σήμερα,
5: υπάρχει
6: η ABB, υπάρχουν οι συνεταιριστικές τράπεζες, είναι όλες υγιείς σήμερα. Αυτή τη στιγμή οφείλω να πω ότι και η πιο απόμακρη συνεταιριστική τράπεζα στην Ελλάδα, στη χώρα μας, εφαρμόζει διεθνή λογιστικά πρότυπα. Δεν θα το βρείτε εύκολα παντού στην Ευρώπη αυτό.
5: Αυτό λοιπόν
6: που κάναμε εμείς στις τράπεζες, να το συστήσουμε όποτε θέλετε, πρέπει να γίνει παντού σε όλη την οικονομία. Χρειαζόμαστε περισσότερους παραγωγούς και υψηλότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τώρα δεν είναι σκόπιμο να αρχίσω και να μιλάω για κλάδους, αλλά αν θέλετε να το πούμε και αυτό μπορούμε να το πούμε.
5: Διότι θα επαναφέρω στη συζήτησή μας αφού κουβεντιάσουμε τις τράπεζες και αυτές τις προτάσεις τις οποίες έκανε η κυβέρνηση του Καναδά, ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ.
6: Ο οποίος ήταν και συνάδελφός μου στην τράπεζα της Αγγλίας.
5: Σκοπίμως το αναφέρω.
6: Ένας πάρα πολύ επιτυχημένος και ο οποίος αντιστάθηκε στο Brexit.
5: Ναι.
6: Να ξέρετε, ναι. Καναδός, παρότι ήταν Καναδός και όχι, και όχι Βρετανός. Και τώρα βλέπουμε μεγάλη χαρά την πρόοδό του.
5: Ναι. Και διάβαζα προχθές πάλι με άρθρο ενός άλλου ορθογράφου.
6: Και την ιστορική του ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη, αν δεν κάνω λάθος, πριν από μερικούς μήνες.
5: Λοιπόν, και διάβαζα λοιπόν το άρθρο ενός άλλου ορθογράφου, τον οποίο παρακολουθώ, και είναι ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, το Liberal
6: Media. Και αυτός εξαιρετικός επίσης.
5: Ο οποίος τον φιλοξένησα στην εκπομπή για να μας παραθέσει τις προτάσεις του Κάρνεϊ για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού και της ακρίβειας εκεί στον Καναδά. Που είναι ακριβώς αυτή τη λογική του ανοίγουμε τις αγορές, αλλά αυτά τα αφήνω.
6: Οφείλω να σας
5: πρέπει να κάνω διάλειμμα
6: ότι,
5: να με συγχωρείτε. Πρέπει να κάνω διάλειμμα. Εντάξει. Και με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Θα τα επαναφέρω, εννοείται, αυτά θα συζητήσουμε.
6: Αλλά να επανέλθω σε αυτό.
5: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Εννοείται. Λοιπόν, πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής. Περνάω σε περιβάλλον διαλύματος του Πανεπιστημίου Κιλ στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης σε έναρξη τον Οκτώβριο 2026. Η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του Κιλ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς πρόπτικες της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Πληροφορίες kiel.edu.gr, Ιπποκράτους 33, το Πανεπιστήμιο Κιλ.
0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
7: Sky 100,3.
8: Star FM 93.
9: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
10: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, το Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68.
11: Πάμε σιρήνες.
12: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός. Τωρινό μπουζουτσίδικο 2026. Με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να αναξησηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους. Για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
1: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε. Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό μπουζουξίδικο.

0: είμαι μόνος.
1: Σώτης Βολάνης, την 1η Αυγούστου στη Ροδιά Λεβένου.
0: Νιώθω να τελειώνω.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Στη Φωκίδα. Ένας 30χρονος έχασε τη ζωή του εχθές όταν το επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και κινείτο στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στην περιοχή Μαυραχώματα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ και τυλίχθηκε στις φλόγες. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε χθες η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με γκολ του Φεράν Τόρες. Αεροπορικά πλήγματα για ένα τη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες διευκρινίζοντας ότι στόχος τους ήταν μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Ένα πλοίο τυλιχθήκε στις φλόγες ασθενά του Ουρμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους, είτε κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια, είτε κατοικείτε στο εξωτερικό και επικοινωνείτε μαζί μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προχθές την Παρασκευή ο φίλος μου Στέφανος Ζιγούρης, ο Τινέλο αν το θυμόσαστε, από στο Άνω Καλαμάκι, μαζί με τη σύζυγό του την Ντανιέλα που ζουν σήμερα στην Λέρο, πήγε στο Δημαρχείο της Λέρου και εκεί μου λέει, μου στέλνει την καλημέρα του και μου λέει μισό λεπτό να μιλήσεις με την κυρία Λιβανού. Οπότε είναι προϊσταμένη στο Δήμο Λέρο. Οπότε η κυρία Λιβανού με συγκίνησε με τα λόγια της. Καλημέρα σας κυρία Διονυσία Λιβανού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι και καλό καλοκαίρι στη Λέρο και σε όλους σας εκεί. Λοιπόν, κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα σας. Εκτάκτως θα σας ακούμε 8 και 30 και 9 και 30. Παρακαλώ, κυκλοφορία. Ηρεμήσαμε καθόλου ή όχι?
7: Άμδε, καλημέρα, καλή
6: καλημέρα
7: εβδομάδα.
6: Σας, καλή εβδομάδα.
7: Καθόλου δεν ηρεμήσαμε. Λόγω και τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιημένων οχημάτων και απλά αυξημένης κίνησης που δεν μπορώ εγώ προσωπικά να την εξηγήσω εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, εντάξει, πάμε για να τελειώσουμε τον Ιούλιο. Δεν το έχουμε ξανασυναντήσει, θα το θυμάσαι και εσύ, τόσο αυξημένη την κίνηση αυτές τις ημέρες. Για να καταλάβει και ο κόσμος, ας αρχίσουμε από εκεί που είχαμε και τα δύο τροχαία ατυχήματα και ένα κινητοποιημένο όχημα. Στην άνοδο της Κηφισού, από το Περιστέρι, από τη Λένορμαν, προς τα πάνω, προς τη γέφυρα Χαρνών, χειμερινή εικόνα. Και στο αντίθετο ρεύμα όμως, στο ίδιο ακριβώς κομμάτι, από την Αχαρνών δηλαδή, κατεβαίνοντας προς την Ιερά Οδό. Στην Αττική Οδό είχαμε ένα κινητοποιημένο όχημα για λίγο, δεν ξέρω για τροχαίο ατύχημα, από τον κόμβο Φιλής και πιο πίσω ακόμα, από τα Άνω Λιώσια, μέχρι να φτάσουμε στον κόμβο Ηρακλείου. Πρόβλημα και εκεί. Η Κηφισίας, στο ανωδικό της ρεύμα, ανεβαίνοντας προς το Υγεία. Ο ανωδικός άξονας Αρτητού Βασιλείου Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας, όλα τα κλασικά σημεία. Ένα καλό νέο έχουμε σε σχέση με το Σκαραμαγκά. Μπορεί να έχει το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών αρκετή κίνηση. Δεν έχει σχιστού σήμερα. Στο σημείο δεν έχουμε σχιστού, είστε τυχεροί όσοι διαβείτε αυτό το δρόμο. Προς τα μέσα η Λεωφόρος Αθηνών όμως, προς την Αθήνα, θα σας καθυστερήσει από το Παλαστάκι Χαϊδάριου μέχρι να φτάσετε στην Θηβών. Κλείνουμε με τον Πειραιά και την Παραλιακή. Ο Πειραιάς είχε πολλή κίνηση, πριν από πολλή ώρα βέβαια, τώρα έχει μικρές καθυστερήσεις, δεν θα αναφερθώ σε αυτές, θα αναφερθώ όμως στην Παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το κτίριο του Sky πηγαίνοντας προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη, έχετε τη συνήθη καθυστέρηση. Δηλαδή περίπου 10 λεπτά με 15 καθυστέρηση. Αυτό είναι.
6: Ευχαριστούμε.
8: Αφήνουμε
6: πολύ
8: την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα.
4: Star FM

0: FM.
1: Τη Τραπέζη Ελλάδος, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα. Κύριε Διοικητά, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα και πάλι.
1: Για να καταλάβουμε, θα συνεχίσουμε στην αντίληψη όπως την ξεκινήσαμε νωρίτερα. Θέλω να δύο κουβέντες να πω σε ποιο πολιτικό περιβάλλον βρισκόμαστε σήμερα από την έρευνα του Ζαχαρία Ζούπη, όπως δημοσιεύεται της Opinion στο liberal.gr. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, γράφει ο Ζούπης, της κεντροδεξιάς εξακολουθεί να είναι η αξιοπιστία της ως δύναμη σταθερότητας. Η εμπειρία της περίοδου 15-19 εξακολουθεί να επηρεάζει τη συλλογική μνήμη, ενισχύοντας την αντίληψη ότι η κεντροδεξιά αποτελεί τον ασφαλέστερο πόλο διακυβέρνησης. Ωστόσο, το ίδιο αυτό πλεονέκτημα κρύβει και μια αδυναμία. Η πολιτική της υπεροχή αποδίδεται πολύ περισσότερο στην αδυναμία της αντιπολίτευσης και στην έλλειψη αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης παρά στις δικές της επιδόσεις, δηλαδή της κεντροδεξιάς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι πολίτες, λέει ο Ζούπης, δεν ζητούν μια περισσότερο ιδεολογική ή συντηρητική κεντροδεξιά. Αντίθετα, προκρίνουν έναν συνδυασμό φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων, κοινωνικής ευθύνης, πατριωτισμού και αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Αντίστοιχα, ως βασικές αξίες αναδεικνύονται το κράτος δικαίου, η οικογένεια, η ασφάλεια, η κοινωνική αλληλεγγύη και η οικονομική ελευθερία, αποτυπώνοντας την απέτηση για μια παράταξη που θα συνδυάζει ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή. Τούτων δοθέντων λοιπόν είναι μια, κατά την άποψή μου, αξιόπιστη προσέγγιση το τι είναι σήμερα το πολιτικό μας περιβάλλον. Κύριε Διοικητά, ας γυρίσουμε λοιπόν σε αυτό που λέμε μεταρρυθμίσεις, στον φιλελεύθερο χαρακτήρα, να ανοίξουμε τις αγορές μας, γιατί να με συγχωρείτε, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας έτσι προσέγγιση, αλλά τώρα με συμφωνίες κυρίων, να κάνουμε μια συμφωνία κυρίων, αλλά νομίζω ότι ουσιαστικότερο είναι να ανοίξουμε τις αγορές. Σε ποιους τομείς, κύριε Διοικητά, σε συνδυασμό με αυτά που λέγαμε για τον Καναδά προηγουμένως?
0: Καλό είναι να μιλάμε και να συνεννοούμαστε και να συμφωνούμε, αλλά δεν αρκεί. Αυτό είναι, όπως λέμε, αναγκαία, αλλά δεν είναι επαρκή συνθήκη. Επαρκή συνθήκη, και αυτό το λέω με τα λέγω γνώσεως και δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς, αλλά όλες οι χώρες του κόσμου. Ήθελα να σας πω πριν που μου λέγατε για τον Καναδά, ότι εμείς κάθε δύο μήνες συναντιόμαστε περίπου 70 διοικητές από όλο τον κόσμο στην BIS, στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών στη Βασιλεία, και ανταλλάσσουμε απόψεις για την παγκόσμια οικονομία. Είναι κοινά τα προβλήματα. Η μεταρρυθμίση σήμερα είναι το νούμερο ένα. Εάν θέλουμε να διατηρήσουμε οικονομική ανάπτυξη με χαμηλό πληθωρισμό και με περιορισμένα ελλείμματα, οι μεταρρυθμίσεις είναι το βασικό. Τι σημαίνει μεταρρυθμίσεις? Μεταρρυθμίσεις σημαίνει πράξεις που κάνουμε για να μπορέσουμε να αυξήσουμε περισσότερο την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, και να αυξήσουμε επίσης την παραγωγικότητα. Την παραγωγικότητα της εργασίας. Σήμερα, όταν λέμε παραγωγικότητα της εργασίας, δεν λέμε να βάλουμε τον κύριο πρωτοσάλτε να δουλεύει περισσότερο. Θέλουμε όμως να έχει καλύτερα μικρόφωνα, καλύτερη τεχνολογία. Αυτό για να γίνει θέλει επενδύσεις, και επίσης θέλει μια ίσως καλύτερη οργάνωση στον χώρο της δουλειάς. Να το πω έτσι, σας έδωσα τώρα ένα μικρό παράδειγμα για να δείτε τι σημαίνει μεταρρυθμίσεις. Στη μακροοικονομία, μεταρρυθμίσεις σημαίνει αυτό που είπα τώρα για την Ελλάδα που θέλουμε. Οπωσδήποτε πρέπει να δούμε πού υπάρχουν εμπόδια σήμερα εισόδου σε κλάδους παραγωγής, ιδιαίτερα διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, και να τα καταργήσουμε όλα. Θέλουμε χαμηλό πληθωρισμό? Δεν παίζουμε εδώ. Εδώ δεν μπορείς να θέλεις και το μεν και το δε. Δεν γίνεται. Θέλεις χαμηλό πληθωρισμό? Θέλεις χαμηλότερο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών? Πρέπει να απελευθερώσεις την οικονομία από δεσμά.
1: Ναι. Δηλαδή, ως τον Καναδά, ας πούμε, σκέφτηκαν, βλέποντας ότι παράγουν πρωτογενώς προϊόντα αξίας 100 δις, δηλαδή εισπράττει ο Καναδάς 100 δις από τα προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, αλλά τα οποία όταν θα μπουν επεξεργασμένα μέσα, όταν μπουν τυποποιημένα, ο Καναδός πολίτης θα χρησιμοποιώνει 2 και 3 φορές σε σχέση με τα 100 δις που εισπράττει. Άρα λοιπόν θα κάνει προτείνει να κάνουν περισσότερες αγορές. Δηλαδή, δεν ξέρω, πάει το μυαλό μου, μπορούμε, αντέχουμε να κάνουμε μια άλλη αγορά του Ρέντι? Σχηματικά τα λέω όλα αυτά, δεν ξέρω ότι είναι αυτό. Προσπαθώ να πω πώς αλλιώς μπορούμε να πετύχουμε τη μείωση των αγορών, τη μείωση των τιμών, και ταυτοχρόνως να αυξήσουμε και τους μισθούς των εργαζομένων, που θα το δούμε σε λίγο.
0: Μια και αναφερθήκατε στον πρωτογενή τομέα στον Καναδά, ένα από τα καλά που βγήκε από την υπόθεση ο ΠΚΠ, γιατί βγήκαν και καλά, βγήκαν ότι πόσες δυνατότητες υπάρχουν στον αγροτικό τομέα να αυξήσουμε την παραγωγή και την παραγωγικότητα. Δηλαδή έχει τωθεί το θέμα των θερμοκηπίων. Για ποιο λόγο η Ολλανδία, που είναι χώρα που δεν έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας για αγροτικά προϊόντα, είναι τόσο παραγωγική και εμείς είμαστε τόσο λιγότερο παραγωγικοί από την Ολλανδία? Η Ολλανδία έχει γεμίσει θερμοκήπια τη χώρα αυτή. Εμάς εδώ τα θερμοκήπια είναι η εξαίρεση παρά ο κανόνας. Για ποιο λόγο? Να δούμε δηλαδή ακριβώς τι φταίει στην αγροτική παραγωγή και δεν παράγουμε προϊόντα τα οποία θέλει η αγορά, θέλει η διεθνής αγορά.
1: Ναι.
0: Ένα απλό παράδειγμα σας λέω. Η παραγωγικότητα στον αγροτικό τομέα μπορεί να αυξηθεί πάρα πολύ και μαζί να αυξήσει και τον εθνικό μέσο όρο της παραγωγικότητας, άρα να έχουμε δυνατότητα υψηλότερων πραγματικών μισθών.
1: Τώρα παίρνω
0: ένα απλό παράδειγμα, ναι, σας λέω.
1: Τώρα έχω ένα άλλο παράδειγμα από το άρθρο του Κώστα Στούπα, πάλι στο libera.gr. Το 2025 πετάξαμε στα σκουπίδια περίπου 1870 γιγατόρες καθαρής ενέργειας, το 6,6% της παραγωγής ΑΠΕ, διπλάσιο από το 2024. Διότι δεν έχουμε αυτό που λέμε αποθήκευση στον βαθμό εκείνο και αντλησιοταμίευση, όπως κάνει η γειτονική μας Βουλγαρία. Υπάρχουν δυνάμεις στην Ελλάδα που δεν θέλουμε μπαταρίες, που δεν θέλουν μπαταρίες, ας πούμε. Δεν
0: το γνωρίζω αν υπάρχουν δυνάμεις. Ενδεχομένως να υπάρχουν δυνάμεις, διότι εάν βάλεις, εάν βάλεις μπαταρίες, τότε ενδυναμώνεται η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών. Δεν χρειάζεται να πετάξουμε, θα μειωθούν οι τιμές. Άρα ενδεχομένως κάποιοι να ενοχλούνται αν μειωθούν οι τιμές. Και το βλέπουμε και σε άλλες χώρες αυτό το πράγμα. Βλέπουμε άλλες χώρες που δεν θέλουν να. Ας το πω έτσι, δεν θα πω όνομα χώρας. Βλέπετε χώρα η οποία αρνείται αγωγό που θα την ενώσει με άλλες χώρες και θα τις δημιουργήσει πολύ χαμηλότερες τιμές ενέργειας. Δεν το θέλει. Ανθίσταται. Δεν ανθίσταται η χώρα, ανθίσταται ορισμένοι. Βεβαίως λοιπόν υπάρχουν και στην. Αυτό που είπε ο κύριος Στούπας είναι πάρα πολύ σωστό. Ενώ έχουμε προχωρήσει σε παραγωγή φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητριών, δεν προχωρήσαμε επαρκώς σε αποθηκευτικούς χώρους και σε δίκτυα. Τώρα με χαρά.
1: Παρά το γεγονός ότι το 26 πουλήσαμε ρεύμα στο μεταξύ, δεν εισάγαμε.
0: Βεβαίως.
1: Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα στη σχέση. Έχει στοιχεία,
0: ναι, αλλά όταν έχουμε εχμή,
1: με το 22, 23.
0: Το καλοκαίρι, όταν υπάρχει πολύ ζέστη, τα φωτοβολταϊκά δουλεύουν στο φουλ και για να μην πέσει το σύστημα, ας το πω έτσι, εξαφανίζουμε ενέργεια.
1: Πετάμε ενέργεια.
0: Για να μην πέσει το σύστημα. Ενώ θα μπορούσε αυτή η ενέργεια να αποθηκευτεί ή να μέσω δικτύων να διοχετευτεί αλλού. Άρα λοιπόν, πρέπει να επενδύσουμε τώρα πάρα πολύ σε αποθηκευτικούς χώρους και σε δίκτυα. Με χαρά βέβαια άκουσα ότι όλα τα νησιά πια θα συνδέονται με την υπηρετική Ελλάδα. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά αυτό είναι ένα ευρύτερο θέμα που αφορά την ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης, διότι εκεί η αγορά ενέργειας της Ευρώπης επίσης έχει πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Και εκεί δεν υπάρχουν επαρκείς διασυνδέσεις. Δηλαδή, αν δείτε τον ενεργειακό χάρτη του βορρά της Ευρώπης και του νότου, θα δείτε πόσες διασυνδέσεις έχει ο βορράς μεταξύ των χωρών του βορρά, ενώ πόσο λίγες διασυνδέσεις έχουμε εμείς στον νότο.
1: Ας πούμε, ο τουριστικός τομέας, είπατε προηγουμένως και έχω κρατήσει τώρα, η εμβληματική πρόταση είναι η εξής: να ανοίξουμε την αγορά, να μπουν ξένοι επενδυτές. Φαντάζομαι. Δηλαδή,
0: έχει ανοίξει ήδη και μπαίνουν. Δηλαδή, ναι, αυτή τη στιγμή οι εισαγωγές κεφαλαίου στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια είναι πολλαπλάσιες από το παρελθόν. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα.
1: Έχετε έρευνα?
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Η Τράπεζα της Ελλάδος μας.
1: Έχετε έρευνα αυτό πόσο συμβάλλει στην αύξηση των μισθών?
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Αυτό συμβάλλει, διότι.
1: Αν αυτό σε όλο το εύρος της κοινωνίας ή μόνο σε ένα κομμάτι της κοινωνίας, κύριε Στουρνάρα?
0: Κοιτάξτε,
1: το θέμα των μισθών. Δηλαδή, λοιπόν, απλώνεται αυτό το πράγμα στο.
0: Αν θέλετε, ναι, συζήτηση για μισθούς, βεβαίως. Μισθούς μπορούμε να πούμε πόσο αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, πόσο αυξάνεται ο μέσος μισθός. Έχουμε σημαντική αύξηση από τα τελευταία 6-7 χρόνια, κυρίως του κατώτατου μισθού, σε πραγματικούς όρους έχει αυξηθεί πολύ πάνω από το πληροδεσμό. Ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί περίπου το μισό από ότι ο κατώτατος. Δηλαδή έχει αυξηθεί όμως και ο μέσος. Ο μέσος μισθός τα τελευταία χρόνια, ο μέσος μισθός σε εισοδήματα πλήρους απασχόλησης αυξάνεται, ο πραγματικός μισθός, δηλαδή διορθωμένος για τον πληθωρισμό, περίπου 1% το χρόνο. Όσο αυξάνεται και η παραγωγικότητα δηλαδή. Άρα είναι ένας κανόνας θετικός αυτός. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα. Βεβαίως και υπάρχουν. Γι' αυτό και η κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης θα πρέπει να εστιαστεί στους ευάλωτους. Και δυνατότητες υπάρχουν τώρα, διότι υπάρχουν, πάμε πολύ καλά δημοσιονομικά, δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος μετά από προσπάθειες πολλών ετών. Η Ελλάδα σήμερα δημοσιονομικά πηγαίνει εξαιρετικά.
1: Ναι. Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα εδώ και μετά θα επικαλεστώ τον κύριο Κουτεντάκη. Αν δεν κάνω λάθος, έγραψε ένα άρθρο χθες στην εφημερίδα Καθημερινή και θα πάρω μια παράγραφο στην κριτική που κάνει στην κυβέρνηση δηλαδή. Τα λέμε σε λίγο. Να επαναλάβω λοιπόν. Πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου Κύρης στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχαία Ενότητα της Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο 2020.

0: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μέρος της συζήτησής μας, κύριε Στουρνάρα. Γράφει λοιπόν, έγραφε χθες ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης, το μεάρχης οικονομικών στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, στους ελασίτες του Αλέξη Τσίπρα, τα εξής. Αξίζει τέλος να θυμόμαστε κάτι που σπάνια ακούγεται στον δημόσιο διάλογο. Τα σημερινά δημοσιονομικά περιθώρια, λέει ο κ. Κουτεντάκης, δεν είναι προϊόν κάποιου οικονομικού θαύματος της τελευταίας εξαετίας. Βασίζονται στη μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή της προηγούμενης περίοδου, στα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα που επιτεύχθηκαν το 2018, στη ρύθμιση του δημοσίου χρέους και στην έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Αυτό το δημοσιονομικό επίτευγμα αξιοποιείται σήμερα από την κυβέρνηση, η οποία επιχειρεί να το παρουσιάσει ως δικό της. Δηλαδή μας λέει ο κ. Κουτεντάκης ότι αυτά τα 6 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Έκατσε στο πλεόνασμα που άφησε ο Τσίπρας, έκατσε ο Μητσοτάκης και οι κυβερνήσεις του πάνω στο πλεόνασμα και ζούμε από το πλεόνασμα, δηλαδή κύριε Στουρνάρα.
1: Κοιτάξτε,
0: για να καταλάβω τι λέει ο κύριος Κουτεντάκης.
1: Δηλαδή. Τον κύριο Κουτεντάκη τον γνωρίζω καλά. Ο κύριος Κουτεντάκης είναι γνώστης. Δεν είναι άνθρωπος που μπορείς κάποιος να τον.
0: Η παράγραφος
1: πάρει.
0: Αυτή με εντυπωσίασε, να σου πω την ίδια.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι όμως δίκαιο αυτό που λέει, διότι πράγματι έχει κάπου δίκαιο ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν μέρος της λύσης από το 10 και μετά, και το Πασόκ δεν ήταν μέρος της λύσης. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μέρος της λύσης μετά το πρώτο εξάμηνο. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, από τη στιγμή που αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε τι έγινε και μπήκαμε σε πρόγραμμα, όλες οι κυβερνήσεις συνέβαλαν λύσουμε τις.
0: Ναι,
1: αλλά δεν μπορείς όμως να γνωρίσεις και τι έγινε από το, και τι έγινε από το 19, που είναι η σημερινή
0: αυτό
1: κυβέρνηση.
0: Από το 19 ως σήμερα.
1: Να σας πω, ναι. Από το 19 οι επενδύσεις ήταν το 11% του ΑΕΠ. Σήμερα είναι περίπου το 18% του ΑΕΠ. Μόνο και μόνο, επειδή ξέρω τον κύριο Κουτεντάκη και θα τον ενδιέφερε πόσο πολύ έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις. Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των επενδύσεων. Το γεγονός ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θεωρείται παγκοσμίως μια ιστορία μεγάλης επιτυχίας, ανεπάντεχης επιτυχίας, σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται και στην τρέχουσα κυβέρνηση. Βεβαίως οφείλεται και στις προσπάθειες που κάναμε, γιατί και εγώ ήμουν μέρος μιας κυβέρνησης τότε, και η Νέα Δημοκρατία συμμετείχε στην τρικομματική κυβέρνηση 12-15, αν θυμόσαστε καλά.
0: Αλλά το υπερπλεόνασμα οφείλεται στο ότι μαζέθηκαν τα λεφτά των 10, υπερφορολογηθήκαμε. Και σε αυτή την εξαετία αυτή μια άλλη φορολογική πολιτική δεν έδωσε κανένα αποτέλεσμα. Τίποτα.
1: Μα πώς, αφού έχουν μειωθεί.
0: Πρώτα απ' όλα, συνέβη ή δεν συνέβη αυτή η φορολογική πολιτική, κύριε Διοικητά?
1: Καταρχήν, έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση των φόρων. Έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Έχει ανασάνει η οικονομία. Πώς νομίζετε ότι αναπτυσσόμαστε με 2% τώρα, ενώ αναπτύσσετε με 0,9%?
0: Θέλουμε παραπάνω, εννοείται. Θέλουμε παραπάνω, εννοείται. Φορολογική ελάβευση δεν συζητούμε. Αλλά όχι ότι δεν συνέβη το παραμικρό. Αυτό είναι. Γι' αυτό λέω ότι πώς και αν θέλουμε, τελικά.
1: Εάν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, πρέπει να αντιμετωπίζουμε την αλήθεια όπως έχει. Να μην απαξιώνουμε κανένα. Όλοι συνέβαλαν μετά την κρίση, από το 10 και μετά, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ συνέβαλαν στο να βγούμε από τη στενοπό. Άρα λοιπόν.
0: Πρώτα απ' όλα ψήφισαν. Μισό λεπτό, κύριε Διοικητά, αλλά πρώτα απ' όλα τον Αύγουστο του 2015 ψήφισαν το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο κόστος 100 δις. Το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και καλώς το ψήφισε. Αλλιώς θα είχαμε περιπέτειες, έτσι δεν είναι?
1: Και βέβαια θα είχαμε περιπέτειες. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Σαφώς
0: και το ΠΑΣΟΚ
1: γίνανε λάθη. Ναι. Σαφώς γίνανε λάθη το πώς μπήκαμε στην κρίση, γίνανε λάθη κατά τη διάρκεια της κρίσης και από τους εταίρους μας και από εμάς. Όμως το αποτέλεσμα μετράει. Ναι. Και το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ θετικό για την Ελλάδα.
0: Ας ξαναγυρίσουμε τώρα στο ζητούμενο. Μην χαθούμε στο παρελθόν. Δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ας ξαναγυρίσουμε στο. Είπατε, το βασικό είναι ότι πρέπει να ανοίξουμε κι άλλο τις αγορές, αυτό που ζητάει η κοινωνία. Ξέρετε. Να μπορώ να το πω βιωματικά τώρα, μια που έχω απέναντί σας. Είπατε προηγουμένως να ανοίξουν οι αγορές. Αυτού του να ανοίξουν οι αγορές, εγώ που σήμερα είμαι στα 63 μου, στα 30, το νιώσα βιωματικά. Το έζησα βιωματικά. Από εκεί που είχαμε κάποιες εφημερίδες που θα μπορούσαμε να μεταγραφούμε τότε, να πάμε από τη μια εφημερίδα στην άλλη και μια κρατική ραδιοτηλεόραση με 2-5 σταθμούς, ξαφνικά βρεθήκαμε σε ένα καθεστώς περιβάλλον ιδιωτικής τηλεοράσεως και ιδιωτικής ραδιοφωνίας και είχαμε τους εργοδότες να μας καλούν εκείνοι να πάμε να δουλέψουμε, προσφέροντάς μας παραπάνω μισθούς. Αυτό το ζήσαμε εμείς. Εγώ είμαι στην ευτυχή συγκυρία που έτυχα στη δική μου γενιά να ζήσουμε το άνοιγμα της αγοράς. Αυτό που το οποίο επιθυμώ πραγματικά για τους νέους ανθρώπους σήμερα, για να καταλάβουν τι θα πει να σε ψάχνει, να μην ψάχνεις εσύ τον εργοδότη, να σε ψάχνει ο εργοδότης να σε πάρει για να πας να δουλέψεις και να προσφέροντά σου επιπλέον παραπάνω μισθό. Αυτό πρέπει να το δούμε σε πολλά επαγγέλματα.
1: Ακριβώς. Νομίζω σήμερα ένας από τους κανόνες είναι ότι ο περισσότερος ανταγωνισμός κάνει καλό. Μπορεί να φύγονται λίγοι, οι πολλοί όμως ωφελούνται. Αυτός είναι ένας κανόνας παγκόσμιος.
0: Ναι, αλλά αυτό το
1: και η πολιτική οικονομία.
0: Μου άρεσε που λέτε.
1: Η πολιτική
0: αυτό το
1: οικονομία.
0: Φύγει...
1: Ακριβώς. Λοιπόν, η πολιτική οικονομία.
0: Πρέπει να τελειώνει και αυτό ότι θίγονται οι λίγοι.
1: Λοιπόν, αυτό το λέει η πολιτική οικονομία των μεταρρυθμίσεων. Ναι. Θέλεις μεταρρυθμίσεις. Θέλεις να ωφελήσεις τους πολλούς. Δεν μπορείς να τους ωφελήσεις όλους. Κάποιοι θα θυγούν. Μπορείς όμως και αυτοί που θα θυγούν να θυγούν λίγο και να ωφεληθούν πάρα πολύ, διότι το άνοιγμα των αγορών θα σου δημιουργήσει μια ευκαιρία για όλους. Άρα λοιπόν, ανταγωνισμός.
0: Θα θυγούν νομίζω... λίγοι οι οποίοι τα έχουν, να, λοιπόν... τα έχουν αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη σιαγμένα, κύριε.
1: Κοιτάξτε,
0: ναι,
1: θέλετε εκείνη... πεδίο δόξης λαμπρών, ναι, για συνενέσεις πολιτικές. Ορίστε που θέλουμε. Να συνενέσουν όλα τα κόμματα, ή τουλάχιστον τα συστημικά κόμματα που ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδος, να ανοίξουμε, να κάνουμε ένα, να το πω έτσι όπως το λέμε, θα μου συγχωρήσει την έκφραση που το λένε στο χωριό μου, ένα review ξανά, όπως είχαμε κάνει παλιότερα, να δούμε τι εμπόδια υπάρχουν σήμερα στο να μπορούν να μπουν νέες επιχειρήσεις, νέοι επιχειρηματίες, είτε από την Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, σε αρκετούς κλάδους και τομείς της οικονομίας.
0: Είτε από το εξωτερικό εννοείται.
1: Είτε από το εξωτερικό. Βεβαίως.
0: Ναι. Ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα, κλείνοντας, να θίξουμε λίγο και το θέμα των τραπεζών. Είπατε ότι επί της διοίκησεώς σας φτιάξατε ένα περιβάλλον επί της ουσίας τραπεζών που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα. Οι οποίες να βοηθήσουν, να ενισχύσουν την οικονομία. Ακούγεται όμως από κάποια άλλα κόμματα της αντιπολιτεύσεως ότι θα ήθελαν και μία τράπεζα, έτσι όπως το καταλαβαίνω, στο μη συστημική, σε ένα μοντέλο, σε αναπαραγωγή ενός μοντέλου, να πηγαίνει αλαμπρατσέτα ο πολιτικός στον διοικητή της τραπέζης και αν του λέει δώσε δάνειο στον επιχειρηματία γιατί είναι φίλος μας.
1: Υπήρχαν αυτά στο ναι, παρελθόν και ήταν μέρος του προβλήματος. Αυτά υπήρχαν στο παρελθόν. Ναι, ναι. Θα έλεγα...
0: Φαντάζομαι δεν είναι το μοντέλο αυτό που έχετε, φτιάξει να κάνει ένα τέτοιο πράγμα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η Τράπεζα της Ελλάδος, πέρα από ότι τα προηγούμενα χρόνια συνέβαλε στο να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ, στο να έχουμε μια ομαλή πορεία, και αυτό που δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι ξεκαθάρισε και τους σκελετούς από το τραπεζικό σύστημα. Και υπήρχαν πολλοί. Δεν είναι απλό αυτό. Αυτή τη στιγμή σήμερα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι πεντακάθαρο. Δεν υπάρχουν σκελετοί.
0: Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο αναβαλλόμενος φόρος πρέπει. Δηλαδή, εγώ ακούω τώρα μια κριτική και από το Πασό και από την πλευρά Τσίπρα ότι κάτι να κάνουμε πάλι με τις τράπεζες που έχουν κερδοφορία, που μοιράζουν, που κάνουν, που αντλούν χρήματα από τους πολίτες, που βάζουν υπερβολικές χρεώσεις. Αυτό το τραπεζικό σύστημα αντέχει τέτοιου τύπου αντιλήψεις?
1: Θα σας πω,
0: κύριε διοικητά.
1: Καταρχήν, το τραπεζικό σύστημα δεν ήταν αυτό το οποίο δημιούργησε την κρίση στην Ελλάδα. Η κρίση στην Ελλάδα ήταν δημοσιονομική. Σε αντίθεση με τις άλλες χώρες, Ιρλανδία για παράδειγμα, η κρίση στην Ιρλανδία ήταν τραπεζική. Η κρίση στην Κύπρο ήταν τραπεζική. Εκεί οι τράπεζες μόλυναν το δημόσιο. Και συγγνώμη, θα χρησιμοποιήσω εκφράσεις για να γίνω κατανοητός. Στην Ελλάδα έγινε το αντίθετο. Το δημόσιο έφερε τις τράπεζες σε πολύ δύσκολη θέση, διότι όταν έχεις δίδυμα ελλείμματα, όταν έχεις ένα τεράστιο έλλειμμα στο δημόσιο τομέα και δεν μπορούν πια οι αγορές να σε χρηματοδοτήσουν, τότε τα ομόλογα που οι τράπεζες έχουν πρόβλημα, δημιουργείται κρίση στην οικονομία, δημιουργούνται κόκκινα δάνεια, έτσι, και οι τράπεζες λοιπόν έχουν και αυτές μεγάλο πρόβλημα. Άρα λοιπόν στην Ελλάδα είναι το δημόσιο το οποίο μόλυνε τις τράπεζες και όχι το αντίστροφο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στην Ελλάδα οι τράπεζες, με ορισμένες εξαιρέσεις, δεν είχαν σοβαρά προβλήματα. Και τα προβλήματα αυτά λοιπόν ξεκαθαρίστηκαν. Τώρα, οι τράπεζες τα προηγούμενα χρόνια λόγω της κρίσης είχαν μεγάλες ζημιές. Διότι όταν έχεις μια μεγάλη μακροοικονομική και δημοσιονομική κρίση, επηρεάζονται και οι τράπεζες και είχαν μεγάλες ζημιές μέσω κυρίως των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επί 10 χρόνια δεν πληρώνανε μέρισμα. Είχαν ζημιές. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν κανονικά κέρδη. Έχουν κανονικά κερδί και πληρώνουν μέρισμα σε μετόχους που έχουν βάλει λεφτά από το 2012, για παράδειγμα. Έχουν βάλει μέρισμα. Τώρα που έχουμε, επίσης, μπορέσαμε και αποκρατικοποιήσαμε τελείως το τραπεζικό σύστημα. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής, το Υπορταμείο σήμερα, ας το πω έτσι, πούλησε τις μετοχές. Μπήκανε πολύ μεγάλοι επενδυτές, έτσι. Να μιλήσω ειλικρινά. Δηλαδή τώρα τους μαντρώσαμε και τώρα που τους μαντρώσαμε θα τους φορολογήσουμε. Όταν επί χρόνια οι τράπεζες δεν δίνανε μέρισμα. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά έκτακτοι φόροι μπαίνουν μόνο σε έκτακτες περιστάσεις. Η δημοσιονομική κρίση επηρεάζονται και οι τράπεζες και είχαν μεγάλες ζημιές μέσω κυρίως των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επί 10 χρόνια δεν πληρώνανε μέρισμα. Είχαν ζημιές. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν κανονικά κέρδη. Έχουν κανονικά κέρδη και πληρώνουν μέρισμα σε μετόχους που έχουν βάλει λεφτά από το 2012, για παράδειγμα. Έχουν βάλει μέρισμα. Τώρα που έχουμε, επίσης, μπορέσαμε και αποκρατικοποιήσαμε τελείως το τραπεζικό σύστημα. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής, το Υπορταμείο σήμερα, ας το πω έτσι, πούλησε τις μετοχές. Μπήκανε πολύ μεγάλοι επενδυτές, έτσι. Να μιλήσω ειλικρινά. Δηλαδή τώρα τους μαντρώσαμε και τώρα που τους μαντρώσαμε θα τους φορολογήσουμε. Όταν επί χρόνια οι τράπεζες δεν δίνανε μέρισμα. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά έκτακτοι φόροι μπαίνουν μόνο σε έκτακτες.

0: Πορταμίο σήμερα, ας το πω έτσι, πούλησε τις μετοχές, μπήκανε πολύ μεγάλοι επενδυτές, έτσι. Να μιλήσω ειλικρινά. Δηλαδή τώρα τους μαντρώσαμε και τώρα που τους μαντρώσαμε θα τους φορολογήσουμε, όταν επί χρόνια οι τράπεζες δεν δίνανε μέρισμα. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά έκτακτοι φόροι μπαίνουν μόνο σε έκτακτες περιστάσεις. Έτσι. Δεν είναι σωστό όταν το τραπεζικό σύστημα επί 10 χρόνια είχε ζημιές και μόνο τα τελευταία 2 χρόνια αρχίζει και έχει κανονικά κέρδη να σπεύσουμε και να μιλήσουμε για έκτακτους φόρους. Τι είναι ο αναβαλλόμενος φόρος? Είναι υποχρέωση του δημοσίου εναντί των τραπεζών. Από το διάλογο έχω καταλάβει ότι παρότι αυτό χρονολογείται από το 2015, όλα τα κόμματα συμμετείχαν στην νομοθεσία για τον αναβαλλόμενο φόρο, δεν έχουν καταλάβει τι είναι πολύ ο αναβαλλόμενος φόρος. Νομίζουν ότι είναι υποχρέωση των τραπεζών εναντί του κράτους. Ο αναβαλλόμενος φόρος είναι κεφάλαιο των τραπεζών.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διοικητά. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα
0: υγεία,
1: πολύ.
0: Υγεία. Και καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παραβίασα λίγο το χρόνο όπως κάνω συνήθως, αλλά δεν ήθελα να διακόψω τον διοικητή της ΤΑΠΕΣ Ελλάδος, κύριο Γιάννη Στουνάρα, τον οποίο ευχαριστώ για την παρουσία του. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης και συνεχίσουμε. Σήμερα δεν το ανακοίνωσα, θα είμαστε 3 ώρες μαζί. Ο Παύλος Τσίμας πήρε τις καλοκαιρινές του διακοπές. Καλημέρα σας.
2: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζού και Στέλιους Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερα.

0: καλύτερη τη ζωή.
1: Κόλωνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες. Εκτιμάται ότι ο οδηγός πιθανότητα εγκλωβίστηκε ή έχασε τις στήσεις του από το χτύπημα και δεν κατάφερε να βγει από το όχημα. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Δύο νεκροί και ένα σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή Κονιακού στην Φωκίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη τις πορείες του με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας 35χρονος και μια 55χρονη, ενώ ένας 60χρονος τραυματίστηκε σοβαρά. Ο τραυματίας διακομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Άμφισσας. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 26 με γκολ του Φεράν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στις ΗΠΑ. Τα μετάλλια στις δύο ομάδες απένιμαν παρουσία 80.000 θεατών. Ο πρόεδρος της χώρας, Ντονάλντ Τραμπ, ο οποίος δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Χαρακτηριστική στιγμή όταν ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino, παρενέβη για να απομακρύνει τον Αμερικανό πρόεδρο από το πλάνο κατά την παράδοση του τροπαίου στους νικητές. Κλιμακώνεται η σύγκρουση των ΗΠΑ. Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένα τη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως στόχος του ήταν μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που ήταν σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα στην Ιορδανία, καθώς και ένα κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία. Ένα πλοίο τελήχθηκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούζ κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με την Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Το όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι ξεπερνά αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent. Συγκεκριμένα διαμορφώνεται στα 90,5 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 2,78%. Η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει άνοδο 2,34% στα 84,4 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πληθωρισμό 3%, υψηλότερο από το μέσο όρο 2% της Ευρωζώνης, λόγω της περιβάλλουσας ζήτησης, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Η λύση δεν είναι να μειώσει τη ζήτηση, αλλά να αυξήσει την προσφορά, έρωντας όλα τα εμπόδια εισόδου επιχειρήσεων στη χώρα σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, πρόσθεσε ο κύριος Τουρνάρας. Αναφερόμενος στον στόχο της τρίτης θητείας του, τόνισε ότι θα πρέπει να επιδιώξουμε και να στεριώσουμε την νομισματική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα. Οι κεντρικές τράπεζες έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους για να προστατεύσουν το δημόσιο αγαθό που είναι το χρήμα της κεντρικής τραπέζης, ανέφερε. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό μιας 15χρονης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δύο ανηλίκων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους. Αναζητείται ακόμη μία ανήλικη. Απολογείται τέλος σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με καζάκι στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις.
3: 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
7: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
6: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
7: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
6: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
7: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
6: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
9: Star FM 93,3.

0: φετινό μπουζουτσίδικο 2026 με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους, για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
1: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό μπουζουξίδι.

0: Ζωής και είμαι μόνος.
1: Σώτης Βολάνης, την 1η Αυγούστου στη Ροδιά Λεβενό.
0: Νιώθω να τελειώνω.
2: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε στα RFM. Είμαι ο Χρήστος Μίμης. Είναι η καθημερινή μοναδική ενημερωτική εκπομπή στο τοπικό ραδιόφωνο, η οποία ασχολείται με τα καθ' εμάς. Το εμάς το γράφουμε και με ήττα και με ύψιλον, παρακαλώ. Σήμερα που είναι Δευτέρα. Αχ, πώς περνάει ο καιρός έτσι, ρε παιδιά. Δευτέρα. Ο μήνας έχει 8. Είπαμε, είμαστε στον Ιούλιο. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα φιλοξενήσουμε ζωντανά, ολοζώντανα, κυρίες και κύριοι, τον Δόκτωρ Δημήτρη Δερπάνη. Είναι ο πρόεδρος του D-Group. Θα μιλήσουμε, γιατί άλλο, για την Βασιλίτσα, τη Μελιγενέστε. Μιλάμε για μια επένδυση 36 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ που θα συμβεί, που θα γίνει εδώ στον τόπο μας. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Επαναλαμβάνω και πάλι, η συνέντευξη θα είναι ζωντανή, αν θέλετε και προλαβαίνετε. Εκτιμώ, ήδη την ανακοίνωση την έχουμε βγάλει από εχθές. Αν θέλετε να στείλετε κάποια επώνυμη ερώτηση, κάποια, αν έχετε κάποια απορία, ευχαρίστως να την υποβάλουμε εμείς στον πρόεδρο. Επαναλαμβάνω και πάλι, θα τον έχουμε κοντά μας σε λίγα λεπτά από τώρα. Λοιπόν, είπαμε, είναι Δευτέρα. Και αφού είναι Δευτέρα, τι έχουμε την Δευτέρα? Μισό λεπτό.

Λοιπόν, σήμερα έχουν την τιμητική τους, να μην ξεχάσω να πω βεβαίως, όλοι όσοι έχουν τα γενέθλιά τους και ή είναι του προφήτη Ηλία σήμερα, μην ξεχνιόμαστε, και έχουμε πολλά τέτοια ονόματα εδώ στην περιοχή μας. Χρόνια πολλά στον Ηλία, στον Λιάκο, στον Λιάκουρα, στον Λία, στην Ηλιάνα, στη Λιάνα, στην, και στον Ηλία. Γιατί μου το έχει δύο φορές. Α, Ηλία και Ήλια. Υπάρχει και η γυναίκα η οποία λέγεται Ήλια. Δεν το ήξερα, τώρα το μάθα. Όσο μεγαλώνουμε μαθαίνουμε. Σήμερα που ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 18 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 44 λεπτά μετά τις 8, 14 ώρες και 26 λεπτά είναι η διάρκεια της ημέρας. Σήμερα που έχουμε σελήνη 6,4 ημερών. Και γιατί ψαχνόμουν πριν, γιατί δεν ανέβηκε το σαν σήμερα στο blog του ΑΕ, του ασχολούμασταν με άλλα πράγματα εκείνη την ώρα μάλλον. Μαλώνω τον εαυτό μου, εδώ τα χώνω. Λοιπόν, τι ωραία. Πάμε στα του καιρού, πάμε στα του καιρού, διότι θα έχουμε σαραντάρια κυρίες και κύριοι, και καιρός είναι εδώ που τα λέμε, 20 Ιουλίου έχει ο μήνας, πότε θα δούμε σαραντάρια αν δεν δούμε τώρα, που κοντεύει άλλες 10 μέρες μήνα να φύγει και ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Λοιπόν, θα έχουμε καμίνι. Θα μεταμορφωθεί σε καμίνι η χώρα. Θα έχουμε έναν καύσωνα περίπου 100 ωρών, μετρούν οι μετεωρολόγοι μας, και μπράβο τους. Και μάλιστα υπάρχει και περίπτωση όχι μόνο 40, να δούμε και 41 βαθμούς Κελσίου, όπως αναφέρει η μετεωρολόγος, βλέπω τώρα εδώ, της ΕΡΤ, η Αναστασία Τυράσκη. Λέει σήμερα και αύριο αναμένεται να κορυφωθεί ο καύσωνας γενικά στην χώρα. Και μιλάει για Θεσσαλία, είναι πολύ δύσκολη η Θεσσαλία, αλλά και η Αττική. Μιλάει 42, πού βλέπει. Α, ο Καλιάνος λέει, ο Καλιάνος είναι ο μετεωρολόγος του Μέγκα, ναι. Και λέει ότι βλέπει στα Τρίκαλα 42, Δευτέρα και Τρίτη, σήμερα και αύριο, για σήμερα και αύριο μιλά. Βλέπει στα Τρίκαλα 42 με 43 βαθμούς, Λάρισα 42, Λαμία Αγρίνιο 41 με 42, Άργος 42, Αθήνα 40, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο 38. Και κορυφώνεται, λέει, η ζέστη Τρίτη και Τετάρτη. Λοιπόν, να έρθουμε εμείς στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία λέει γενικά έθιλος ήταν ο καιρός, η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 35 με 37 και στα ηπειρωτικά 39 και τοπικά 40 με 41 βαθμούς. Μάλιστα. Έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη. Ζητώ συγγνώμη. Γενικά έθριος ήταν και εδώ ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι με απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 38 βαθμούς και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία θα φτάσει και 40. Εμείς στη δυτική Μακεδονία θα είμαστε 2 με 3 βαθμούς πιο κάτω. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Λοιπόν, νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, εδώ δίπλα μας, και πεταγόμαστε αρκετά συχνά και μας τη σπάει, πραγματικά μας την σπάει αυτή η μετακίνηση, διότι η Εγνατία Οδός είναι μονόδρομος, δεν είναι η Εγνατία Οδός που ξέραμε, και τώρα να πηγαίνεις με 60 χιλιόμετρα σε μια τέτοια απόσταση και σε μια τέτοια δρομάρα, είναι σπαστικό, πώς να το κάνουμε. Στο μεταξύ την Πέμπτη έχουμε και την έλευση του Πρωθυπουργού, έρχεται ο Πρωθυπουργός να εγκαινιάσει την Ε65. Πληροφορίες μου αναφέρουν ότι θα έρθει και στα Γρεβενά, θα πάει μια βόλτα στις εργατικές κατοικίες. Έτσι λένε οι αρχικές μου πληροφορίες, ίσως διαψευστώ πλησιάζοντας προς εκείνες τις ημέρες. Πάντως δεν σας κρύβω ότι υπάρχει μια επιφυλακή, μια ετοιμότητα εργασιακή ετοιμότητα εκεί από τους ηθήνοντες των εργατικών κατοικιών. Προφανώς για να υποδεχθούν τον Πρωθυπουργό, έτσι λέω εγώ, γι' αυτό τα συνδυάζω εγώ, για να υπάρχει τέτοια κινητικότητα, προφανώς να περάσει από εκεί και από εκεί ο Πρωθυπουργός. Αλλά τι θα γίνει αν κουμπώσει ευχής έργων, όλοι αυτό θέλαμε και αυτό ζητούμε χρόνια τώρα, να κουμπώσει ο Νότος με τον Βορρά, να έρθει η Αθήνα στην Δυτική Μακεδονία με τα Γρεβένα, τι θα γίνει αν κάποιοι θέλουν να μετακινηθούν και να πάνε στην Ιγουμενίτσα παραδείγματος χάρη, και στα Ιωάννινα, και μέχρι εκεί πάλι χαμός γίνεται.
πάλι μία κατεύθυνση θα έχουμε. Είμαι σίγουρος ότι θα πρέπει να δοθεί και μάλιστα άμεσα λύση σε αυτό το σπουδαίο θέμα. Πραγματικά είναι σπαστικό, άντε να το πω ξεκάθαρα, το να μετακινείται κάποιος με τόσο ελάχιστες ταχύτητες θερμοκρασίες. Εντάξει, λόγω θερμοκρασίων μετακινούμαστε προς τα εκεί για να δροσιστούμε. Σωστά, αλλά τώρα να πηγαίνεις με 60 χιλιόμετρα και να οδηγείς μάλιστα σε μία λωρίδα, δεν το συζητώ. Λοιπόν, ελπίζω να τα βρουν οι δήμονες και θα τα συζητήσουμε με τον Πρωθυπουργό την Πέμπτη όταν θα έρθει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θεσσαλία. Η ανώτερη σήμερα 40, αλλά τοπικά μπορεί να φτάσει και τους 41 βαθμούς. Στην Αττική σήμερα έως 38. Στην Θεσσαλονίκη μας γενικά έθελωσαν ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι με απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 και το μεσημέρι με απόγευμα θα γίνουν νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη Θεσσαλονίκη 37 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά, ο μετεωρολογικός σταθμός Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας, έδειχνε 22,8 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη θερμοκρασία και τι ωραία και τραλαλό και τραλαλά και τι δροσερά. 13,2 παρακαλώ, είχαμε στις 6:40, αν σηκωθήκατε εκείνη την ώρα και προσπαθήσατε να βγείτε έξω από το σπίτι, να ανοίξετε την πόρτα παραδείγματος χάρη, στο μπαλκόνι σας, αν μένετε σε οικοδομές που θα μένετε. Λοιπόν, θα χρειαζόσασταν ή μακριά μπλούζα, μακριμάνικη μπλούζα ή ένα σακάκι. 13,2 και μπράβο μας. Λοιπόν, τι κάναμε τις προηγούμενες ημέρες? Χθες χτυπήσαμε 38,1, 4:10, 38,2 το Σάββατο, 4,5, Παρασκευή 34,8 μάλιστα. Οπότε ανώτερη θερμοκρασία για το μήνα που διανύουμε, ρεκόρ, έχουμε 38,2 το Σάββατο. Το κάναμε αυτό το ρεκόρ και μπράβο μας. Λοιπόν, γρήγορα και στο αυτοματοποιημένο σύστημα, και πρέπει να είμαι πάρα πολύ σύντομος γιατί σας είπα νωρίτερα, φιλοξενούμε εδώ στο ραδιόφωνο μας ζωντανά, ολοζώντανα, τον πρόεδρο του D-Group, τον δόκτορα Δημήτρη Δρεπάνη. Έχουμε να πούμε πολλά για την βασιλίτσα μας και όχι μόνο. Λοιπόν, σήμερα βλέπω αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα του meteo.gr, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μιλά για πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Μας δίνει 38, μας δίνει σήμερα γύρω στις 6. Καθαρός ουρανός. Το ίδιο ισχύει και για αύριο, λέει πάλι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πάλι 38, μάλιστα. Βλέπω Τετάρτη 35, πέφτει δηλαδή από τους 38, πάμε στους 35, και την Πέμπτη παρακαλώ από τους 38 θα πάμε στους 31 βαθμούς και μπράβο μας. Στο μεταξύ, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 προβλέπεται για σήμερα σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Η περιοχή μας, η Δυτική Μακεδονία, είναι στην κατηγορία κινδύνου, στην μέση κατηγορία κινδύνου. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μην ακούτε αυτά, υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε άλλες περιοχές και σε εμάς δεν υπάρχει. Παντού υπάρχει αυτές τις περιόδους, τις χρονικές περιόδους, κίνδυνος πυρκαγιάς, είτε είναι ακόμη και χαμηλή κατηγορία ή μέση, κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, οπότε να έχετε τα μάτια σας. 14. Λοιπόν, χθες ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το Μουντιάλ 2026. Αυτή είναι η πρώτη είδηση της εκπομπής μας. Μετά από 4 χρόνια, το 2030 θα το ξαναδούμε, ναι. Και η Ισπανία είναι αυτή η οποία σήκωσε το τρόπαιο και βρέθηκε στην κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Με μια ακόμη κυριαρχική, την πιο κυριαρχική βέβαια από όλες εμφάνισης στον τελικό του Μουντιάλ, η Ισπανία νίκησε με ένα γκολ του Φεράν Τόρες, ναι, στην παράταση την Αργεντινή, και αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Μετά το 2010 ήταν η πρώτη φορά.
Και έδειξε με αυτόν τον τρόπο την απόλυτη κυριαρχία της στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο η Ισπανία. Μιλάμε για μια πραγματική υπερδύναμη που ίσως έχει υποτιμηθεί. Το βραβείο του καλύτερου παίκτη του Μουντιάλ κατέληξε στα χέρια του Ρόδρι και όχι του Μέση που ήταν φαβορή, και παράλληλα έκπληξη είχαμε και στο βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη, το οποίο κατέκτησε ο Κουμπαρσί, ναι, και όχι ο Γιαμάλ που οι περισσότεροι από εμάς πιστεύαμε. Στο μεταξύ, αυτό το show, τελικό σε πάση περιπτώσει, show, ναι, οι Αμερικάνοι το κάναν show, το κάναν half-time show, ναι, θύμισε Super Bowl αυτό και ξεπέρασε μάλλον και το Super Bowl, έτσι λένε οι πηγές. Είχαμε στο ημίχρονο δηλαδή λαμπερές παρουσίες, για λίγη ώρα ο Μέση, Γιαμάλ και τα ποδοσφαιρικά αστέρια και η Αργεντινή και η Ισπανία άφησαν το γήπεδο για τα αστέρια της μουσικής. Μεταξύ άλλων εμφανίστηκε η Μαντόνα μαζί με Ρονάλντο Ναζάριο και Ροναλντίνιο, ενώ την παράσταση έκλεψε ο Τζάστιν Μπίπερ που μπήκε αλλαγή από τον Ντεν Λέσο, τον διάσημο προπονητή από την σειρά του Netflix. Και το σοου κορυφώθηκε με τη Σακίρα να κλέβει την παράσταση, ενώ νωρίτερα τόνο είχαν δώσει οι διάσημοι BTS. Λοιπόν, και μένω στα του αθλητισμού για να σας πω πως με ιδιαίτερα θερμά λόγια απευθύνθηκε η Μαρία Σάκαρη χθες προς τον σύντροφό της Κωνσταντίνου Μητσοτάκη μετά το τέλος του τελικού WTA 250 Athens Open, όπου βρέθηκε, τερμάτισε στην δεύτερη θέση, δεν καταφέρει λοιπόν να κατακτήσει τον τίτλο, έχασε από την Τσέχα Κρεϊτσίκοβα με 2-0 σετ. Και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης βρέθηκε στο ΆΚΑ σε όλους τους αγώνες της Σάκαρη και την υποστήριζε από τα card site του γηπέδου, έζησε έντονα κάθε πόντο των αγώνων της και δεν σταμάτησε λεπτό να την εμψυχώνει, και βρίσκεται βέβαια στο πλευρό της νύφη, την έχουμε, έτσι δεν είναι, ναι.

0: Λοιπόν, να αφήσουμε λίγο και τα της Σάκαρη, να πάμε σε ένα δυσάρεστο περιστατικό, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα δυσάρεστο τροχαίο, όπου σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες αυτού του τροχαίου, το οποίο έγινε νωρίς το πρωί εχθές στην λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όπου ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έχουμε δει και τα βίντεο τώρα, κυκλοφορεί και ένα βίντεο, το οποίο πραγματοποιούσε επίγουσα διακομιδή, συγκρούστηκε κάτω από συνθήκες που εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές, με διερχόμενο γιόταχη αυτοκίνητο, είπαμε στην περιοχή εκεί Μουρνιές Χανίων, λίγα μόλις μέτρα πριν από το νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο οδηγούσε μια νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων, ενώ το ασθενοφόρο μετέφερε έναν 53χρονο άνδρα, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή. Και την στιγμή της σύγκρουσης, ένας από τους δύο διασώστες που επέβαιναν στο ασθενοφόρο επιχειρούσε να επαναφέρει τον ασθενή, πραγματοποιώντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, δηλαδή κάρπα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί και να σημάνει άμεσα συναγερμούς στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, και βρέθηκαν εκεί αυτοκίνητα και της πυροσβεστικής βέβαια και άλλοι συνάδελφοί τους, και να πούμε ότι ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις τους οι πυροσβέστες τον 53χρονο ασθενή, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο ασθενοφόρο. Επίσης τραυματίστηκαν και άλλα δύο μέλη του πληρώματος του ΕΚΑΒ, καθώς και ο οδηγός του γιοταχή. Όλοι μεταφέρθηκαν για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Λοιπόν, πάω γρήγορα σε διάλειμμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, και τους χορούς και τα πανηγύρια και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ στην περιοχή μας. Είχαμε προχθές πανηγύρι το Σάββατο, όλα το Σάββατο τα έχουμε εμείς, ναι. Είχαμε το Σάββατο με τεράστια επιτυχία για μια ακόμη χρονιά το πανηγύρι, τον χορό, τον ετήσιο χορό που πραγματοποιείται στην Κνίδη. Άνω κάτω έγινε, πραγματικά έγινε άνω κάτω. Στο μεταξύ, τι έχουμε τώρα κοντά βάσει ημερολογίου, έχουμε 1 Αυγούστου, είναι πιο νωρίς από το 8 Αυγούστου, έτσι δεν είναι? Ναι, ωραία. Οπότε Σάββατο 1 Αυγούστου έχουμε Σώτη Βολάνη με τα Τσεκουρούλια στην Ροδιά. 8 Αυγούστου έχουμε την Βασιλική Νταντά, η οποία θα γιορτάσει μαζί μας την άνοδο των Σιρηνίων στην μεγάλη κατηγορία, στην Α' Εθνική, μιλώ για γυναικείο ποδόσφαιρο, και βέβαια το πολύ μεγάλο χορό πιστικό 15 Αυγούστου, εκεί που επικεντρώνεται, αν θέλετε, η διασκέδαση όλων αυτών των ημερών. Γρήγορα πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σε λίγα λεπτά θα βρούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο, κυρίες και κύριοι, του D-Group, του ομίλου D-Group, τον δόκτορα Δημήτριο Δερπάνη. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Μείνετε μαζί μας και όλα αυτά ζωντανά. Εντάξει, μείνετε εδώ.
1: Star FM

0: FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Θερινό μπουζουτσίδικο 2026 με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μαξισηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους, για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
3: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κινηθώ.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό μπουζουξίδικο.

0: σιρήνες γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68.
1: Πάμε σιρήνες!
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε στα RFM. Δυστυχώς μόνοι μας μείναμε. Είναι η μοναδική ενημερωτική εκπομπή στο τοπικό ραδιόφωνο, η οποία ασχολείται με το καθημάς, με τα καθημάς. Το καθημάς το γράφουμε και με ήττα και με ύψιλον. Σήμερα που είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 20, είμαστε στον Ιούλιο και βλέπω 46 λεπτά μετά τις 9 η εκπομπή είναι ζωντανή. Όλο ζωντανή και πάμε σε αυτό το σημείο να βάλουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να καλωσορίσουμε εδώ στην εκπομπή μας, εκεί μας περιμένει, τον Δόκτωρ Δημήτρη Δερπάνη. Δόκτωρ, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους συμπολίτες μας. Να είμαστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Καλημέρα.
0: Τώρα κάτι, όχι εντάξει είναι, ελπίζω να βελτιωθεί, είχαμε ένα θεματάκι. Λοιπόν, για πείτε μου πρόεδρε, έχουμε την σύμβαση, τελικώς έγινε και νόμος του κράτους, έχουμε την σύμβαση των 40 ετών για την Βασιλίτσα. Ποιο είναι το πρώτο, ποιο ήταν μάλλον το πρώτο συνέστημα που νιώσατε όταν δόθηκε το οριστικό πράσινο φως από την Βουλή, πρόεδρε, αυτό να μου πείτε.
1: Για να είμαι ειλικρινής αγαπητέ Χρήστο, η χαρά και η ανακούφιση ήρθε πριν από 8 περίπου μήνες, όταν τελικά πήραμε τη σύμβαση από το ελεκτικό συνέδριο. Γιατί η επικύρωση από τη Βουλή είναι μια τυπική διαδικασία που την αναμέναμε. Το βασικό για μας ήταν να περάσει η σύμβαση από το ελεκτικό συνέδριο. Εφόσον πέρασε, ήμασταν σίγουροι ότι θα περάσει και από τη Βουλή. Το συνέστημα που νιώσαμε ήταν η χαρά και η ανακούφιση, διότι πήραμε ένα έργο για την ανάπτυξη του νομού Γρεβενών και όχι μόνο των Γρεβενών.
0: Και αναφέρατε μάλιστα πρόεδρε ότι στη δήλωσή σας πως πρόκειται για ένα προσωπικό στοίχημα και έναν τρόπο να βοηθήσετε τον τόπο καταγωγής σας. Τώρα πόσο διαφορετικά προσεγγίζει ένας επιχειρηματίας μια επένδυση όταν αυτή γίνεται στην δική του ιδιαίτερη πατρίδα, και να σταθούμε λίγο σε αυτό.
1: Αυτό θέλω να εξηγήσω και εγώ, ότι το έργο αυτό δεν αποτελεί για μας ένα άλλο επιχειρηματικό πλάνο, ένα άλλο επιχειρηματικό σχέδιο. Είναι ένα σχέδιο αποκλειστικά και μόνο για τον τόπο καταγωγής μου. Επειδή όπως έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές, εγώ δεν μεγάλωσα Γρεβενά, δεν γεννήθηκα Γρεβενά. Παρόλα αυτά όμως, επειδή κάθε χρόνο μέχρι την ηλικία των 18 ετών πήγαινα για 3 μήνες στην Αυδέλα, θεωρώ ότι είμαι κομμάτι του νομού Γρεβενών, κομμάτι της Πίνδου. Γι' αυτό και άλλωστε πήρα μια συνειδητή απόφαση να μην μεταφέρω ποτέ τα εκλογικά μου πολιτικά δικαιώματα από το νομό Γρεβενών. Ήταν ένα στοίχημα για μένα να παραμείνω εκεί. Παρόλο που ζω στην Αθήνα, μεγάλωσα, γεννήθηκα Λάρισα, η καρδιά μου είναι στην Πίνδο. Γι' αυτό και μόλις έμαθα για το χιονοδρομικό κέντρο, αμέσως έβαλα την ομάδα μου να καταστρώσει σχέδιο πώς μπορούμε να πάρουμε τον διαγωνισμό του χιονοδρομικού κέντρου.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο τώρα όφελος που οραματίζεστε εσείς να δείτε στην τοπική κοινωνία των Γρεβενών την επόμενη δεκαετία ως άμεσο αποτέλεσμα αυτής της επένδυσης που εσείς θα πραγματοποιήσετε εκεί?
1: Αυτό που είπατε αγαπητέ Χρήστο είναι πάρα πολύ σωστό, τα επόμενα 10 χρόνια. Γιατί δυστυχώς πολλοί συμπολίτες μας πιστεύουν ότι αύριο το πρωί ο νομός Γρεβενών, το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας θα αλλάξει. Όχι. Θέλει προσπάθεια, θέλει αγώνα, θέλει σχέδιο, και εγώ πιστεύω ότι τα πρώτα δείγματα θα τα δούμε μετά από 3 χρόνια. Το πλάνο μας ανάπτυξης της Βασιλίτσας και κατ' επέκταση των Γρεβενών είναι πάνω από 5 χρόνια. Δεν είναι άμεσο αύριο το πρωί να πατήσουμε ένα κουμπί και να γίνει κάτι. Παράδειγμα, για να νομιμοποιηθούν τα 52 κτίσματα θέλουμε 8 μήνες. Δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει να πολεμήσουμε το τέρας της γραφειοκρατίας της Ελλάδος. Έχουμε όμως όραμα, πίστη και ξεκινάμε κατευθείαν. Υπογράφουμε τη σύμβαση, έχει βγει το ΦΕΚ και ξεκινάμε αμέσως.
0: Και έχουμε διαβάσει και έχουμε συνομιλήσει μαζί σας αρκετές φορές, πρόεδρε, πως στόχος σας είναι να μετατρέψετε τη Βασιλίτσα σε προορισμό 4 εποχών. Γρήγορα έτσι να μου πείτε ποιες είναι οι βασικές υποδομές και δραστηριότητες που σχεδιάζετε ώστε το βουνό να προσελκύει τουρισμό υψηλού επίπεδου, εκεί θέλετε να καταλήξετε, την άνοιξη και το καλοκαίρι, όλους τους μήνες, όλο το χρόνο.
1: Ακριβώς. Το σχέδιό μας χωρίζεται, θα μπορούσα να πω, σε 2 φάσεις. Στην πρώτη φάση είναι να φτιάξουμε ένα καταπληκτικό σαλέ στο κάτω μέρος της Βασιλίτσας, στο Λυσιώρο, και να ανακαινήσουμε το ήδη υπάρχον κατάλημα της Βασιλίτσας σε 8 πολυτελείς σουίτες, με τη δημιουργία σύγχρονο, θα έλεγα υπερσύγχρονο διοικητηρίου, με συνεδριακό κέντρο 100 θέσεων, με εσωτερική πισίνα, και σε δεύτερη φάση να φτιάξουμε αυτό που πολλές φορές λιδωρούμαστε από τον απλό κόσμο αλλά και από θεσμικούς παράγοντες, το αλπικό χωριό, που θα είναι περίπου 50 ξύλινα σπίτια, και λέω περίπου 50, ο στόχος μας είναι 50, αλλά ανάλογα με τις περιβαλλοντολογικές μελέτες μπορεί να είναι 45, μπορεί να είναι 55, όμως τάξη μεγέθους θα είναι 50 ξύλινα σπίτια. Ο στόχος μας δεν είναι να φτιάξουμε τη Βασιλίτσα, το χιονοδρομικό κέντρο, μόνο για το χειμώνα. Είναι να φτιάξουμε για 4 εποχές, να είναι ένα σύγχρονο χιονοδρομικό κέντρο, ένα σύγχρονο ριζόρτ, θα έλεγα εγώ, όλων των εποχών, διότι έχουμε ένα καταπληκτικό βουνό, την Πίνδο, μια οροσειρά, έχουμε ένα καταπληκτικό μέρος που το αξιοποιούμε μόνο για 2 μήνες. Δηλαδή περιμένουμε να ρίξει χιόνι για 2 μήνες για να δουλέψουμε. Αυτό πρέπει να φύγει από τη φιλοσοφία μας και να έρθει νέα κουλτούρα που να λέει ότι η Βασιλίτσα είναι για 4 εποχές. Η Βασιλίτσα δεν είναι μόνο για τα Γρεβενά ή για τα Γιάννενα. Η Βασιλίτσα είναι το εθνικό χιονοδρομικό κέντρο, όπου θα είναι κέντρο για τους αθλητικούς αγώνες της Ελλάδας και όχι μόνο, θα είναι πρότυπο χιονοδρομικό κέντρο για τα Βαλκάνια, έτσι ώστε να προσελκύσουμε και ξένους επενδυτές. Διότι αυτό που ανακοινώσαμε για τα 36 εκατομμύρια, αν το κάνουμε μόνο για 2 μήνες, δεν θα γίνει ποτέ. Δεν υπάρχει χρόνος απόσβεσης. Πρέπει το βουνό να το έχουμε για όλες τις εποχές. Όπως λέμε και στις μακέτες, four season. Αυτό είναι ο στόχος μας, το όραμά μας. Να γίνει ένα εθνικό ριζόρτ στην Πίνδο της Ελλάδος των Βαλκανίων.
0: Μιλήστε μας τώρα και για την ανάδειξη της Βασιλίτσας, όπως θέλετε, όπως το λέτε, σε κέντρο αθλητισμού και εκπαίδευσης. Τι ακριβώς περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό σκέλος του πλάνου της U Resort?
1: Το επενδυτικό σχέδιο της U Resort, που είναι θυγατρική εταιρεία του ομίλου D-Group, είναι να κάνουμε μετά από 3 με 5 χρόνια, αφού πρώτα αναπτύξουμε τις ποιοτικές βασικές υποδομές, και παρέλειψα να πω ότι σε αυτές τις υποδομές δεν είναι μόνο το σαλέ, τα ξενοδοχεία, οι εσωτερικές πισίνες, το συνεδριακό κέντρο, θα είναι και σε πρώτη φάση η αλλαγή της πρώτης μεγάλης γραμμής lift εξαθέσιο των Φίλιππο σε μία σύγχρονη γραμμή, όπως έκανε και ο φίλος μου ο Τζουμάκας στο Ανήλιο, να είναι μια υπερσύγχρονη γραμμή, διότι αυτή η γραμμή έχει περίπου 30 χρόνια. Αυτό λοιπόν που θα κάνουμε μετά από 3 με 5 χρόνια, θα δημιουργήσουμε και γηπεδάκια, θα δημιουργήσουμε έτσι ώστε να έχουν οι αθλητές και οι ομάδες να προπονούνται, διότι μαθαίνω και εγώ, ειδικά στους Φιλιππαίους, το νερό, το pH είναι 5,5, είναι το καλύτερο pH που λένε, το καλύτερο νερό που υπάρχει στην Ελλάδα. Το καλύτερο κλίμα υπάρχει σε εμάς επάνω. Άρα όλες οι ομάδες πρέπει να προπονούνται εκεί στα δικά μας, στους δικούς μας χώρους. Αυτό είναι σε δεύτερη και τρίτη φάση. Έχουμε ένα πλάνο μεγάλο. Δεν πάμε μόνο να κάνουμε ξενοδοχεία ή σαλέ. Πάμε να αναπτύξουμε όλη την περιοχή. Το project Βασιλίτσα μπορώ να πω ότι δεν έχει τέλος. Δεν έχει ταβάνι. Ακόμη και για περιπάτους στο βουνό, ακόμη και για δραστηριότητες. Σχεδιάζουμε, παραδείγματος χάρη, του χρόνου το καλοκαίρι, πρώτα ο Θεός, να κάνουμε το πρώτο φεστιβάλ στη Βασιλίτσα, ένα τριήμερο φεστιβάλ με διάφορα σχήματα μουσικής, θεατρικές παραστάσεις, με σκηνές, να μένει ο κόσμος, όπως κάνουν όλα τα χιονοδρομικά κέντρα. Θα είναι για πρώτη φορά που θα δώσει όθηση και στα Γρεβενά, διότι θα έρθει πάρα πολύς κόσμος επάνω. Το σχεδιάζουμε από τώρα, εφόσον και τυπικά είμαστε ιδιοκτήτες, το σχεδιάζουμε να το κάνουμε το καλοκαίρι του 27.
0: Θέλω να μου πείτε τώρα πώς σκοπεύετε να αναβαθμίσετε τώρα τη χιονοδρομική εμπειρία του χειμώνα για να ανταγωνιστείτε διεθνή θέρετρα σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις χιονοπτώσεις. Δεν είδαμε πολύ χιόνι και φέτος, ούτε και πέρυσι. Τι μπορεί να αλλάξει,
1: μας,
0: ναι.
1: Μέσα στο πλάνο μας, το δεύτερο χρόνο, εφόσον τον πρώτο χρόνο θα αντικαταστήσουμε τη γραμμή Φίλιππος, είναι να βάλουμε το τεχνητό χιόνι που λέμε εμείς, για να μπορεί να μεγαλώσουμε τη διάρκεια της χιονοδρομίας. Αυτό θα συνοηθούμε και με τον Ολυμπιακό, με το Χιονοδρομικό Σύλλογο της Βασιλίτσας και με διεθνή χιονοδρομικά κέντρα, έτσι ώστε να φέρουμε αυτό που λένε όλοι τα καλύτερα κανονάκια πάνω στη Βασιλίτσα για να έχουμε τεχνητό χιόνι και να αυξήσουμε τη διάρκεια, της χιονοδρομίας. Όμως, παρόλο που το λέω πολλές φορές και κάποιοι δεν καταλαβαίνουν, όσο καλή γραμμή και να έχουμε, όσο τεχνητό χιόνι και να έχουμε, αν δεν έχουμε και χώρους ξεκούρασης, ας το πούμε, και διασκέδασης, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας πρέπει να τα έχει όλα. Και το σαλέ και τα δωμάτια και την αλλαγή γραμμής, όλα. Δεν μπορούμε να πάμε μόνο σε ένα σημείο. Πρέπει να τα αλλάξουμε όλα, να τα διορθώσουμε, να τα ανακαινήσουμε και να δημιουργήσουμε νέους χώρους.
0: Σε λίγο, Πρόεδρε, θέλω να έρθω σε ένα άλλο κομμάτι, αν θέλετε, αυτής της κουβέντας. Θα αφορά στο περιβάλλον και την τοπική οικονομία. Προηγουμένως όμως ήθελα να σχολιάσετε αυτό που είδαμε και διαβάσαμε εμείς και έχει να κάνει με τις δηλώσεις ενός από τα κορυφαία στελέχη της αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, και αναφέρομαι στον κύριο Γερουλάνο, ο οποίος την ημέρα που συζητιόταν η περίπτωση της Βασιλίτσας στην Βουλή, είπε, κατήγγειλε πως η κυβέρνηση προχώρησε σε συμφωνία με επενδυτή, για σας βέβαια έλεγε, ο οποίος αντί για σοβαρό επιχειρηματικό σχέδιο, για business plan δηλαδή, παρουσιάσατε απλώς ένα δίφυλλο διαφημιστικό φυλάδιο, κάτι το οποίο το έχουν αναπαράγει και αρκετοί στα δικά τους, στα social media, δηλαδή δεν είναι μόνο ο Γερουλάνος που το είπε και άλλοι πολλοί εδώ από τα Γρεβένα το ανέδειξαν για να δείξουν δεν ξέρω τι. Ένα σχόλιο γι' αυτό, κύριε Δερπάνη.
1: Αγαπητέ Χρήστο, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ήθελα και εγώ να σας το πω, να το σχολιάσω, γιατί το βλέπω, το ακούω, μαθαίνω τα πάντα. Να πούμε λίγο ένα θέμα. Καταρχήν έχουμε δημοκρατία και ο κάθε ένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, βουλευτής, υπουργός, social media, να αναπαράγουν τα πάντα. Πρέπει όμως να υπάρχει και η αλήθεια και όχι το ψέμα και όχι η υποκρισία. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι που είπε ο κύριος Γερουλάνος, που καταρχήν και για μένα τον θεωρώ έναν αξιόλογο πολιτικό άντρα και μάλιστα ήταν ένας από τους διεκδικητές της Προεδρίας του ΠΑΣΟΚ. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω με όλο το σεβασμό ότι αυτό που είπε για δίφυλλο είναι απαξιωτικό για τον Όμιλο. Καταρχήν, δεν ζητήθηκε ποτέ business plan. Δεν ξέρω πώς ο κύριος Γερουλάνος παραλύλησε το φυλάδιο που είπα απαξιωτικά ότι είναι δίφυλλο, κοινώς 4 σελίδες, μπορώ να πω και προσέχοντας τα λόγια μου ότι λέει ψέματα. Ο κύριος Γερουλάνος στη Βουλή των Ελλήνων είπε ψέματα. Παρασύρθηκε από κάποιους, δεν ξέρω. Αυτό που παρουσιάσαμε εμείς την ημέρα της συζήτησης δεν ήταν ένα φυλάδιο, ήταν ένα 40 σέλιδο, να μετράμε και τις σελίδες, 40 σέλιδο, το οποίο ήταν ένα ενημερωτικό φυλάδιο πώς θα γίνει η Βασιλίτσα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ο κύριος Γερουλάνος παραλύλησε το φυλάδιο αυτό με το business plan. Δεν υπάρχει business plan. Και εξηγούμε. Πριν 2 χρόνια βγήκε μία πρόσκληση, η οποία πρόσκληση είχε μόνο 2 όρους. Να έχει ο επενδυτής 1 εκατομμύριο την τελευταία τριετία τζίρο, να το λέμε έτσι, με καθαρά επιχειρηματικούς όρους,
0: νομικήστηκε,
1: και να έχει εμπειρία. Δεν υπήρχε μέσα business plan. Και απορώ γιατί κάποιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ φέρουν τη λέξη business plan. Δεν διαβάσανε την πρόσκληση πριν 2 χρόνια. Η πρόσκληση δεν έγινε business plan. Δεν είχε business plan. Εμείς ως εταιρεία θεωρούσαμε ότι είναι σωστό να δώσουμε και ένα 40 σέλιδο και όχι δίφυλλο, γιατί είναι λίγο απαξιωτικό αυτό. Έφερε και ένα δισέλιδο, έφερε και ένα
0: δίφυλλο διαφημιστικό φυλάδιο,
1: έφερε και κάτι. Όχι, λέει ψέματα. Το τονίζω με έντονο βαθμό, λέει ψέματα. Δεν ήταν business plan. Δεν ζητήθηκε ποτέ από την εταιρεία μου business plan για τον διαγωνισμό. Από την καλή μας διάθεση δώσαμε στους βουλευτές ένα έντυπο και μάλιστα βιβλιοθετημένο με καλό χαρτί 40 σελίδες πώς θα είναι, πώς οραματιζόμαστε, πώς θέλουμε, χωρίς να μας το ζητήσει κανένας. Απορώ πώς το πήραν αυτό, το κάνανε δίφυλλο και το κάνανε σαν business plan. Δεν υπάρχει business plan. Να πάω όμως και λίγο παρακάτω. Ξέρετε ότι στη Βουλή περνάνε κάθε φορά, κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα κάποια νομοσχέδια με εταιρείες που αναλαμβάνουν έργα. Στο 99% των περιπτώσεων δεν πηγαίνει ποτέ επιχειρηματίας. Στέλνει το νομικό του τμήμα. Και να εξηγήσω λίγο στους συμπολίτες μας Γερβενών. Ο κάθε βουλευτής παίρνει 7 με 8.000 μισθό και συμμετέχει σε επιτροπές, και μάλιστα μαθαίνω, συναγωνίζονται να μπουν σε επιτροπές, γιατί και από τις επιτροπές παίρνουν χρήματα. Παίρνουν χρήματα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο παίρνουν χρήματα. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει να παίρνουν καθόλου χρήματα. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Πάμε λοιπόν και γίνεται η συνεδρίαση 3 ή 4 φορές. Την τελευταία συνεδρίαση πριν την ψήφιση Βουλής, καλούν την υποψήφια ανάδοχο εταιρεία και διάφορους φορείς. Δεν πηγαίνει σχεδόν ποτέ καμία εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, εγώ, επειδή δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, είπα στο νομικό μου τμήμα, παρόλο που με είχε προτείνει να μην πάω, να πάω προσωπικά ο ίδιος και να μιλήσω και να πω. Όπως είχα κάνει και πριν ένα χρόνο περίπου, που ζήτησα από τον Δήμαρχο Γρεβενών να μπω στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μιλήσω τα σχέδιά μου.
0: Εκεί
1: δεν ήταν απαιτητό. Δεν ήταν απαιτητό από κανέναν. Δεν ήταν υποχρέωσή μου. Αλλά επειδή θεωρώ ότι είμαι κομμάτι των Γρεβενών και δεν είμαι ένας απλός επιχειρηματίας που ήρθε από την Αθήνα, θεώρησα σκόπιμο να ενημερώσω τους συμπολίτες τι θέλω να κάνω, να βοηθήσουν όλοι, να βάλουμε όλη πλάτη, να βρούμε κόσμο, να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι ωραία για τα Γρεβενά. Έτσι και στη Βουλή πήγα. Και δέχομαι μία επίθεση. Μια συνεδρίαση πριν την ψήφιση Βουλής, καλούν την υποψήφια ανάδοχο εταιρεία και διάφορους φορείς. Δεν πηγαίνει σχεδόν ποτέ καμία εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, εγώ, επειδή δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, είπα στο νομικό μου τμήμα, παρόλο που με είχε προτείνει να μην πάω, να πάω προσωπικά ο ίδιος και να μιλήσω και να πω. Όπως είχα κάνει και πριν ένα χρόνο περίπου, που ζήτησα από τον Δήμαρχο Γρεβενών να μπω στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μιλήσω τα σχέδιά μου.
0: Εκεί
1: δεν ήταν απαιτητό. Δεν ήταν απαιτητό από κανέναν. Δεν ήταν υποχρέωσή μου. Αλλά επειδή θεωρώ ότι είμαι κομμάτι των Γρεβενών και δεν είμαι ένας απλός επιχειρηματίας που ήρθε από την Αθήνα, θεώρησα σκόπιμο να ενημερώσω τους συμπολίτες τι θέλω να κάνω, να βοηθήσουν όλοι, να βάλουμε όλη πλάτη, να βρούμε κόσμο, να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι ωραία για τα Γρεβενά. Έτσι και στη Βουλή πήγα. Και δέχομαι μία.

0: και δεν είμαι ένας απλός επιχειρηματίας που ήρθα από την Αθήνα. Θεώρησα σκόπιμο να ενημερώσω τους συμπολίτες τι θέλω να κάνω, να βοηθήσουν όλοι, να βάλουμε όλοι πλάτη, να βρούμε κόσμο, να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι ωραία για τα γρεβενά. Έτσι και στη Βουλή πήγα. Και δέχομαι μία επίθεση, ο επενδυτής χωρίς χρήματα, ο επενδυτής με δίφυλλο, ο επενδυτής που δεν ξέρει τίποτα. Μάλιστα κάποιοι με ιδεολογικούς προσχηματικούς λόγους, ο καπιταλιστής επιχειρηματίας. Άκουγα τέτοια πράγματα, καπιταλιστής. Δεν άκουσα κανένα σύνδεμα του Τζε Κεβάρα, ξέρω εγώ.
1: Σας έχουν δώσει και ταμπέλα, ας πούμε, ανήκετε στο τάδε
0: ναι,
1: κόμμα ή στο δίνα κόμμα. Ναι,
0: ξέρω εγώ, ένα στο χώμα, χιλιάδες στον αγώνα, δεν ξέρω τέτοια πράγματα. Εγώ πήγα να παρουσιάσω το πλάνο μου, να τους πω που δεν ήταν απαιτητό. Τι κάνουν λοιπόν οι εταιρείες? Στέλνουν το νομικό σύμβουλο, κάνουν ερωτήσεις οι βουλευτές, ο νομικός σύμβουλος λέει θα κάνουμε ένα υπόμνημα για να σας απαντήσουμε. Την επόμενη μέρα ψηφίζεται και ποτέ δεν πάει υπόμνημα από τον επιχειρηματία. Ενώ εγώ πήγα εκεί να απαντήσω. Και δέχτηκα επίθεση του τύπου δεν έχουμε χρήματα. Και να απαντήσω και σε αυτό. Γιατί πολλοί στα γρεβενά, είτε πρώην ξενοδόχοι, είτε και άνθρωποι είναι στον καναπέ, λένε το πήρε έναντι πινακίου φακής τη Βασιλίσσα. Θα το έχεις ακούσει αυτό, Χρήστο, έτσι
1: πολλές
0: είναι?
1: Φορές, ναι, δυστυχώς το άκουσα, ναι.
0: Εγώ λοιπόν λέω, ναι, το πήρα έναντι πινακίου φακής. Γιατί δεν μαζεύονται 10 άτομα να πάνε το πάρουν αυτοί? Γιατί υπάρχει ένα θέμα. Όταν βγήκε η προκήρυξη, στο δικό μας μικρό κόσμο των γρεβενών, θεωρούμε ότι η Βασιλίτσα είναι ένα πολύ σπουδαίο πράγμα. Και είναι, για μας όμως, όχι τον εξωκόσμο. Μόνο 2 υποβάλαμε πρόταση. Γιατί? Αφού ήταν ευκαιρία, αφού το κράτος το ξεπουλάει, αφού το κράτος το δίνει τζάμπα. Γιατί δεν βρέθηκαν άλλοι 10 επενδυτές, Βαρδιλογιάννης, Λάτσης, Ρουβάς που μαθαίνω εκεί και άλλοι να πάρουν το χιονοδρομικό κέντρο ή να υποβάλουν πρόταση? Γιατί το πήρα εγώ μόνο και μάλιστα ο δεύτερος αποχώρησε? Γιατί λοιπόν δεν μαζευτήκαν οι ξενοδόχοι αυτοί που φωνάζουν, που δεν έχουν ξενοδοχεία, είναι υποπτώχευση, τα έχουν αγοράσει τα φαν. Μιλάει κάποιος που πρέπει να έχει επιχείρηση, μιλάει κάποιος που πρέπει να απασχολεί προσωπικό. Και μάλιστα βλέπω και στα Facebook, αγαπητέ Χρήστο, και θα πω κάτι έτσι για να αποφροντίσουμε λίγο την κατάσταση, να σχολιάζουν αυτό εκείνο, και μάλιστα κάποιος από την Κρανιά νομίζω γράφει κάτω στο Facebook, ουφ, δεν μπορώ, όταν σηκώσαμε τις μακέτες, που οι μακέτες αυτές είναι από αρχιτέκτονα της Χάτιστας, γιατί ο στόχος μας, που το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, το 80% της επένδυσης να αφορά τοπικούς παράγοντες. Δηλαδή θα φτιάξουμε σαλέ, τεχνική εταιρεία από τα Γρεβενά ή από την Κοζάνη. Δεν θα φέρω τεχνική εταιρεία από την Αθήνα, γιατί οι δικές μου τεχνικές εταιρείες αυτή τη στιγμή είναι στην Πάρο, φτιάχνουν βίλες. Δεν θα φέρω τεχνική εταιρεία από την Αθήνα στα Γρεβενά. Γυρίζουμε λοιπόν παραπίσω. Βλέπω λοιπόν στο Facebook, αναρτήσει και μάλιστα κάποιος από την Κρανιά, λέει ουφ, δεν μπορώ, θα σκάσω, θα το βγάλω από μέσα μου, τι απάτη είναι αυτή με τις μακέτες. Το βλέπει το νομικό μου τμήμα, έχω δώσει εντολή, επειδή έχουμε ελευθερία και εφόσον εγώ εκτίθομαι στο Facebook ή στο Instagram, πρέπει να ακούμε τα πάντα. Λέω, δεν σχολιάζει κανένας. Ένας όμως από την ομάδα και από τους νομικούς μου λέει, να σου πω μια πάτη, λέω πια, γράψε, βγάλ το ρε άνθρωπέ μου, μην πάτσεις και τίποτα και σε χάσουμε. Έχεις οικογένεια, παιδιά, βγάλ το να ησυχάσουμε από μέσα σου. Βγάλ το από μέσα σου να ησυχάσουμε. Και λέω, αυτός που τα γράφει αυτά ποιος είναι? Έχει μαγαζί, έχει επιχείρηση, απασχολεί πάνω από 10 ανθρώπους, έχει τζίρο τα τελευταία 3 χρόνια 1 εκατομμύριο. Ξέρετε τι σημαίνει 3 εκατομμύρια σε 3 χρόνια τζίρο? Εμείς, γι' αυτό ακούω και στη Βουλή και μάλιστα πάλι από το ΠΑΣΟΚ, ότι δεν έχει χρήματα. Απασχόλησε ποτέ κανένας από τη Βουλή σε εταιρεία 200 άτομα προσωπικό? Και να ξέρουμε κι εμείς ποια εταιρεία υπάρχει. Γιατί λέτε όλοι για τον κύριο Γερολάνο που είναι, έχει επιχείρηση. Και εμείς να δούμε ποιος την έχει, αυτός ή η σύζυγός του. Θα το δούμε και αυτό. Απασχολεί κόσμο, το 1 εκατομμύριο δεν είναι οικονομικό στοιχείο? Αν δεν είναι πολύ το 1 εκατομμύριο, τότε να το πάρουν οι υπόλοιποι που έχουν 1 εκατομμύριο.
1: Πρόεδρε.
0: Μην κάνουν λοιπόν τέτοια πράγματα.
1: Κακό χωριό, τα λίγα, κακό χωριό τα λίγα σπίτια, λέω εγώ. Δυστυχώς έτσι συμβαίνει.
0: Και κανείς. Λίγο, Χρήστο μου, και, για να αποφορτήσω πάλι την κατάσταση.
1: Και κανείς, πώς το λένε, προφήτης δεν αγιάσει στον τόπο του. Έτσι συμβαίνει.
0: Εγώ,
1: δυστυχώς,
0: Χρήστο μου, θέλω όλοι να μην μιλάει κανένας, να περάσουν δύο χρόνια, να δούμε τι

0: γίνεται και μετά να σχολιάζουν, αλλά να σχολιάζει κάποιος ο οποίος έχει μια κριτική σκέψη και να λέει αλήθειες. Δεν στεναχωριέμαι πλέον, γιατί τα έχω δει αυτά από τις επιχειρήσεις. Καλά, στις επιχειρήσεις που είμαστε στην Αθήνα έχουμε 11 εταιρείες. Τέτοια μιζέρια και κακομοιριά που υπάρχει στα Γρεβενά δεν την έχουμε κάτω. Να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα.
1: Ναι.
0: Δεν ασχολούμαστε.
1: Δυστυχώς.
0: Μου θυμεί ένας λοιπόν που μιλάω για τα Γρεβενά, μου είπε κάτι το οποίο δεν θέλω να το δεχτώ, αλλά θα το αναφέρω. Είναι, λέει, δύο άτομα και έχουν δίπλα ένα γαϊδουράκι. Περνάει ένας Γρεβενιώτης και λέει στα δύο άτομα: «Μα καλά, πόσο χαζοί είστε, δεν ανεβαίνετε στο γαϊδουράκι να σας πάει, τι το έχετε?» Ανεβαίνουν και οι δύο. Περνάει πάλι ένας Γρεβενιώτης και λέει: «Μα καλά, και οι δύο, θα το ζώο θα πάθει τίποτα, θα πεθάνει, κατεβείτε». Ανεβαίνει ο άντρας, περνάει πάλι ο Γρεβενιώτης και λέει: «Καλά ρε, είσαι σεξιστής, δεν ανεβάζεις την γυναίκα, ανεβαίνεις εσύ?» Κατεβαίνει ο άνδρας, ανεβαίνει η γυναίκα. Περνάει πάλι ο Γρεβενιώτης και λέει: «Σε κάνει ό,τι θέλει, σε τραβάει από τη μύτη, εσύ είσαι ο άνδρας, εσύ πρέπει να τεβείς, εσύ πρέπει να τεβείς». Και λέει: «Δεν τους παίζεις άσο δύο χι και τους κάνεις στο στίχημα». Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και δεν ανέφερα από την αρχή ότι πρέπει να ευχαριστήσω και δημόσια από αυτή τη θέση πρώτα απ' όλους τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Αμανατίδη, μετά τον Δήμαρχο Γρεβενών, τον κύριο Κυριάκο Ταταρίδη, τον βουλευτή μας, τον Αθανάσιο Σταυρόπουλο, καθώς και τον πρόεδρο της Επιτροπής του Κοινωνικού Κέντρου, τον κύριο Βάιο Ανδρέα, που οι άνθρωποι είδανε το όραμα, βάζουνε πλάτη, μας βοηθάνε για να προχωρήσουμε. Γιατί χωρίς βοήθεια, δεν γίνεται. Δεν είναι μόνο η επένδυση τα χρήματα. Τα χρήματα υπάρχουν. Άστε από να δεν υπάρχουν. Πρέπει και ο κόσμος όλος να αγκαλιάσει το εγχείρημα αυτό και να βγούμε μπροστά. Μόνο έτσι θα πετύχουμε κάτι.
1: Λοιπόν, Πρόεδρε, έχουμε χρόνο. Τάξη, το έχουμε, δικό μας είναι το μέσο. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Θα πάρουμε χρόνο και από την άλλη εκπομπή. Έχουμε αρκετά και πολλά πρέπει να πούμε.
0: Ό,τι θέλετε, εμείς διάθεσή σας και κάθε εβδομάδα μπορούμε να τα λέμε. Αν και να σας πω κάτι, είναι αυτό που λέμε. Δεν είμαι και υποχρεωμένος, αλλά εγώ θα το κάνω αυτό γιατί αγαπάω τον τόπο. Πρέπει να μαθαίνει ο κόσμος τι κάνουμε. Γιατί άκουσα μία κουβέντα στη Βουλή. Και μάλιστα από εκπρόσωπο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι η ελληνική λύση ήταν ή από την πλευρά της ελευθερίας. Λέει ο επενδυτής, ακούστε τώρα τι είπε βουλευτής. Ο επενδυτής θα κλείσει τα νερά της Μίξης και της Σαμαρίνας, θα κλείσει τους δρόμους, μόνο που δεν είπε ότι θα κάνει ο κράτος. Και δεν θα αφήσει κανένα, λέει, να περάσει. Ο επενδυτής, δηλαδή, εγώ αύριο το πρωί θα κλείσω να μην έχει ο Σμιξιώτης, ο Σαμαρινιώτης νερό. Να μην περνάει δρόμος. Και λέω, ρε παιδιά, πού είμαστε, στα Σοβιέτ είμαστε? Θα κλείσω τους δρόμους εγώ? Δεν είναι αυτή η άποψή μου. Δεν είναι η κουλτούρα μου. Εγώ είμαι από εκεί. Δεν καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι, πάμε στο τμήμα, αφήνουμε το περιβάλλον. Αυτό ήταν θέμα περιβάλλον. Yeah. Θα το έβαζα. Εν πάση περιπτώσει, το απαντήσατε και το είπατε πολύ όμορφα. Να πάμε τώρα στην δημιουργία, πάμε στην τοπική οικονομία. Έτσι το έχω χαρακτηρίσει εγώ αυτό το κομμάτι της κουβέντας που θα κάνουμε. Έχουμε τη δημιουργία τώρα, θα έχουμε τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτό είναι το ζητούμενο, βέβαια. Και όχι μόνο για τα Γρεβενά, για ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Θέλω να σταθώ σε αυτό που έχετε πει. Αν θα υπάρξει προτεραιότητα ή κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης ώστε να απορροφηθεί ντόπιο εργατικό δυναμικό σε αυτές τις νέες εγκαταστάσεις που επενδύετε εσείς, κύριε επενδυτά.
0: Εννοείται. Ο στόχος μας είναι το 90%, όχι να είναι από τη Δυτική Μακεδονία, να είναι από τα Γρεβενά. Το 90% του προσωπικού, το πλάνο μας είναι να έχουμε 100 άτομα σε μόνιμη βάση καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Εκεί λοιπόν θα προσπαθήσουμε μέσω ΔΥΠΑ να γίνει και ένα εξειδικευμένο σεμινάριο για σερβιτόρους, για τυχιοναδρομία, για όλα αυτά, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε υψηλού επίπεδου εργατικό δυναμικό για την περιοχή. Θέλουμε να έχουμε τα στάνταρ των νησιών. Θέλουμε να έχουμε τα στάνταρ των σύγχρονων κέντρων, των σύγχρονων ριζόρτ. Θα υπάρξει πρόγραμμα, θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε κι εμείς να υπάρχει πρόγραμμα, θα προσπαθήσουμε να πιέσουμε όσο μπορούμε και θα προσλάβουμε κόσμο από τα Γρεβενά για να υπάρχουν τα 100 άτομα που θέλουμε εμείς σε βάθος τριετίας για το χιονοδρομικό κέντρο για να υπάρξει ανάπτυξη. Εκτός όμως από το προσωπικό. Αυτό που θέλω να πω και το είπα και προηγουμένως. Παραδείγματος χάρη, θα κάνουμε ένα σαλέ 700 μέτρα. Το κόστος περίπου είναι 2 εκατομμύρια. Θα το αναλάβει τεχνική εταιρεία από τα Γρεβενά. Τα Γρεβενά, η τεχνική εταιρεία δεν θα απασχολήσει εργατικό δυναμικό από τα Γρεβενά.
1: Εμέσως δηλαδή,
0: μιλάμε. Ναι. Από τα γρεβενά. Mm-hmm. Δεν θα πάρει υλικά από τα γρεβενά. Αν όχι όλα, για να είμαστε ειλικρινείς, mm-hmm. το μεγαλύτερο μέρος. Ναι. Το μεγαλύτερο μέρος.
1: Σίγουρα. Και τώρα θέλω να μου πείτε επίσης πώς σκοπεύετε να εντάξετε τις υφιστάμενες τοπικές επιχειρήσεις, μιλάμε για παραγωγούς εστίαση και τα λοιπά, στην αλυσίδα αξίας της U Resort, ώστε η ανάπτυξη να είναι διάχυτη, να πάει κι αλλού δηλαδή.
0: Αυτό λοιπόν μας κατηγορούν πάρα πολύ, λέει ότι ο επενδυτής θα φτιάξει το χιονοδρομικό κέντρο και θα κάνει ξενοδοχεία, θα φτιάξει όλα τα facilities μέσα.
1: Θα μας πάρει τη δουλειά, θα μας πάρει τη δουλειά. Ναι.
0: Θα πω κάτι, ποιοι τα λένε αυτοί. Ποιοι τα λένε αυτά. Αυτοί που είχαν τα ξενοδοχεία που ήταν πάρα πολύ καλά, μετά μπήκαν οι μετανάστες, πτωχεύσανε και βάλαν τα χρήματα του κράτους σε δικούς τους λογαριασμούς και όχι στην εταιρεία για να μην γίνεται κατάσχεση. Αυτοί που δεν έχουν τα ξενοδοχεία, γιατί δεν τα ανοίγουν. Ο στόχος μας, όπως αγάλα, είναι ακούνε μόνο μερικές κουβέντες αποσπασματικές. Ο στόχος μας είναι σε βάθος τριετίας να έχουμε 150.000 επισκέπτες. Πόσα δωμάτια πρέπει να φτιάξω εγώ για να τους εξυπηρετώ. Θα πηγαίνω στα διπλανά χωριά να έχουν τα δωμάτια τους, το φαγητό τους. Δηλαδή εμείς θα φτιάξουμε 1.000 κλίνες. Καταρχήν απαγορεύεται να φτιάξουμε 1.000 κλίνες. Κάτι που δεν το δίνω σημασία. Δίνω σημασία σε οτιδήποτε άλλο που τους ενδιαφέρει. Εγώ όσα χρήματα και να έχω, δεν μπορώ να φτιάξω 1.000 κλίνες. Μόνο μέχρι 100 κλίνες. Άρα πού θα πηγαίνει άλλος κόσμος. Δεν θα ανοίξουν τα μαγαζιά γύρω από τη Βασιλίτσα. Δεν θα περνάει αυτός ο κόσμος και ειδικά με τον Ε65 από τα γρεβενά. Δεν θα πηγαίνω στα γειτονικά χωριά. Δεν θα αυξηθεί η κίνηση. Θα είναι μόνο σε μένα που θα έχω 50 κλίνες. Δηλαδή αν η Βασιλίτσα με αυτός που το λέει για μένα δεν είναι επιχειρηματίας ή πρέπει να φύγει να πάει σε άλλο μέρος. Δηλαδή κάνω ένα χιονοδρομικό κέντρο, αυτό μου λένε οι περισσότεροι, με 36 εκατομμύρια, το οποίο θα έχω μόνο 50 δωμάτια για να φιλοξενώ 100 άτομα. Θα μπαίνει μέσα, θα μπούμε μέσα. Για 100 άτομα θα το κάνω εγώ αυτό. Κάνω 100 άτομα γιατί αυτό μπορώ. Επιζητώ και προτείνω και παρακαλάω, ανοίξτε και και οι υπόλοιποι τα ξενοδοχεία. Ανοίξτε τις επιχειρήσεις σε βάθος τριετίας. Διότι η Βασιλίτσα δεν φτάνει να εξυπηρετήσει. Και δεύτερον, δεν είναι ο στόχος αυτός. Είναι ο στόχος της περιοχής, να αναπτυχθεί η περιοχή. Γιατί ο τουρίστας ή αυτός που κάνει σκι δεν θέλει μόνο να πάει στο χειρονικό κέντρο. Θέλει και το βράδυ να πάει και να πιει ένα ποτό, να φάει και σε ένα άλλο χωριό. Δεν είναι all inclusive. Δεν το κάνω all inclusive με καρτελάκι και να μπαίνει μέσα. Πού να τους φιλοξενήσω 150.000 άτομα, να βάλω σκηνές αντίσκηνα με μείον 20 και με 2 μέτρα χιόνι. Γι' αυτό ακούω κάποια πράγματα και λέω δεν ασχολούμαι. Καθένας λέει ό,τι θέλει και ό,τι του φανεί. Εντάξει. Και εγώ λέω συνεχίστε να μιλάτε εσείς, συνεχίζω κι εγώ. Τι να πω. Τι να πω, Χρήστο μου.
1: Λοιπόν, δύο ακόμη ερωτησούλες έχω.
0: Θέλω μόνο μία κουβέντα προς το τέλος. Να μου αφήσεις δύο λεπτά
1: ναι,
0: και προς
1: θα σας αφήσω ό,τι θέλετε, Πρόεδρε.
0: Λοιπόν,
1: μιλούσα, επικοινωνήσαμε πριν από κάμποσο καιρό και με τον κύριο Γιάννη Λίτο, είναι ο CEO της U Resort.
0: Είναι ο διευθύνων σύμβουλος της νέας εταιρείας που η νέα εταιρεία αυτή, γιατί και αυτό διαστρεβλώθηκε στη Βουλή, έχει διάρκεια ζωής μέχρι στιγμής 9 μήνες. Μα αυτοί που έχουν την πρόσκληση δεν διαβάσαν ότι αυτός που θα πάρει το έργο πρέπει να δημιουργήσει νέα εταιρεία. Αν λοιπόν η συζήτηση στη Βουλή γινόταν την ημέρα που επικυρώθηκε η σύμβαση, ήταν μόνο ένα μήνα η εταιρεία. Ακόμα πιο νέα. Mm-hmm. Αλλά χτυπάνε και αυτό, 9 μήνες. Και πολλοί είναι 9 μήνες. Γιατί 9 μήνες έκανε η Βουλή. Αν έκανε ένα μήνα, θα ήταν μόνο ένα μήνα. Ούτε αυτό διαβάσανε.
1: Εσείς μας λέγατε, θυμάμαι χαρακτηριστικά και συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι πρωταπριλιά, τότε περιμένατε, στην 1η Απριλίου και 1η Απριλίου.
0: Και
1: 1η Απριλίου και 1η Απριλίου.
0: Και μετά από 5 μήνες. Αν υπογραφόταν 1 Απριλίου, η εταιρεία θα έχει διάρκεια ζωής 4 μήνες. Πού είναι το μεμπτό να διαβάζουν οι βουλευτές λίγο τις προκηρύξεις. Κάνει καλό.
1: Λοιπόν, ο CEO λοιπόν της U Resort είπε, ανέφερε ότι η θεμελίωση των νέων έργων ξεκινά την προσεχή άνοιξη. Θέλω να πείτε τώρα εσείς ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα παράδοσης και πότε θα δουν οι επισκέπτες τα πρώτα απτά αποτελέσματα της U Resort που στη Βασιλίτσα, στο βουνό.
0: Ωραία, θα το πω αυτό. Αν είναι τελευταία ερώτηση, είναι αυτή για να πω και το άλλο.
1: Όχι, και απλά να μου πείτε πώς φαντάζεστε την Βασιλίτσα σε 10 χρόνια από σήμερα, όταν το όραμά σας λοιπόν θα έχει αναπτυχθεί πλήρως. Ναι, αυτό.
0: Εμείς λοιπόν βγήκε το ΦΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα. Περιμένουμε το ΤΑΙΠΕ να μας καλέσει να υπογράψουμε την τελική σύμβαση. Που αυτό εκτιμώ θα γίνει την άλλη εβδομάδα, μέσα στον Αύγουστο. Αμέσως μόλις υπογράψουμε τη σύμβαση, να ξέρει και ο κόσμος, νομιμοποιούμαστε να αρχίσουμε όλες τις ενέργειες της πολεοδομίας. Πρώτο πράγμα, τα 52 κτίσματα που είναι στη Βασιλίτσα είναι όλα παράνομα. Να το ξαναπώ πάλι, παράνομα. Και εδώ καλώ όλους τους δημάρχους που ήταν δήμαρχοι Γρεβενών, που φωνάζουν και μιλάνε, όλους τους δημάρχους στα Ιωάννινα με το δίστατο δοσικό εκεί που λένε για τα κτίρια, γιατί δεν τα νομιμοποιήσανε και αφήσανε τέτοιες παρανομίες? Αυτό λέω στον κόσμο των Γρεβενών, στους συμπολίτες μου, ότι θέλει 6 με 8 μήνες. Άρα τι λέμε, μόλις τελειώσει η επόμενη χειμερινή περίοδος θα έχουμε τελειώσει όλες τις γραφειοκρατικές μας διαδικασίες, έτσι ώστε αυτό τον Απρίλιο πλέον του 27, και θα είναι κανόνας, να ξεκινήσουμε τις εργασίες σε τρία σημεία: το Διοικητήριο, τη Βασιλίτσα, το Λυσιώρο, μαζί με τη γραμμή, έτσι ώστε το Δεκέμβριο του 27 να έχουμε αντικαταστήσει τη γραμμή και να έχουμε κάνει ένα σαλέ για να μπαίνει ο κόσμος μέσα, με ντεκ, με όλα. Αυτό είναι το πλάνο μας σε 8-10 μήνες. Τώρα, το πώς φαντάζομαι τη Βασιλίτσα σε 10 χρόνια. Δεν μπορώ να πω, φαντάζομαι, δεν είναι σύγκριση μέρα με νύχτα. Είναι σαν να συγκρίνω, τι να πω, θέλω να βρω δύο άκρα, το βόρειο με τον νότιο πόλο. Είναι εντελώς διαφορετικό. Θα μιλάμε για ένα σύγχρονο ριζόρτ, το λέω ριζόρτ και όχι οδρομικό κέντρο μόνο, ένα σύγχρονο ριζόρτ τεσσάρων εποχών, όπου θα υπάρχουν, τώρα να σας πω κάτι το οποίο θα γελάσετε.
1: Παρακαλώ,
0: έχετε,
1: ναι,
0: πάει σε ξενοδοχεία πολυτελείας?
1: Ναι, έχω πάει, ναι.
0: Έχετε πάει? Έχετε δει κάτι αυτοκινητάκια που μεταφέρουν κόσμο, μικρά, ηλεκτρικά?
1: Σαν αυτά που είναι στο γκολφ.
0: Στο γκολφ. Ναι. Έχουμε παραγγείλει 4 τέτοια λεωφορεία αυτοκινητάκια. Τι μου λέτε τώρα? για να πηγαίνουν καλοκαίρι, για να πηγαίνουν καλοκαίρι πάνω κάτω με τη διαδρομή. Τι μου λέτε τώρα? Ο άλλος λέει, θα το βγάλω από μέσα μου, θα σκάσω. Βγάλω το ρε άνθρωπο από μέσα σου, μην πας και τίποτα. Και σε ψάχνω.
1: Στο μεταξύ, ναι.
0: Δηλαδή, πάμε να φτιάξουμε ένα σύγχρονο θέρετρο, σύγχρονο ριζόρτ, όπως θέλετε πείτε, όπου θα προσελκύει και Έλληνες και ξένους τουρίστες να βλέπουν τα αξιοθέατα, και όχι μόνο για τη χιονοδρομία. Όχι μόνο για τη χιονοδρομία, και για τις υπόλοιπες εποχές.
1: Στο μεταξύ, πριν σας αποχαιρετήσω, Πρόεδρε, να πω ότι αναφερθήκατε στο ότι υπάρχουν κτίρια τα οποία είναι παράνομα κτλ. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Την Πέμπτη έρχεται ο Πρωθυπουργός να εγκαινιάσει την Ε65. Και εντωμεταξύ οι γαλαρίες, αν πάτε να μετακινηθείτε προς Ιγουμενίτσα, καταρχήν δεν υπάρχει Εγνατία, είναι μονόδρομος. Είναι μία λωρίδα μόνο. Και όλα αυτά γιατί οι γαλαρίες της Εγνατίας Οδού τόσα χρόνια ήταν παράνομες. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Ήταν παράνομες. Γι' αυτό οι νέοι ιδιοκτήτες σου λένε, για να τις νομιμοποιήσω χρειάζομαι ένα χρόνο, οπότε δεν μπορούμε να αναπτύξουμε μεγάλες ταχύτητες. Και έρχεται ο Πρωθυπουργός μεθαύριο να εγκαινιάσει την Ε65. Πού θα πάει ο κόσμος?
0: Χρήστο μου, είναι όχι στεναχωρία μου, γιατί ούτε στεναχωριέμαι ούτε αδανακτώ, αλλά είναι η αντίδρασή μου, η αρνητική αντίδραση ως εξής. Mm-hmm. Πήγαμε προχθές στη Βουλή και όλοι μιλούσαν για τον επενδυτή. Πού είναι όλοι αυτοί οι εργατοπατέρες που τόσα χρόνια απαξίωναν το χιονοδρομικό κέντρο? Και το καλό ποιο είναι για τα Γρεβενά? Μάθαν όλοι οι βουλευτές ότι υπάρχουν και τα Γρεβενά. Να ένα θετικό σημείο. Παρόλο που αυτό που δημιουργήθηκε, μάθαν όλοι ότι δίπλα από την Κοζάνη υπάρχει και ένας μικρός νομός που λέγεται Γρεβενά. Γιατί περισσότεροι από αυτούς που μιλάνε για τα Γρεβενά δεν έχουν έρθει Γρεβενά. Δεν ξέρουν τι σημαίνει να πας 6 ώρα το απόγευμα στην πλατεία και να μην βλέπεις νέο. Είμαστε όλοι, και βάζω και μένα μέσα, είμαστε όλοι στην Αθήνα με τα μέσα μας, με όλα, με τις ευκολίες μας, και κάνουμε πολιτική υψηλού επίπεδου από το Κολονάκι. Τα Γρεβενά, πήγαινε στα Γρεβενά 6 ώρα απόγευμα να δεις πώς είναι, πήγαινε το πρωί να δεις πώς είναι Γρεβενά, πήγαινε να δεις τι δρόμοι υπάρχουν και τι φτώχεια υπάρχει μέσα στα γρεβενά. Και λέω τώρα εγώ, τόσα χρόνια γιατί απαξιώνανε το χιονοδρομικό κέντρο? Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε προσφυγή, προδικαστική προσφυγή επί της προκηρύξεως πριν 2 χρόνια και τώρα μιλάει? Και τι το κάνει τότε? Να σταματήσει το έργο, να σταματήσει ο διαγωνισμός. Μπορούσε να το κάνει πριν 2 χρόνια. Γιατί δεν το κάνει? Αλλά τι, το άφησε και μετά κρίνουμε. Γιατί στο δίστρατο που έχει το ρόμπολο, το ξέρετε ότι πολιτικός μηχανικός δικός μου το έβγαλε ακατάλληλο, δεν έχει στατική επάρκεια και είναι ευτύχημα και δόξα τω Θεώ που μέχρι τώρα δεν είχαμε απώλεια ζωής? Πού είναι όλοι αυτοί με τα κόμματα να πούνε που αφήνανε παρανόμως να κινδυνεύουν ανθρώποι, και το καταγγέλω αυτό.
1: Μιλάτε για το Σαλέ τώρα, μιλάτε για το Σαλέ που είναι στην πλευρά του δίστρατου.
0: Αυτή είναι καταγγελία. Δεν είναι ότι έχω ένα δίφυλλο που δεν είναι δίφυλλο ενημερωτικό. Καταγγελία είναι που όλοι αυτοί αφήσανε το ρόμπολο χωρίς στατική επάρκεια να κινδυνεύουν ζωές νύχτα μέρα και να λένε για τον επενδυτή. Τους καταγγέλω όλους αυτούς που αφήσανε το ρόμπολο σε αυτή την κατάσταση και τους καλώ να πάνε να πιούνε καφέ με τις οικογένειές τους μέσα και να κοιμηθούν ένα βράδυ. Τους καλώ όλους να κοιμηθούν ένα βράδυ μέσα. Μπορούνε να μείνουνε? Μπορούνε, αντέχουνε να μείνουν ένα βράδυ χωρίς στατική επάρκεια που υπάρχει βεβαιωμένη? Βεβαίωση από το δικό μου μηχανικό δεν υπάρχει στατική επάρκεια. Γιατί το κάνουν αυτό? Είμαι τα ασθενοφόρα. Πού είναι όλοι αυτοί οι γιατροί που ήταν πάνω στο χιονοδρομικό κέντρο και τώρα κόπτονται και λένε ιστορίες? Έχουμε εμείς ασθενοφόρο? Πιστεύεις εσύ, Χρήστο, ότι υπάρχει ασθενοφόρο? Υπάρχουν φάρμακα, υπάρχουν φορεία, υπάρχει wifi που να καλεί ο ασθενής με το ασθενοφόρο και το ασθενοφόρο με τα γρεβενά, με το νοσοκομείο?
1: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει όμως? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει όμως?
0: Τόσα χρόνια ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Τόσα χρόνια, αν κάποιος, εγώ είπα στη Βουλή το εξής και με...
1: Είχαμε και θύματα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι του παρόντος.
0: Καλυφθήκανε εκ των ενώνων που λέω εγώ με την καλή μας τη διάθεση. Δεν υπάρχει σύγχρονο ασθενοφόρο σήμερα στα Γρεβενά. Και απορώ πώς οι γιατροί υπογράφουν για το ασθενοφόρο αυτό. Για να λειτουργήσει το χιονοδρομικό κέντρο και να είναι όλα καλά επειδή είναι δημόσιο? Όπως και μπαίνουμε σε κτίρια χωρίς πολεοδομική άδεια επειδή είναι δημόσιο? Πάμε να φτιάξουμε μια καλή κατάσταση. Πάμε να είμαστε ωραίοι. Πάμε να ζήσουμε ποιοτικά. Πάμε να αναβαθμίσουμε το χώρο. Πάμε να βάλουμε πλάτη. Όχι. Θέλουμε να σχολιάζουμε και αυτός. Και καλό. Εγώ μπορώ να παραδώσω και το χειρονομικό κέντρο σε 10 ξενοδόχους αν το φτιάξουν. Θα το πάρουν. Με την προϋπόθεση ότι θα το φτιάξουν. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Να το πάρουν οι 10 αυτοί οι ξενοδόχοι που φωνάζουν, αυτοί από την Κραγιά, ο άλλος που είναι γιατρός, ο άλλος που είναι μηχανικός, ο άλλος που είναι... Να το πάρουν όλοι αυτοί οι γρεβενιώτες που είναι στο καφενείο και λένε τι θα κάνει ο επενδυτής, τίποτα δεν θα κάνει. Κάντε το εσείς, που μπορείτε.
1: Πού ήσασταν εσείς στο διαγωνισμό, αυτό που είπατε νωρίτερα, Πρόεδρε?
0: Πριν 2 χρόνια υπάρχει ένα σκάνδαλο. Όλοι αυτοί του ΠΑΣΟΚ, της Πλεύσης Ελευθερίας, της Νίκης, γιατί δεν κάνανε προδικαστική προσφυγή επί του διαγωνισμού? Αν το κάνανε αυτό, θα πήγαινε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εκεί θα αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Έγινε ο διαγωνισμός, πήγε η σύμβαση στο ελεγκτικό συνέδριο, δεν υπάρχει πιο ανώτερο πράγμα. Και τώρα σχολιάζουμε. Δηλαδή, το κάναμε, το πήραμε, το πήγαμε στο ελεγκτικό συνέδριο, υπογράψαμε. Α, γιατί έγινε έτσι? Τι έκανε πριν 2 χρόνια, πού ήσουνα? Γιατί το έκανε αυτό, αφού είχε αντίδραση? Δεν θέλουμε τζάμπα μάγκες. Θέλουμε μπροστά. Εγώ λέω, δεν με ενδιαφέρει αυτό, προχωράω. Και που μιλάμε τώρα, επειδή είσαι εσύ, Χρήστο μου, και μιλάμε για να ακούσει και ο απλός λαός των Γρεβενών τι γίνεται. Μην κοροϊδευόμαστε πίσω από τις πλάτες μας για επιτροπές και για βουλή. Να λέμε τα πράγματα πώς έχουν. Η κατάσταση έχει έτσι. Μόνο 2 επενδυτές υπέβαλαν πρόταση. Πού είναι ο Λάτσης? Πού είναι ο Μπαρδιλογιάννης? Πού είναι τα φαν, τα έξω, να επενδύσουν, να κάνουν? Γιατί δεν επένδυσαν? Πού είναι οι Γρεβενιώτες, οι ξενοδόχοι, να επενδύσουν? Και αυτοί να βάλουν από 100.000 ο καθένας και να πούμε κατεβαίνουμε σε κονσόρσιο και το φτιάξουμε. Γιατί?
1: Εν κατακλείδη, Πρόεδρε, η πρότασή σας, η πρόσκλησή σας απευθύνεται προς όλο τον κόσμο, προς όλους τους επιχειρηματίες.
0: Πρέπει να
1: είστε μια ομάδα. Μπράβο.
0: Εν κατακλείδη, Χρήστο, πρέπει να είμαστε μια ομάδα. Όμως θα πω και κάτι το οποίο μπορεί να φανεί και εγωιστικό. Θα προχωρήσουμε με όσους θέλουν. Δεν έχουμε πρόβλημα. και κάποιοι ελευθερία έχουμε, θα είναι εκεί στο καφέ που λέω εγώ του Λόλα, θα σχολιάζουν, θα λένε αυτό είναι ο καφές και αυτό και εκείνο και τι πά. Είναι ξεριστή και το κλείνω γιατί μιλήσαμε πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πεθαίνει κάποιος, η Βασιλίτσα πεθαίνει και πάνε αυτές οι μαυροφορεμένες χείρες και πω που ήταν καλός ο συγχωρεμένος και τι ωραίος που ήταν και τι έκανες για να μην πεθάνει. Και κλαίνε πάνω εκεί, πίνουν το καφέ με το κουλουράκι και λένε κλαίνε και τι πάθαμε και, τι, και πόσο καλός άνθρωπος ήταν αυτός και γιατί δεν έκανες κάτι για να το σώσεις.
1: Γιατί δεν τον βοήθησες τον άνθρωπο όταν είχε ανάγκη.
0: Τόσα χρόνια που ήσουν δήμαρχος, που ήσουν περιφερειάρχης, που ήσουν βουλευτής, που ήσουν υπουργός, πρωθυπουργός, τι έκανες τόσα χρόνια για να φτάσει εδώ που δεν υπάρχει τουαλέτα και πάνε οι γυναίκες το 2026 να κάνουν τη σωματική τους ανάγκη έξω. Έξω. Γιατί.
1: Τα ξέρω πρόεδρε, τα ξέρω καλά.
0: Γιατί δεν το κάνουμε αυτό. Τέλος πάντων. Υγεία να έχουμε,
1: υγεία.
0: Εμείς, οι οικογένειές μας, τα παιδιά μας, να προχωρήσουμε. Θέλει χρόνο. Θέλει προσπάθεια. Εμείς είμαστε εδώ και θα πολεμήσουμε και θα αγωνιστούμε, γιατί εγώ προσωπικά τη Βασιλίτσα το έχω όραμα να αφήσω κάτι για τον τόπο μου, γιατί είμαι 54 χρονών και 10 χρόνια σπουδαία ήταν 64. Δεν πάω να βγάλω κέρδη μετά 64.
1: Ούτε σύνταξη δεν θα παίρνεις, δεν θα έχετε προλάβει να πάτε.
0: Έχω άλλες ασχολίες, αλλά θέλω να πηγαίνω στο σαλέ μου το χειμώνα με την οικογένειά μου, να απολαμβάνω και να λέω μέσα μου, εγώ το έφτιαξα αυτό για τον τόπο. Εδώ περνάμε καλά όλοι. Αυτό θέλω. Όλα τα άλλα βρίσκονται.
1: Είχα σκοπό να μιλήσουμε και για άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία, θα τα αφήσουμε για άλλη φορά. Ήταν το θέμα μας. Η Βασιλίτσα μονοπόλησε και καλά έκανε και μονοπόλησε αυτό το θέμα.
0: Να μιλήσουμε και για την παιδεία, να μιλήσουμε για όλα τα θέματα και κάτι τελευταίο. Δεν σκοπεύω να κατεβώ πολιτικός στο νομό Γρεβενών. Γιατί το ακούω και αυτό.
1: Δεν θα είστε υποψήφιος δηλαδή.
0: Ποτέ.
1: Τσάμπα σας παίρνω συνέντευξη εγώ για να σας.
0: Ένας επιχειρηματίας δεν λέει ποτέ, μιλές ποτέ. Ένας επιχειρηματίας σοβαρός. Εγώ όμως επειδή δεν μ' αρέσει η πολιτική, δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική. Μ' αρέσει αυτό που κάνω.
1: Λοιπόν, πρόεδρε, δόκτωρα Δημήτρη Δερπάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που είπαμε. Περιμένουμε λοιπόν την άνοιξη τα πρώτα, τα πρώτα αποτελέσματα. Οι πρώτες κινήσεις, εν πάση περιπτώσει.
0: Οι πρώτες μπουλντόζες να μπουν την άνοιξη το 27. Οι πρώτες μπουλντόζες.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα. Σκερπάνια να μπουν μέσα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Χαιρετισμού σε όλους τους Γρεβενιώτες. Είμαστε εδώ και ο Y65 ανοίγει νέα προοπτική για την περιοχή μας.
1: Μακάρι να μπορέσουμε να τους φιλοξενήσουμε, να τους ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που θα έρθουν. Και είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν πολλοί. Και θα φύγουν πολλοί βεβαίως.
0: Θέλει χρήστο μου χρόνο. Θέλει χρόνο. Θέλει φύγουν, χρόνο. Ναι.
1: Ευχαριστώ, δόκτωρ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Yeah. Καλή σας ημέρα. Yeah. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Ευχές για να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Σας περιμένει ο Δήμος. Έχουμε χρόνο. Η ώρα πήγε 10:29. Ναι, σε λίγο 10:30. Αύριο πάλι ο Θεός, πρώτα ο Θεός, πάλι εδώ θα είμαστε. Γεια σας.
2: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
3: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
4: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
3: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
4: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
3: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές. Βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
6: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
8: Ο ζωντανός σταθμός.
9: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
10: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
9: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
10: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
11: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
12: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
11: Πίτσα Ρωμαίο.
12: Για αυτούς που ξέρουν.
11: Νόστιμη!

Και κάπως έτσι με πάρα πολύ δυνατούς ρυθμούς, με φουλ ένταση στα ακουστικά, τουλάχιστον εμείς εδώ στο στούντιο, πιστεύω και εσείς στο ραδιόφωνο σας, ξεκινάει για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ με αγαπημένο τραγούδι. Και είναι μόνο η αρχή, είναι μόνο η αρχή, γιατί και σήμερα σας έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, σας έχουμε όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, παράξενες ειδήσεις και όχι μόνο. Όλα αυτά εδώ παρέτσα θα τα περάσουμε και σήμερα. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ, συντονισμένοι πάντοτε στον Star FM 933. Το ραντεβού μας, το ξέρετε, καθημερινό είναι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε πάντα με τα καλύτερα και φυσικά με το μουσικό μας κοκτέιλ. Πολλά θέματα και σήμερα έχουμε έτσι να σας μεταφέρουμε πάρα πολλές τηλεοπτικές εξελίξεις. Έχουμε όμως και τον τρόπο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή μας, γιατί θέλουμε παρατηρήσεις, προτάσεις και σχόλια. Οπότε πριν περάσω στο πρώτο θέμα, πάμε να σας δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας στείλετε email με τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Μπορείτε να μας αναζητήσετε στο Instagram γράφοντας Δήμος starfmgrevena, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Μπορείτε να κάνετε like φυσικά και στη σελίδα του σταθμού μας στο Facebook starfm933 Grevena, για να μαθαίνετε και όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, όλες τις ειδήσεις, νέα, εξελίξεις, ό,τι τρέχει απευθείας και συμβαίνει, ανεβαίνει και στην σελίδα μας. Μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Facebook και να μαθαίνετε όλες τις ειδήσεις. Και φυσικά μόνο με ένα κλικ μας απολαμβάνετε και μέσω ίντερνετ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πληκτρολογείτε star.fm.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα τελευταία έτσι θέματα τηλεοπτικά, που δεν είναι άλλα από τα θέματα και τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγα, διότι στα ξαφνικά και από ό,τι φαίνεται και χωρίς κανένας να το περιμένει, ολοκληρώθηκε η πρωινή εκπομπή του Μέγα με τη Φέη Σκορδά. Το Bonjourno λοιπόν, ενώ είναι μία από τις εκπομπές η οποία φέτος πήγε πολύ καλά σε τηλεθέαση, έκανε υψηλές τηλεθεάσεις, είναι αγαπημένη στο τηλεοπτικό κοινό, έχει πάρα πολλές τοποθετήσεις προϊόντων, οπότε και εμπορικά η εκπομπή φέρνει έσοδα στο κανάλι. Τελικά το Μέγα αποφάσισε τελευταία στιγμή να μην συνεχίσει τη συνεργασία του με την Φέη Σκορδά, τουλάχιστον από ό,τι ακούγεται στην πρωινή ζώνη. Τώρα βέβαια αν θα κάνει κάποια άλλη πρόταση στην Φέη Σκορδά δεν το γνωρίζουμε. Πάντως ενημέρωσε τη Φέη Σκορδά ότι η εκπομπή ολοκληρώνεται και ότι δεν θα συνεχιστεί του χρόνου. Βέβαια να πούμε ότι και η Φέη Σκορδά και οι συνεργάτες της δεν περίμεναν κάποια τέτοια εξέλιξη, καθώς όλα έδειχναν ότι το Bonjourno θα συνέχιζε και του χρόνου. Οπότε όλοι ενοχλήθηκαν με την απόφαση αυτή του Μέγα να ολοκληρώσει την πρωινή ψυχαγωγική του εκπομπή. Βέβαια από ό,τι μαθαίνουμε ο λόγος είναι ότι επειδή το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν εκλογές, το Μέγκα θέλει στην πρωινή του ζώνη να την συνεχίσει με ενημέρωση και να μπορεί να φιλοξενεί και πάρα πολλούς πολιτικούς. Αυτός είναι ο λόγος δηλαδή που ολοκληρώνεται το Bonjourno και δεν συνεχίζει του χρόνου. Βέβαια είναι κάτι όπου και η Φέη Σκορδά και οι συνεργάτες της θα ήθελαν να το γνωρίζουν σίγουρα πολλούς μήνες πιο πριν, για να δουν τι θα κάνουν τηλεοπτικά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ήδη η Φέη Σκορδά, με το που έσκασε αυτή η είδηση ότι τελειώνει δηλαδή η εκπομπή της στο Μέγα και δεν θα συνεχιστεί του χρόνου, έχει δεχτεί δύο προτάσεις από πολύ μεγάλα κανάλια, δύο προτάσεις για πρωινή εκπομπή. Είναι σε συζητήσεις, βέβαια θα ξεκουραστεί ένα διάστημα και αμέσως μετά θα μπει σε συζητήσεις για να δει τι θα γίνει από τον Σεπτέμβρη και πού τελικά θα καταλήξει και θα δούμε την Φέη Σκορδά. Πάντως εξελίξεις υπάρχουν, προτάσεις έχει ήδη η Φέη Σκορδά, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μείνει εκτός τηλεόρασης. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά, σας έχουμε τα καλύτερα και σήμερα, πολλές επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια, φύγαμε να τα απολαύσουμε, καλή σας ακρόαση και καλή σας ραδιοδιασκέδαση. Επιστροφή και πάλι στο στούντιο 1, επιστροφή και πάλι εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο απολαμβάνεις κάθε πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3, εδώ τα λέμε καθημερινά με το μουσικό μας κοκτέιλ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και εννοείται μας απολαμβάνεις και μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείς star-fm.gr.
με αγαπημένα τραγούδια, με πολύ έτσι δυνατές και μπιτάτες και όχι μόνο επιτυχίες. Θα συνεχίσουμε εδώ το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα με πολλές ειδήσεις τηλεοπτικές, έχουμε και παράξενες ειδήσεις. Τα πάντα όλα σας έχουμε εδώ σε αυτή εδώ την εκπομπή. Πριν όμως περάσουμε στην επόμενη είδηση, να σας θυμίσω ότι περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Μπορείτε να μας τα στέλνετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com και πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί έχουμε εξελίξεις κι άλλες έτσι τηλεοπτικές. Πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το τηλεπαιχνίδι του Μέγα. Μιλάω για το Chase με τη Μαρία Μπεκατόρο, ένα παιχνίδι όπου και φέτος κατάφερε να κάνει υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Έτσι λοιπόν η Μαρία Μπεκατόρου πήρε το πράσινο φως και το Chase θα συνεχίσει και του χρόνου με ολοκένουργια επεισόδια. Θα δούμε κάποιες μικρές αλλαγές, ωστόσο το Chase θα παραμείνει ίδιο, όπως και οι Chasers, οι οποίοι θα βρίσκονται εκεί κανονικότατα στην θέση τους, και φυσικά ετοιμάζονται ήδη να ξεκινήσουν τα γυρίσματα για τα καινούργια επεισόδια μέσα στο καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν το αγαπημένο αυτό τηλεπαιχνίδι, αφού και φέτος πήγε πολύ καλά στη τηλεθέαση, πήρε το πράσινο φως και έτσι Μαρία Μπεκατόρου και Chase συνεχίζουν κανονικότατα και για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Βλέπω τώρα εδώ ότι έχει μπει για τη συνέχεια ένα πολύ πολύ έτσι αγαπημένο τραγούδι και δυνατό, οπότε δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να το απολαύσουμε.

0: παρέα πάντα με τα καλύτερα. Δυνατά συνεχίζουμε εδώ στον Star FM 933. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μας απολαμβάνεις φίλη ακροάτρια και φίλα ακροατή κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Και κάθε μεσημεράκι στις 3 σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ για να μας απολαύσεις και πρωί αλλά και μεσημέρι πάντα με τα καλύτερα. Και εννοείται μας απολαμβάνεις και από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σου μέσω ίντερνετ πληκτρολογής star.fm.gr. Λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να δούμε την αλλαγή που θα κάνει ο αγαπημένος ηθοποιός Γεράσιμος Σχιαδαρέσης, ένα πρόσωπο που τηλεοπτικά νομίζω ότι κάθε χρονιά βρίσκεται σε κάποια σειρά. Είναι πολύ ταλαντούχος ηθοποιός ο Γεράσιμος Σχιαδαρέσης, είναι ένα πρόσωπο που θέλουν όλα τα κανάλια. Τα τελευταία χρόνια τον βλέπαμε στο ρόλο του αστυνομικού στο Grand Hotel του Αντένα, όμως θα δούμε τον Γεράσιμο Σχιαδαρέση από τη νέα τηλεοπτική σεζόν να μετακομίζει στο Μέγκα σε μια νέα σύγχρονη κωμωδία και σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. Έτσι λοιπόν ο Γεράσιμος Σχιαδαρέσης αφήνει πίσω του το Grand Hotel, το οποίο ολοκλήρωσε έτσι τον κύκλο του στον Αντένα, και θα τον δούμε πλέον στο Μέγκα σε μια πολύ πολύ δυνατή κωμωδία, σε έναν ρόλο που θα έχει πάρα πολύ πλάκα. Και φυσικά να επιστρέφει και πάλι στην κωμωδία μετά από αρκετά χρόνια απουσίας, διότι τα τελευταία χρόνια ο Γεράσιμος Σχιαδαρέσης πρωταγωνιστούσε σε δραματικές σειρές. Έτσι λοιπόν θα τον δούμε να επιστρέφει και πάλι στην κωμωδία. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Μαζί μας πάντα είναι και η πίτσα Ρωμαίο, λαχταριστή, λαχταριστή, με ολόφερς και ζύμη, με τα καλύτερα υλικά. Πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας. Η πίτσα Ρωμαίο έρχεται delivery στο σπίτι σας καλώντας το 2462023900. Δίνετε την παραγγελία σας από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Αν πάρετε δύο πίτσες παίρνετε και το δωράκι σας. Λακταριστεί πάντα η πίτσα Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Άπαιχτη, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Τι θέλετε special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, όπως τη θες και την αγαπάς, έρχεται delivery στο σπίτι σου καλώντας το 23900, πάντα με ολόφερς και ζύμη και εννοείται με τα καλύτερα υλικά προσεγμένα 1-1. Γι' αυτό άλλωστε και απολαμβάνεις αυτή τη λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Πήγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Τελεινό Μπουζουτσίδικο 2026 με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης, την 1η Αυγούστου, έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει. Την 1η Αυγούστου, ο Σώτης Βολάνης, στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης, στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους. Για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
7: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε. Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουξίδι.

0: και είμαι μόνος.
1: Σώτης Βολάνης, την 1η Αυγούστου στη Ροδιά Λεβενού.
0: Νιώθω να τελειώνω.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών. Προσοχή, πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού, Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζούκη Στέλιος Βίτας, τα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68.
1: Πάμε σιρήνες!
2: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
3: Star FM 933, πάντα με τα καλύτερα. Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, εδώ είμαστε πάντοτε, συντροφιά με την αγαπημένη και λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Καλείς το 23900, δίνεις την παραγγελία σου και απολαμβάνεις λαχταριστή και ζουμπουρλούδι για την πίτσα Ρωμαίο, όπως τη θες και την αγαπάς, με ολόφρυσκη ζύμη, με τα καλύτερα υλικά, προσεγμένη πάντοτε. Λαχταριστή με τα φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, με τις πατατούλες σου, με τα αναψυκτικά σου και ολοκληρώνεις το γεύμα σου με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Είναι απέχτη. Όλα αυτά λαχταριστά, μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23900 τα απολαμβάνεις από την πίτσα Ρωμαίο. Σε πολύ πολύ λίγο στο φινάλε της εκπομπής θα μάθουμε περισσότερα, διότι σας έχουμε έτσι παράξενα πράγματα προς το φινάλε της εκπομπής μας. Σήμερα λοιπόν θα περάσουμε να δούμε κάποιους νόμους οι οποίοι υπάρχουν, είναι παράλογοι νόμοι, υπάρχουν όμως ακόμη και είναι απαραίτητοι σε μια κοινωνία, γιατί πολύ απλά έτσι στις συγκεκριμένες χώρες όπου υπάρχουν οι παράξενοι αυτοί νόμοι, όποιος δεν τους ακολουθεί τιμωρείται κανονικότατα και με πρόστιμο αλλά και με ποινές φυλάκισης. Μπορεί λοιπόν τώρα να ακούσετε πράγματα τα οποία θα σας φανούν περίεργα και αστεία, ωστόσο οι νόμοι αυτοί υπάρχουν όντως κανονικότατα και όποιος δεν τους στηρεί κινδυνεύει με πολύ τσουχτερό πρόστιμο αλλά ακόμη και με ποινή φυλάκισης. Στη Βρετανία ας πούμε δεν μπορείς να μεθύσεις μέσα σε μία pub. Δηλαδή απαγορεύεται να μεθύσεις σε ένα μέρος που σερβίρει αλκοόλ. Εδώ ακούστε. Πώς γίνεται αυτό? Έλα μου ντε, κι όμως σου λέει ότι απαγορεύεται να μεθύσεις μέσα εκεί. Τώρα πιες όσο μπορείς, γιατί αν μεθύσεις μέσα εκεί και γίνει έλεγχος, τότε και μέσα πας και πληρώνεις τσουχτερό πρόστιμο. Στο Λος Άντζελες απαγορεύεται να πετάς το φρίσμπι σου. Δεν μπορείς δηλαδή να πας να παίξεις, όχι, θα πληρώσεις πρόστιμο 1000 ευρώ. Στην Πολωνία απαγορεύεται ο Γουίνι, το αρκουδάκι αυτό λοιπόν, το οποίο σε πολλές χώρες τα παιδάκια το έχουν και παίζουν, στην Πολωνία ωστόσο απαγορεύεται να το έχουν, διότι αποφάσισαν ότι δεν το θέλουν στη χώρα αυτή και έτσι δεν μπορούν να το έχουν ούτε σαν λούτρινο αρκουδάκι αλλά ούτε ως στάμπα πάνω σε μπλουζάκι. Στην Ταϊλάνδη τώρα απαγορεύεται να μην φοράς εσώρουχο, δηλαδή πες ότι κάτι έγινε, βιάστηκες, δεν πρόλαβες, τέλος συνέβη κάτι απρόοπτο και δεν έχεις εσώρουχο, αν σε σταματήσουν για έλεγχο πληρώνεις πρόστιμο. Τώρα θα μου πεις και τι σε κάνουν, σε σταματάν, κι όμως εάν οι αστυνομικοί παρατηρήσουν ή καταλάβουν κάτι μπορούν να σε σταματήσουν στην Ταϊλάνδη, να σου κάνουν έλεγχο και αν δουν ότι δεν φοράς εσώρουχο να πληρώσεις κανονικότατα πρόστιμο. Στην Αυστραλία εάν βρεθείς σε γάμο ή σε οποιαδήποτε άλλη τελετή και τη διακόψεις είτε από θόρυβο είτε από φωνές είτε για οποιοδήποτε λόγο και εκεί λοιπόν μπορείς να πληρώσεις πρόστιμο μέχρι 10.000 ευρώ αλλά και ποινή φυλάκισης που φτάνει μέχρι και τα 2 χρόνια. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και φυσικά τέλος πάω στην Φλόριντα. Εδώ ακούστε. Στη Φλόριντα, όπου λέει ότι απαγορεύεται να εριστείς δημόσια μετά τις 6 το απόγευμα, τις Πέμπτες μόνο. Τις υπόλοιπες μέρες δηλαδή, στη Φλόριντα, μπορείς να ερίζεσαι κανονικά έξω. Αλλά τις Πέμπτες, κάθε Πέμπτη μετά τις 6 το απόγευμα, δεν μπορείς να εριστείς και αν σε καταλάβουν, σε ακούσουν ή τέλος πάντων μυρίζουν, ρε παιδί μου, και καταλάβουν ότι αερίστηκες, κινδυνεύεις με πάρα πολύ υψηλό πρόστιμο. Τώρα για ποιο λόγο τις Πέμπτες μόνο απαγορεύεται αυτό δεν το γνωρίζουμε. Στη Φλόριντα όμως σίγουρα θα το γνωρίζουν αυτοί που μένουν εκεί. Αυτοί λοιπόν είναι νόμοι οι οποίοι είναι παράξενοι, είναι περίεργοι, δηλαδή τα λέμε και γελάμε. Κι όμως τις χώρες αυτές ισχύουν κανονικότατα και πρέπει να τηρούνται. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώσαμε για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Ήμουν ο Δήμος, παρέτσι ήμασταν και σήμερα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Στα RFM 933 απολαμβάνεις καθημερινά εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
4: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
5: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
8: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
9: Πλήρης ανακαίνιση.
8: Άψογα υλικά.
9: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
8: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
9: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
9: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
8: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
9: Και όλα γίνονται εύκολα.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
12: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγεία Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3. Του κι όλοι τύποι που γουστάρεις κι είναι τάχα από μεγάλα σαλόνια.
0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγούστου, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast,

0: Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
0: Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day, all night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day, all night.
3: Central στη Γαλατινή.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία, εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Δώσ' μου κάτι, έλα εδώ ξανά, να σε δω, θολό.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: 92,3.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
11: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
12: Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες και...
14: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγείε, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.
15: Μπες

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: master.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
5: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αλλά και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών προς Καραμαγκά. 4 νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση αύριο η κυβέρνηση, με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας μιλώντας στο Sky. Αφορούν την απαγόρευση της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάτες, όπως η κυκλοφορία σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα. Απαγορεύεται στις εταιρείες να πωλούν, να μισθώνουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, δημιουργείται Μητρό ηλεκτρικών πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο κ. Κότσιρας τόνισε ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις προωθούνται άμεσα και αυτόνομα, χωρίς να περιμένουν τις υπόλοιπες αλλαγές που σχεδιάζονται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα ως και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ανοιχτές από σήμερα και για όσο χρειαστεί, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, θα είναι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Οι πολίτες και ο Γιώργος Κότσιρας μιλώντας στο Sky αφορούν την απαγόρευση της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάτες, όπως η κυκλοφορία σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα. Απαγορεύεται στις εταιρείες να πωλούν, να μισθώνουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, δημιουργείται Μητρό ηλεκτρικών πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο κ. Κότσιρας τόνισε ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις προωθούνται άμεσα και αυτόνομα, χωρίς να περιμένουν τις υπόλοιπες αλλαγές που σχεδιάζονται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα ως και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ανοιχτές από σήμερα και για όσο χρειαστεί, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, θα είναι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr.

0: Από σήμερα ως και την Τετάρτη, σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ανοιχτές από σήμερα και για όσο χρειαστεί, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, θα είναι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου, κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Οριοθετήθηκε μέσα σε 20 λεπτά η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βιωτίας. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως στόχος μεταξύ άλλων ήταν κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν σταθμευμένα στην Ιορδανία, καθώς και ένα κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, παραμένοντας πιστή στις αρχές του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε μήνυμά του για τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Απολογείται ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Πρωτοφανές επεισόδιο σημειώθηκε χθες, παραμονή της εορτής του προφήτη Ηλία στο προάβλιο του ιερού ναού προφήτη Ηλία στο νεοχωρί Καρδίτσας, με τον ιερέα, τον πρόεδρο του χωριού και έναν ακόμα κάτοικο να καταλήγουν στο αστυνομικό τμήμα. Αιτία του διαπληκτισμού ήταν το γεγονός ότι χθες είχε προγραμματιστεί γάμος στη συγκεκριμένη εκκλησία, ενώ η τοπική αρχή είχε προετοιμάσει το χώρο για τη σημερινή εορτή. Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της κοινότητας, ο ιερέας απέτησε να αφαιρεθούν από το χώρο όλα τα τραπέζια προκειμένου να γίνει ο στολισμός για το γάμο. Οι δύο πλευρές δεν μπορούσαν να βρουν συμβιβαστική λύση και ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, με τον Πρόεδρο να καταγγέλει ότι ο ιερέας τον γρονθοκόπησε και μάλιστα χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στον καυγά κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα. Ο γάμος πάντως τελέστηκε κανονικά, αλλά με διαφορετικό ιερέα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Μετά το 2010 στέφθηκε η Ισπανία, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ. Τα μετάλλια στις δύο ομάδες απένει με παρουσία 80.000 θεατών ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Χαρακτηριστική στιγμή όταν ο πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, παρενέβη για να απομακρύνει τον Αμερικανό πρόεδρο από το πλάνο κατά την παράδοση του τροπέου στους νικητές. Την απόκτηση του Ολλανδού Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε επισήμως ο Παναθηναϊκός. Τον 13ο τίτλο της καριέρας του και πρώτο μετά τον Ντουμπάι το περασμένο Μάρτιο, κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, νικώντας 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολνιόν στον τελικό του Swiss Open. Η Μαρία Σάκαρη πάλεψε μέχρι το τέλος, ωστόσο η Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα επικράτησε με 2-0 σετ, κατακτώντας το τίτλο του Athens Open. Επιστροφή στις νίκες για τον Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος για 6η φορά τη φετινή σεζόν ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, πανηγυρίζοντας τον Grand Prix του Βελγίου.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 30.

0: 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Επιστρέψαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, μαζί και χώρια άλλη μια φορά.
0: Δευτέρα σήμερα, Δημήτρη, είχαμε στο πρώτο μέρος τα του Μουντιάλ, τα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας που μας είπε για τον προγραμματισμό της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική της αντιπαράθεση. Εγώ κρατάω από όσα μας είπε ο κύριος Κυρανάκης ότι ο βασικός τους πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος είναι ο κύριος Τσίπρας. Επί της ουσίας, τι λέει ο κύριος Κυρανάκης? Ότι υπάρχει μία ιδεολογική στόχευση που ουσιαστικά θρέφει τη Νέα Δημοκρατία αυτή, συσπυρώνει το κοινό της, και από την άλλη νομίζω ότι συσπυρώνει και ένα κοινό το οποίο, στο οποίο απευθύνεται ο κύριος Τσίπρας. Έτσι φαίνεται.
1: Νομίζω ότι έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας, το έχω ξαναπεί. Ο κύριος Κυρανάκης έκανε αυτή την τοποθέτηση που είπες. Νομίζω όμως ότι είναι σχετικά πρόωρο, γιατί περισσότερο μετά τη Θεσσαλονίκη θα φανεί με τις κινήσεις της κυβέρνησης, τις κινήσεις της θεσμικής αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, επίσης Θεσσαλονίκη, του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη εντός εκτός, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει κοινοβουλευτική παρουσία. Ακόμα και από τις άλλες μικρότερες δυνάμεις θα έχει ένα νόημα, διότι αυτή τη στιγμή το ασανσέρ των δημοσκοπήσεων θα συνεχιστεί. Θα μεσολαβήσει ο Αύγουστος και θα τα συνεννοηθούμε όλα από το Σεπτέμβριο. Αλλά τουλάχιστον ως νέος άνθρωπος ο κύριος Κυρανάκης νομίζω θα πρέπει να προσέξει πολύ. Η κατάσταση της πολιτικής πραγματικότητας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη δεν είναι περίπου μαύρο-άσπρο ανάμεσα σε δύο δυνάμεις.
0: Ναι, και είναι και εύπλαστη η πραγματικότητα. Δηλαδή βλέπεις από τη μία μέρα στην άλλη αλλαγή συσχετισμών στα διεθνή που επηρεάζουν και την οικονομία και τις τιμές και τις επιχειρήσεις και τους συσχετισμούς. Ο κύριος Κυρανάκης όμως, να σου πω τι είναι το καλό για τον ίδιο και για τη Νέα Δημοκρατία, ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει διάθεση να κάνει πράγματα, είναι νέος άνθρωπος και έχει φέρνει μια δυναμική στον ρόλο αυτό. Άρα είναι χρήσιμο για ένα κόμμα σαν τη Νέα Δημοκρατία, που είναι το παλαιότερο κόμμα του πολιτικού σκηνικού, να έχει έναν αέρα ζωντάνιας και ανανέωσης μέσω του κυρίου Κυρανάκη. Από την άλλη, εγώ ήθελα κάποια στιγμή να σχολιάσουμε. Είδα για παράδειγμα ένα άρθρο σήμερα του Θανάση του Καρτερού, στενού συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα και στο παρελθόν και στο παρόν, νομίζω, αλλά και στο μέλλον ίσως, στην Εφημερίδα των Συντακτών. Λοιπόν,
1: είναι
0: κοντά στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Καρτερός, επί της ουσίας, τι λέει? Λέει ότι μην χρεώνεται στον Τσίπρα όλα τα κακά για τα προβλήματα στον ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα στην αριστερά. Δηλαδή προσπαθεί να αποδομήσει την κριτική ότι ο κύριος Τσίπρας χρησιμοποίησε το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να φτιάξει κάτι δικό του, ή ότι άφησε όλα τα δεινά πίσω του προκειμένου ο ίδιος να δημιουργήσει το δικό του πολιτικό σχηματισμό.
1: Σε ένα βαθμό μπορούμε να πούμε ότι ισχύει. Δεν τα έκανε όλα ο Τσίπρας, ούτε πριν τα καλά μόνος του ο Τσίπρας, ούτε όλα τα άσχημα μετά. Όποιος έχει μια περίπου, πώς να το πω, μονοκαλλιεργητική αντίληψη για την πραγματικότητα, παλαιότερη ή τωρινή, νομίζω ότι κάνει λάθος. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως φαινόμενο και ως μετεξέλιξη, ως πορεία, ήταν μια αριστερά που προσπάθησε να ξεφύγει από τα, πώς να το πω, πολύ μεγάλα και κολλημένα στερεότυπα του προηγούμενου αιώνα για την κομμουνιστική αριστερά. Το λέω πολύ χοντροκομμένα τώρα. Δεύτερο, η συγκυρία έδωσε, η πολιτική χρεοκοπία της χώρας τότε με τις βασικές δυνάμεις, έδωσε τη δυνατότητα σε νέες δυνάμεις όπως ήταν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ να φανεί ως μια πιθανή ελπιδοφόρος εναλλακτική απάντηση.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λέει.
1: Τράκαρε στην πρώτη διαδικασία, στη δεύτερη, μην το κουράσουμε τώρα, αλλά στην πραγματικότητα το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ, είπε και ένα σωστό η κυρία Δούρο, ότι το τέλος του θα είναι στις κάλπες. Αν ο κόσμος ψηφίσει και τον ξαναβάλει στη βολή το ΣΥΡΙΖΑ,
0: αυτό είναι
1: έστω και με μικρό ποσοστό,
0: διαφορετικό δεδομένο
1: είναι
0: από αυτά που αντιλαμβάνομαι.
1: Μια τοποθέτηση που στέκει στα ποδάρια. Άλλο τώρα, γιατί έχει φτάσει τόσο χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ να προοδευτική συμμαχία, και εκεί ευθύνης ο κύριος Τσίπρας, γιατί τώρα το είπα πριν
0: αυτό
1: πολύ
0: που,
1: κομψά.
0: Αυτό που είπες.
1: Στους 75, τα περισσότερα πρόσωπα είναι γνωστοί, όχι
0: συμφωνούμε.
1: Απλά συνεργάτες του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα.
0: Προφανώς.
1: Και λογικά απλώς πράγματα είναι αυτά.
0: Αυτό που εγώ επισημαίνω είναι ότι ο ίδιος προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από την κατάντια, γιατί κατάντια είναι τώρα αυτό το πράγμα στον ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα στην ευρύτερη παλαιά αριστερά, παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήδη έχει καμία δεκαριά διασπάσεις, μπορεί να λέω και λίγες.
1: Είναι κακή εικόνα για όσους βουλευτές και κεντρικά στελέχη ή παρετούνται από το ΣΥΡΙΖΑ και μένουν στη Βουλή ως ανεξάρτητοι κτλ. Ή οτιδήποτε άλλο, ανοίγει ένας δρόμος για να έχουν μια εμπλοκή μετά από κάποιους μήνες με το σχήμα, με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αλλά ούτως ή άλλως, ξαναλέω, όλες αυτές οι δυνάμεις, ακόμα και το υποεκόλαψη πολιτικό σχήμα του κυρίου Σαμαρά, αν δεν απαντήσουν με σοβαρό προγραμματικό, έστω διαφορετικό τρόπο ένας με τον άλλο, προφανώς δεν θα έχουν και μεγάλες καταγραφές. Και θα με θυμηθείτε, το rebranding του κυρίου Τσίπρα, ιδιαίτερα μετά τις, ας το πούμε, εν μέρη φρενάρισμα της συζήτησης στο ΣΥΡΙΖΑ, θα φανεί περισσότερο το φθινόπωρο, γιατί στην πραγματικότητα, αν έχει πάρει το μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων στις δημοσκοπήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν σημαίνει ότι θα ολοκληρωθεί έτσι, λες και είναι ένας μονόδρομος. Η πολιτική έχει πολλές μεταβλητές, το ξέρεις και εσύ καλύτερα από άλλους. Και ξαναλέω, είναι τόσες μεγάλες οι καταστάσεις που πολλοί το ξεχνάνε. Λέω ένα παράδειγμα. Το θέμα της διαρκούς εμπόλεμης ακραίας κατάστασης που ζούμε στον κόλπο κτλ. Δεν βλέπουμε την αντιπαράθεση και των κομμάτων να μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης σε αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα είναι και μεγαλύτερη η αντιπαράθεση και σε αυτό, γιατί έχει άμεσες συνέπειες οικονομικές, κοινωνικές και άλλες. Τέλος πάντων, και επειδή να μην νομίζουν όσοι μας ακούνε ότι μας ξέφυγε, εντάξει, είπαμε για τον προφήτη Λία εμείς και για το Μουντιάλ, δεν θέλουμε να ξεφύγουμε ότι είναι η αποφράση μέρας, η μέρα της εισβολής του Ατήλα.
0: Και η αποφράση μέρα της εισβολής του Ατήλα θα το σχολιάσουμε και θα το συζητήσουμε με έναν εξαιρετικό καλεσμένο στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας, που θα αναζητήσουμε και τις ευθύνες και τις αφορμές για αυτή την εισβολή και για αυτή την καταστροφή για τον ελληνισμό. Να πούμε ότι αυτές ήταν και οι μέρες της θλιβερής επετείου του Ματιού, έτσι, της ημέρας μνήμης για τους συνανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους λόγω της αδυναμίας του ελληνικού δημοσίου, δεν το προσωποποιώ σε ευθύνες, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους, και κάποιοι άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί εξαιτίας της αδυναμίας του κράτους. Πάμε όμως στον εκλεκτό μας προσκεκλημένο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον διεθνολόγο, καθηγητή και αναλυτή των διεθνών εξελίξεων. Είναι πολύ ιδιαίτερες οι μέρες αυτές, ενώ ο πλανήτης ασχολείται με το Μουντιάλ, την ίδια στιγμή σε δύο μέτωπα, και στο Ρώσο-Ουκρανικό αλλά και στον κόλπο, συμπεριλαμβάνεται και η Ιορδανία, έχουμε πολύ μεγάλη αναζωπήρωση των συγκρούσεων. Σε τι φάση είμαστε, κύριε καθηγητά? Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Φίλη.
1: Καλώς ορίζουμε.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, βρισκόμαστε πράγματι σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά ξέρετε, πλέον έχει γίνει τόσο κλισέ το να μιλάμε για κρίσιμες στιγμές, για κρίσιμα 24 ώρα, για κρίσιμες εβδομάδες, που αποφεύγω να τα χρησιμοποιώ, όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι στη Μέση Ανατολή, εκεί που θεωρήσαμε ότι αυτή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα μπορούσε να δώσει χρόνο τα δύο μέρη, το Ιράν και τις ΗΠΑ, για να κάνουν μια ουσιαστικότερη συζήτηση για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, τελικά φάνηκε ότι δεν ήταν μια συμφωνία που θα μας οδηγούσε στην ειρήνη, αλλά μια συμφωνία μάλλον χαμηλού επιπέδου πολέμου, δηλαδή να μην επανερχόμασταν εκεί που ήμασταν για τις πρώτες 37 μέρες μετά την 28η Φεβρουαρίου. Ούτε όμως σε αυτό επιβεβαιωθήκαμε, υπό την έννοια ότι σήμερα, μετά το θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών, οι επόμενες όντως μέρες και εβδομάδες είναι πολύ πολύ σημαντικές, γιατί πολύ απλά ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Θα πάρει κάποιες αποφάσεις ακόμα και απρόθυμα. Απρόθυμα μπήκε στον πόλεμο, κανείς δεν το ξέρει, πάντως σίγουρα δεν ήταν ένας πόλεμος ανάγκης για τις ΗΠΑ, παρά μόνο ένας πόλεμος επιλογής. Απρόθυμα ήθελε να βγει από τον πόλεμο χωρίς να έχει κερδίσει, χωρίς να έχει κάτι αυτό. Πιθανόν αυτό να ίσχυε, αλλά σήμερα που μιλάμε, οι επιλογές που έχει στα χέρια του, ακριβώς λόγω των δικών του άστοχων επιλογών που προηγήθηκαν, είναι πολύ συγκεκριμένες, και η μία είναι χειρότερη από την άλλη για τον ίδιο και πιθανότατα για τις ΗΠΑ, ίσως και για την περιφερειακή ασφάλεια. Mm-hmm. Είμαστε σε μια στιγμή που επίσης η σκληροπυρηνική και στη μία και στην άλλη πλευρά έχουν ενισχυθεί. Όταν επιστρέφεις από μια κατάπαυση του πυρός που διήρκησε για αρκετούς μήνες, έστω και με κάποιους διακριτισμούς, κάποιες αυσημαχίες που ήταν όμως σύντομοι και λύνονταν γρήγορα, διευθετούνταν γρήγορα και πηγαίναμε παρακάτω. Επιστρέφεις σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν διαρκέσει ήδη μία εβδομάδα και είναι σφόδρα πιθανό ότι θα ταιριέσουν ακόμα περισσότερο, τέλος πάντων θέλω να πω τουλάχιστον κάποιες μέρες. Εκεί υπάρχει σοβαρό ζήτημα και για την περιφερειακή ασφάλεια, βέβαια και για την παγκόσμια οικονομία και για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και για τις χώρες της γύρω περιοχής. Είναι όλα αυτή τη στιγμή πάρα πολύ δεστά.
0: Άρα εγώ να υποθέσω ότι προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη, συνοψίζοντας αυτά που λέτε, προφανώς πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιδράσει ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί χάθηκαν δύο Αμερικανοί στρατιώτες, άρα θα φανεί πολύ αδύναμος αν δεν κάνει κάτι, και προφανώς δεν μπορούμε να πάρουμε μετρητής και τις δηλώσεις του, γιατί έχουν πολύ μεγάλες αντιφάσεις μέχρι στιγμής οι δηλώσεις του σε σχέση με τις δηλώσεις που κάνει την επόμενη, τη μεθεπόμενη ημέρα. Άρα είμαστε σε μια περίοδο που μάλλον περιμένουμε κλιμάκωση παρά αποκλιμάκωση. Σωστά δεν τα ερμηνεύω?
2: Σωστά, θα συμπληρώσω σε αυτό το οποίο πολύ σωστά λέτε, ότι ο πρόεδρος Τραμπ ουσιαστικά μπήκε σε ένα πόλεμο χωρίς καθαρή στρατηγική. Mm-hmm. Μπήκε σε ένα πόλεμο όπου κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα άλλαζε και την τακτική στόχευση. Μπήκε σε ένα πόλεμο με την πλάνη ότι επειδή ήταν στρατιωτικά υπέρτερος απέναντι σε ένα έτσι κι αλλιώς εξασθενημένο από τα προηγούμενα χρόνια Ιράν, θα μπορούσε να το συντρίψει, θα μπορούσε να αλλάξει το καθεστώς, θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στην περιοχή και να εγκαθιδρύσει μια νέα κατάσταση στο Ιράν που θα ήταν πολύ πιο κοντά στις ΗΠΑ. Όλα αυτά δεν συνέβησαν, αλλά θα επιμείνω στην πλάνη της στρατιωτικής ισχύως, γιατί μια αντίστοιχη πλάνη, μια και αναφερθήκατε πριν στην Ουκρανία, είχε εκεί ο πρόεδρος Πούτιν. Mm-hmm. Και το πληρώνει αυτό ακριβά. Δεν αρκεί στον μοντέρνο κόσμο να είσαι στρατιωτικά υπέρτερος, ακόμα και αν είσαι τόσο υπέρτερος όσο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες από μόνες τους, ας αφήσουμε εκτός το Ισραήλ, σε σχέση με το Ιράν ή η Ρωσία σε σχέση με την Ουκρανία. Ειδικότερα δε όταν η στρατηγική σου είναι φωλή στην περίπτωση των Αμερικανών ή στην περίπτωση των Ρώσων έχεις υπερβολικούς μαξιμαλιστικούς στόχους. Πάντως όπως και να έχει, ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι τις επόμενες μέρες δεν περιμένουμε αποκλιμάκωση. Ο Τραμπ βέβαια πάντα αφήνει ένα παράθυρο στην διπλωματία, αλλά ο λόγος που με κάνει να προβληματίζομαι περισσότερο σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα είναι ότι και στο Ιράν σήμερα υπάρχει μια διελκυστίντα στο εσωτερικό, αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Η φρουρή της Επανάστασης το ξέραμε εξ αρχής ότι είχαν πάρει το πάνω χέρι, το είχαμε κουβεντιάσει και μαζί πολλές φορές. Δεν έχει αλλάξει αυτό και μάλιστα οι πιο σκληροπυρηνικοί εντός των φρουρών της Επανάστασης φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή κάνουν κουμάντο. Και όταν βέβαια οι Αμερικανοί επιτίθενται στο Ιράν σε καθημερινή βάση, ακόμα και αν αυτό είναι απάντηση στο θάνατο δύο πλέον τριών στρατιωτών, γιατί είχαμε και χθες το θάνατο ενός τρίτου Αμερικανού, ή είναι απάντηση στην προσπάθεια του Ιράν να ελέγξει το στενό του Ορμούζ και ούτω καθεξής, αυτό μικρή σημασία έχει. Αυτό που έχει σημασία για το μέσο Ιρανό και για την Ιρανική ηγεσία είναι ότι οι Αμερικανοί εξακολουθούν να επιτίθενται στους Ιρανούς. Και εδώ πέρα το πρόβλημα είναι πρώτον μια αμοιβαία δυσπιστία, η οποία με κάποιον τρόπο επιχείρησαν τρίτα μέρη όπως το Πακιστάν να την γεφυρώσουν. Σε κάποιο βαθμό το κατάφεραν, αλλά όχι σε απόλυτο και δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό από τη μία στιγμή στην άλλη. Και για μένα το κυριότερο το οποίο θέλω να επισημάνω και να το κρατήσουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή το επίδικο δεν είναι το θέμα το πυρηνικό. Mm. Το πυρηνικό ενδεχομένως να έχει λυθεί εν της πράγμαση αν ισχύουν οι πληροφορίες ότι πλέον είναι ραδιενεργό το κομμάτι του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, το οποίο ήταν με απεμπλουτισμένο ουράνιο, δεν μιλάμε αυτό το οποίο που έχει εμπλουτιστεί, μάλλον όχι με αυτό το οποίο πρόκειται να εμπλουτιστεί. Αν ισχύει αυτή η πληροφορία, σημαίνει ότι δεν έχει κανείς πρόσβαση ούτε οι Ιρανοί για να το χρησιμοποιήσουν, ούτε οι Αμερικανοί για να το ανασύρουν. Μάλιστα. Είναι ραδιενεργό. Και μάλιστα φέρεται ότι δύο Ιρανοί επιστήμονες οι οποίοι βρέθηκαν κοντά σε αυτό πέθαναν. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι το επίδικο πλέον, έτσι κι αλλιώς το ξέραμε, είναι το θέμα του στενού του Ορμούζ. Ποιος θα ελέγξει το στενό του Ορμούζ? Οι Ιρανοί λοιπόν λένε ότι εφόσον δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία, δεν επιτρέπουμε στα πλοία να περνούν ούτε καν από τη νότια διαδρομή, δηλαδή από το Ομάν, και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι μέσα από μια συμφωνία θα μας αναγνωρίζεται ο κυρίαρχος ρόλος σε σχέση με το στενό του Ορμούζ. Οι Αμερικανοί ερμήνευσαν την συμφωνία αυτή της μια μισή σελίδας ως μια συμφωνία ότι άνοιγε το στενό του Ορμούζ, ξεσφράγιζαν αυτοί το δικό τους κομμάτι στη συνέχεια, κυρίως σε σχέση με τις ιρανικές εισαγωγές και εξαγωγές, και όλα αυτά πήγαιναν καλά. Να πω όμως και κάτι ακόμα, να μου επιτρέπετε. Το Ιράν είναι προφανές ότι πιέζεται. Και για μένα πιέζεται για δύο λόγους. Ο ένας είναι ο προφανής, εφόσον οι Αμερικανοί επανέφεραν το σφράγισμα σε σχέση με ιρανικές εξαγωγές και εισαγωγές, αυτό σημαίνει ότι πολύ σύντομα, αν όχι ήδη, θα αρχίσουν να υπάρχουν λήψεις και στα απολύτως βασικά, βλέπετε, τρόφιμα και σε φάρμακα. Mm-hmm. Ακόμα και αν δεν λογοδοτεί αυτό το καθεστώς, κάποια στιγμή ένα μέρος των Ιρανών που έτσι κι αλλιώς το αποστρέφεται θα μπορούσε να στραφεί σε βάρος του, δεν λέω να βγει στον δρόμο αυτή τη στιγμή, πόλεμος υπάρχει, αλλά πάντως δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, θέλω να πω, για να αμφισβητηθεί το καθεστώς σε ένα μεταγενέστερο χρόνο, ενδεχομένως το τράμα να μην είναι καν στην Προεδρία των ΗΠΑ. Το δεύτερο όμως είναι ότι αν οι Ιρανοί ρισκάρουν, και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ρισκάρουν, για τους δικούς τους λόγους, να φτάσουν σε μια συνθήκη όπου μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ δεν θα υπάρχει μια συμφωνία με τον Τραμπ, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ο Τραμπ είτε τις χάσει είτε τις κερδίσει. Ανοίγω παρένθεση, το πιθανότερο σενάριο είναι θα χάσει την Βουλή των Αντιπροσώπων, θα διατηρήσει τη γερουσία, αλλά ακόμα και αν χάσει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, είναι στο δικό μου, ξαναλέω, μυαλό πάρα πολύ πιθανό ο Τραμπ την επομένη των ενδιάμεσων εκλογών, αχαλήνοτος πλέον, χωρίς να έχει κανένα περιορισμό ότι επίκειται νέα νέες εκλογές και το καθεξής, στα τελευταία δύο χρόνια που θα πλέον έπονται της θητείας του, θέλω να βάλει τη δική του σφραγίδα, όπως αυτός την αντιλαμβάνεται, στην σύγχρονη Αμερική, ή θα αποφασίσει ότι θα συντρίψει το Ιράν και θα το ισοπεδώσει, πράγμα το οποίο δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο, ή θα αποφασίσει να μην ασχοληθεί καθόλου με το Ιράν και θα αφήσει αυτή τη λίμπο κατάσταση να τη διαχειριστούν κάποιοι άλλοι. Αλλά και οι Ιρανοί, όσο δεν οδηγούνται σε συμφωνία με τον Τραμπ, παίρνουν κατά την άποψή μου μεγάλο ρίσκο.
0: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, δεν θα το έλεγα πολύ αισιόδοξο το μήνυμα το οποίο μας μεταφέρεται όμως.
3: Star FM 933, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
5: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 100.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση αύριο η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας μιλώντας στον Sky. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια, αυστηροποίηση των κυρώσεων για παραβάσεις και απαγόρευση στις εταιρείες να πωλούν, να μισθώνουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα ως και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ανοιχτές από σήμερα και για όσο χρειαστεί από τις 9 το πρωί ως και τις 9 το βράδυ θα είναι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Σε 30χρονο ανήκει σύμφωνα με την αστυνομία η απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε γιοταχή αυτοκίνητο. Το τροχαίο συνέβη στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 30χρονος εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες. Απολογείται αυτήν την ώρα ο 25χρονος ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Η επίλυση του κυπριακού ζητήματος παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η 20η Ιουλίου παραμένει ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε μήνυμά του. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης.
0: Εντάξει, πάντα μαζί.
1: Προσπαθούμε και μαζί και χωριά.
0: Για μένα βέβαια είναι η τελευταία εβδομάδα πριν τις διακοπές, όπως...
1: Βλέπω ότι το υπολογίζεις πάρα πολύ, πολύ καλά κάνεις, εντάξει.
0: Εντάξει, ξέρεις τι, δύο εβδομάδες σου ανανεώνουν μια ολόκληρη σεζόν.
1: Χρειάζεται επαναφόρτιση, επαναφόρτιση.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια.
1: Ούτως ή άλλως μας έπιασε και ο καύσωνας εδώ.
0: Και σήμερα από ό,τι καταλαβαίνω θα έχει και πολύ ζέστη από ό,τι έχουν ενημερώσει οι μετεωρολόγοι. Και στην Αθήνα ήδη είχε ζέστη το πρωί, ήδη έχει υγρασία και νοτιά, αν δεις την θάλασσα εδώ στα νότια έχει αυτό το... Δύσκολο καιρό, δεν μπορώ να τον περιγράψω. Παλιά το λέγαμε νέφος, δεν είναι νέφος ακριβώς, είναι
1: μια μουντάδα.
0: Μια μουντάδα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά μουντάδα όμως έχουμε και λόγω της ημέρας, όπως είπαμε, γιατί είναι η θλιβερή επέτειος της εισβολής και κατάληψης του βορείου τμήματος της Κύπρου από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, και είπαμε αυτή τη μέρα να φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο που τα ξέρει τα γεγονότα καλά. Είναι
1: απ' έξω και ανακατατά,
0: τα έχει ζήσει, έχει συνδιαμορφώσει ορισμένα από αυτά. Είναι ο πρέσβης επιτιμή, ο κύριος Αλέξανδρος Μαλλιάς, ο οποίος μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας και να συζητήσουμε εξειδικευμένα το ζήτημα της εισβολής στην Κύπρο, και θα του ζητήσουμε και την άποψή του αν υπάρχουν, αν βλέπει πιθανότητες εξέβρεσης λύσης κάποια στιγμή.
1: Να τον καλημερίσουμε.
0: Του νησιού. Καλημέρα κύριε πρέσβη.
2: Καλημέρα κύριε Μουρούτη, καλημέρα κύριε Στούμπο, η τιμή είναι δική μου, ειδικά τέτοια μέρα. Ο Δινηρής Μνήμης,
0: βεβαίως, να θυμίσουμε τα γεγονότα. Εγώ συνηθίζω να το λέω όσο μπορώ να έχω αντικειμενική έτσι άποψη για τα γεγονότα, ότι εάν δεν υπήρχε η Χούντα στην Ελλάδα, πιθανότατα να μην υπήρχε και η εισβολή, διότι και η ιστορική αποτύπωση εκείνης της περίοδου μιλούσαν για μια διαλυμένη εκπροσώπηση στην Ελλάδα, αλλά και την αφορμή την οποία επικαλέστηκαν οι Τούρκοι προκειμένου να εισβάλλουν στο νησί.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και όσοι έζησαν τις συνθήκες της επιστράτευσης στην Ελλάδα δεν μπορούν παρά να επιβιώσουν την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η αποδιοργάνωση του στρατεύματος, και αυτό με μια κυβέρνηση υποτίθεται στρατιωτικών, οι οποίοι υποτίθεται είχαν καλύτερη γνώση του τρόπου με τον οποίο να γίνει. Αλλά η προδοσία της δικτατορίας έγινε σε δύο φάσεις, όπως πολύ σωστά είχατε συζητήσει την περασμένη εβδομάδα με τον κύριο Ψάλ, με τον κύριο
0: Κλάψη.
2: Η πρώτη έγινε τον Δεκέμβριο του 67, μετά από εκείνη την τραγωδία της συνάντησης στον Εύρο, και έγινε από τον Παπαδόπουλο. Mm-hmm. Διότι και η χουντική ακόμα και η κάποια, θα φέρετε, νοσταλγικά σταγονίδια της Χούντας, ελάχιστα, προσπαθούν να πηρήσουν ευθύνη αποκλειστικά σε μια ανίδη. Η απόσυρση της μεραρχίας που είχε κρυφά σταλεί με απόλυτη μυστικότητα και οργάνωση, και στην Ελλάδα η λέξη μυστικότητα δεν είναι κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο, με απόλυτη επιτυχία της μεραρχίας στην Κύπρο, η απόσυρση έγινε λίγες μέρες μετά την αποτυχημένη αυτή διάσκεψη στον ελληνοτουρκική διάσκεψη της Χούντας στον Εύρο. Και η δεύτερη βέβαια ήταν η τραγωδία της προδοσίας του 1974, όπως αποκαλύπτεται και αποτυπώνεται με πολύ καθαρό τρόπο σε αυτό το ηχητικό, το οποίο έχει διασώσει ο κύριος Παπαχελάς και στο βιβλίο του και στη
0: σειρά, βέβαια.
2: Το οποίο καλό είναι να τα ξαναβλέπουμε κάθε χρόνο και όχι μόνο σε αυτές τις μαύρες επαιτίους. Τούτων εφέντων, πέρα από ότι έχουν περάσει 52 χρόνια, έχουν γίνει διάφορες απόπειρες λύσεις του κυπριακού προβλήματος, εκείνο το οποίο πρέπει να έχουμε νομίζω κατά νου, και το έχει αποτυπώσει και ο πρόεδρος ο Νίκος Όβλης στο βιβλίο του που έχει εκδώσει σε προσυδέρηση και το οποίο επανεκδόθηκε πριν από μερικά χρόνια, ότι η Τουρκία από την πρώτη στιγμή ένα στόχο είχε, τη διχοτόμηση. Mm-hmm. Αυτό το στόχο έχει. Και αυτός ο στόχος δεν έχει
0: και
2: αλλάξει.
0: Μέχρι σήμερα. Και μέχρι σήμερα.
2: Δεν έχει αλλάξει. Και παρατηρώ σήμερα τα μηνύματα τα οποία στέλνονται, όπως είναι φυσιολογικό και απόλυτα δοκιμένο από τον πολιτικό κόσμο στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Όλοι εκφράζουμε την ευχή για την ύπαρξη μιας ευβίαιης, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού. Είναι στερεότυπες, σε ένα στερεότυπο αυτό μιας ευχής. Όμως από την τουρκική πλευρά, την Άγκυρα αναζήτησε δύο ή τρία μηνύματα τα οποία διάβασα, μάλλον δηλώσεις, δεν υπάρχει κάτι το αντίστοιχο. Υπάρχει σε όλα η προσπάθεια αιτιολόγησης εντός εικών της εισβολής, με την έννοια ότι έκαναν χρήση της, του άρθρου της μονομερούς επέμβασης ως εγγυητής της συνθήκης, της συνθήκης συστάσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα το ερώτημα είναι, το ερώτημα το οποίο θέσατε και ο κύριος Τούμπος και εσείς, είναι υπάρχουν σήμερα οι προοπτικές? Όλες οι προηγούμενες προσπάθειες αυτής γενομένης από τη συμφωνία υψηλού επίπεδου, όπως λέγεται, Μακαρίου του 1977 στη Βιέννη, με τον εκτάσιο, όλες οι προσπάθειες είναι σε ένα πλαίσιο. Το σημερινό πλαίσιο, μάλλον το πλαίσιο αυτό, αφορούσε στην δημιουργία ενός καλού, ας το πούμε έτσι, κλίματος, προτού εκδηλωθεί η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η προσπάθεια δεν έχει γίνει σήμερα από κανένα, και κυρίως δεν έχει γίνει από την Τουρκία, η οποία είναι, δεν έχει γίνει καμία. Το αντίθετο συμβαίνει κάθε μέρα, επαναλαμβάνεται ότι η θέση της Τουρκίας, είτε για την κατάληψη του βορείου μέρους της Κύπρου και τη σύσταση του παράνομου αυτού της τουρκοκυπριακής οντότητας, είτε ότι η Κύπρος θα παραμείνει τουρκική. Άρα το κλίμα σήμερα δεν υπάρχει. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέως του Κουτιέρες να επισκεφθεί το νησί ασφαλώς δείχνουν τη βούλησή του να κάνει μια ίστατη προσπάθεια, καλυστερημένη, πολύ καλυστερημένη κατά την ποινή μου γνώμη, πάρα πολύ καλυστερημένη, πρώτης λήξης της θητείας του. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα ευοδοθεί. Τούτο λεχθέντων, όπως συνήθως πράττουμε Λευκωσία και Αθήνα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, και νομίζω θα είμαστε, γιατί έχουμε μάθει και εμείς το μάθημα από τα θύματά μας, στις δηλώσεις που γίνονται, στις εκδηλώσεις που γίνονται, ώστε τουλάχιστον να μην είμαστε εμείς οι δακτυλοδεικτούμενοι στο blame game το οποίο συνήθως ακολουθεί, αν δεν προηγείται.
1: Κύριε Μαλλιά, να θυμίσω πρώτα απ' όλα σε όσους μας ακούνε, εσείς δεν χρειάζεται να σας θυμίσουμε τίποτα, απλά θα μας εξηγήσετε τώρα δύο πράγματα, ότι ο κύριος Ετσεβίτ τότε, ο Μακαρίτης, τι είχε πει για την επέμβαση, για την εισβολή? Μια ειρηνική επιχείρηση κάνουμε. Βλέπουμε μισό αιώνα μετά ότι το ίδιο μοντέλο έχει ακολουθήσει ο κύριος Πούτιν στην Ουκρανία κλπ. Και αυτό δείχνει πόσο έχει χειροτερέψει ο σημερινός κόσμος. Δηλαδή θα ήθελα, με την εμπειρία σας και την ευθυκρισία σας, να πούμε το εξής όσους μας ακούνε, ή μάλλον να το εξηγήσετε εσείς. Είναι πιο δύσκολες οι συνθήκες το τελευταίο διάστημα, ακριβώς για την ρευστότητα που επικρατεί στη γύρω περιοχή, το ρόλο του κυρίου Τραμπ που στα παλιά του τα παπούτσια το διεθνές δίκαιο και το όποιο υπόλοιμα διεθνούς δικαίου και διεθνών οργανισμών, και απ' την άλλη η προσπάθεια υπεραναβάθμισης έστω ως μεγάλης περιφερειακής δύναμης της Τουρκίας. Άρα οι όποιες πρωτοβουλίες, οι καθυστερημένες που είπατε πριν, τι μπορούν να δώσουν?
2: Με αυτά τα δεδομένα, κύριε Στούπο, το οποίο είναι απολύτως έτσι, δεν απομένει σε μένα παρά να σημειώσω ή να υποσημειώσω ότι είναι η χειρότερη στιγμή να επικαλείσαι το διεθνές δίκαιο.
1: Μάλιστα.
2: Για δεύτερο, αυτό είναι αξιωματική θέση. Δεύτερον, δεν είναι ακόμα πολύ δύσκολο να το επικαλείσαι αν δεν είσαι αποφασισμένος και αν δεν έχεις τις δυνατότητες να το επιβάλλεις. Με αυτά τα δύο δεδομένα, ξεκινάμε την ανίχνευση δυνατοτήτων για τις επίλυσεις, για μια επίλυση. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να είμαι μάντης έτσι, αλλά δεν, η Δήμο η μακρά μου λέγει, και η πρώτη μου θέση στο δημόσιο, ξέρετε ποια ήταν? Τότε ήμουνα στη Γενέβη, μεταρχιακά στη Γενέβη. Μετά την εισβολή έγινε, όπως θυμάστε, η διάσκεψη Γενέβης, είτε τότε ο Γιώργος Αμαύρος με τον Λαμπρία και τα λοιπά. Ο Πίτσιος για τις διαπραγματεύσεις της Γενέβης. 14 Αυγούστου έγινε η δεύτερη εισβολή, ο Ατήλας 2.
1: Ο νόμερ, ναι.
2: Και τότε υπήρξε η ανάγκη να οργανώσουμε ένα γραφείο τύπου και πληροφοριών στη Γενέβη που δεν είχαμε, που ήταν όλες τις αντιπροσωπείες ΟΗΕ, και αυτή ήταν η πρώτη μου θέση στο δημόσιο το 1975. Συνεπώς το έχω ζήσει και αυτές τις στιγμές. Εκείνο που να σας πω είναι, σήμερα δεν υπάρχουν οι προποθέσεις. Και να καταλάβουμε όλοι μας κάτι. Όταν λέμε λύση στο Κυπριακό, έτσι, τι έχουμε κατά νου οι περισσότεροι? Δεν χρειάζεται ούτε πρέσβη σου, τι έχουν κατά νου οι περισσότεροι? Της εισβολής κατάσταση. Δηλαδή να φύγουν οι τουρκικές δυνάμεις και να ξαναγίνει η Κυπριακή Δημοκρατία ένα ενιαίο κράτος, με μια κυριαρχία, μια εθνότητα. Και αυτό σήμερα δεν μπορεί να γίνει.
0: Το σχέδιο Ανάν ήταν η τελευταία ευκαιρία, ή τον Γκραντ Ουντανά? Αν ήταν η τελευταία ευκαιρία, είχε αντίστοιχες προϋποθέσεις, δηλαδή του ενιαίου κράτους, ή θα είχε λογική αυτό που επικαλέστηκε ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος, που είπε παρέλαβα κράτος, δεν παραδίδω κοινότητα?
2: Νομίζω ότι και έχει γίνει μεγάλη συζήτηση εκ των υστέρων για το σχέδιο Ανάν. Νομίζω ότι ακόμα και πολύ θερμή υπέρμαχή του στην Ελλάδα, μεταξύ των πολιτικών οι οποίοι έχουν χειριστεί πολύ υπεύθυνες θέσεις, και κυρίως και τα τουρκικά από θέσεις ευθύνης, με επιτυχία πρέπει να σας πω, η γενική εντύπωση εκ των υστέρων ήταν ότι ούτως ή άλλως θα οδηγούσε αναπόφευκτα στην δικοτόμηση. Mm-hmm. Εκείνο όμως το οποίο είμαι χρόνο να πω είναι ότι υπάρχει ένα εκτεκτημένο, το οποίο με ποτέ δεν πρέπει να το απολέσουμε. Είναι το κεκτημένο του δημοψηφίσματος. Δηλαδή οποιαδήποτε λύση με ή χωρίς εισαγωγικά συμφωνηθεί στο χαρτί, αυτό το χαρτί θα πρέπει να επιβιωθεί με την κυρίαρχη βούληση του
1: Κυπριακού
2: Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων με ένα ελεύθερο δημοψήφισμα, όπου το ερώτημα είναι ναι ή όχι.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι από ένα πολύ ισχυρό μέσο πίεσης, και καλό είναι να το έχουμε υπόψη μας. Πέραν σήμερα όμως πρέπει να μείνουμε και σε δύο θέματα. Ότι η Τουρκία στο Κυπριακό έχει υποστεί μια συνολική ήττα. Μια ήττα. Διότι παραμένει 38-40 χιλιάδες στρατός, και τα τελευταία 10 χρόνια έχουν μεταφερθεί στην Κύπρο επιθετικά όπλα. Βαρέα πυροβόλα, βαρέα τεθωρακισμένα, και δεν λέω για τα αεροσκάφη τώρα, τα οποία ήταν μια ανέξοδη επίλυση, διότι ο χρόνος πτήσης από το απέναντι τη Μερσίνη από τα αεροδρόμια της Τουρκίας είναι 3-4 λεπτά. Είχε μεγάλη σημασία, αντιθέτως, είχε στρατηγική σημασία η παραμονή στην βάση Ανδρέας Παπαδρέου, των ελληνικών αεροσκαφών και την Πελάρα. Συνεπώς αυτά είχαν, διότι έγιναν για πρώτη φορά και είχαν πολύ μεγάλη σημασία, έχουν. Η Τουρκία δεν έχει κατορθώσει εδώ και 50 χρόνια να βρει άλλη μία χώρα, μία, η οποία να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος, έτσι, καμία χώρα το αναγνωρίζει. Αντιθέτως, η Κυπριακή Δημοκρατία, χάρη στην συνεχή διπλωματία που ακολουθεί ο πρόεδρος, ο κ. Χρυστοβλίδης, έχει κατορθώσει να διαμβολήσει την Τουρκία και στα τουρκόφωνα κράτη της Κεντρικής Ασίας. Το είδαμε πρόσφατα. Και το δεύτερο, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδος και του ελληνισμού. Η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2003-2004.
0: Και είναι αλήθεια, γιατί είναι ένα πολύ ισχυρό
2: καλό να τα θυμόμαστε αυτά.
0: Και ισχύος ουσιαστικά.
2: Για να επιτρέψετε μου να υπογραμμίσω.
0: Με αυτό να ολοκληρώσουμε.
2: Ναι, κύριε Μουρούτη, που είπε ο κύριος Τούμπος πριν, ότι βεβαίως είναι χειρότερη στιγμή σήμερα να επικαλείστε το διεθνές δίκαιο, είτε αυτό είτε αφορά την Κριμαία είτε αφορά την Κύπρο. Έχουμε όμως κάθε δικαίωμα και υποχρέωση να επικαλούμεθα ότι δεν μπορούν να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, κυρίως μεταξύ των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιων από τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δηλώσεις των οποίων είναι εκνευριστικές, μονόπλευρα υπέρ της Τουρκίας, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ό,τι δρομολογηθεί και στηριχθεί για την τουρκοκυπριακή οντότητα, το ίδιο κατά αναλογία θα έχει δικαίωμα να εφαρμόσει ο Πούτιν στην Κριμαία, στον Ντόνμπας και στα κατεχόμενα από τη Ρωσία ουκρανικά εδάφη. Άρα και εκεί έχουμε ένα περιθώριο επιχειρηματολογίας.
0: Είναι ένα ισχυρό επιχείρημα, εθνικό επιχείρημα αυτό που λέτε, αρκεί να είναι κατανοητό και από Έλληνες πολιτικούς που έχουν μια ρωσική αντίληψη των πραγμάτων, που είναι ουσιαστικά αναντίστοιχη με τα συμφέροντα του έθνους στην Κύπρο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαλλιά.
1: Ήταν να είστε καλά.
0: Εμπειρότατος πρέσβης και επιδραστικότατος πρέσβης, ο κύριος Αλέξανδρος Μαλλιάς, στην θλιβερή σημερινή επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τον επίλογό μας.
3: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
4: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομία.

0: Πράγα. nyc.gr.
1: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Επιστρέψαμε τουλάχιστον να κλείσουμε ευχάριστα, Δημήτρη, γιατί είναι θλιβερή επέτειος. Νομίζω ότι κανείς δεν επιθυμεί τουλάχιστον από την πλευρά
1: της πολιτικής λύσης. Πρέπει να τα θυμίζουμε.
0: Και πρέπει να τα θυμίζουμε, γιατί ο συνδυασμός της κατάλυσης της δημοκρατίας αλλά και η αμφισβήτηση της ελευθερίας είναι εκρηκτικό μείγμα και δυστυχώς υπάρχουν οι προϋποθέσεις και σήμερα σε διάφορες περιοχές του πλανήτη και για ήμι δημοκρατικά ή αντιδημοκρατικά καθεστώτα και αμφισβήτηση της ελευθερίας των ανθρώπων εκεί, της ανεξαρτησίας των κρατών. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Τέλος πάντων, μια άλλη καλή μνήμη τώρα που τη θυμήθηκα είναι ότι σαν σήμερα πάτησε ο άνθρωπος για πρώτη φορά το φεγγάρι, που το βλέπουμε λίγο ρομαντικά ή λιγότερο ρομαντικά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι.
0: Το επόμενο,
1: project,
0: το επόμενο project είναι αυτός που θα πατήσει το φεγγάρι, να τον έχουμε προετοιμάσει να μείνει και εκεί. Οπότε άρεσε να διαλέγεις ορισμένους που δεν είναι τόσο συμπαθείς,
1: θα να σκεφτόμουν τους αμέσως,
0: εκεί και να τους αφήσουμε εκεί.
1: Θα σκεφτόμουν να το κάνει
0: το
1: μια κίνηση ιδιοκτήτης ο κύριος Μάσκ.
0: Κύριος Μάσκ, και σοβαρεύω την συζήτηση, έκανε μια δήλωση θετική για τον Κασιδιάρη. Δεν ξέρω αν την έχεις υπόψη.
1: Να επανέλθουμε αύριο.
0: Με παρέμβαση, στην ελληνική δικαιοσύνη, κρίνοντας ότι ο κύριος Κασιδιάρης κακώς παραμένει στη φυλακή. Θα έπρεπε να έχει.
1: Τα βλέπει όλα ο κύριος Μάσκ με ποιότητα και προοπτική.
0: Την τροπή. Σε κάθε περίπτωση, εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης στη στέγη Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιελάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win, που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της BigWin στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Καλημέρα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: κόσμημα.
1: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
3: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
2: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Σεντράλ.
2: Σεντράλ.
3: Σεντράλ.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
1: Σεντράλ και
6: φύγαμε.
7: All day.
5: All night. All night.
1: Σεντράλ στη Γαλατινή.
8: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
9: Δίνω Στασούλας για μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και την καρδιά ολόκληρη του ελληνισμού, κάνει λόγο πρωθυπουργός στο μήνυμά του, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα στέκει μετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόσκληση στους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το Πασόκ, απευθύνει ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, αναφερομένος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και επικαλούμενος στις καταδίκες εμπλεκομένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Ανδρουλάκης διερωτήθηκε γιατί θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση, αντί να ζητήσουν, όπως είπε, αυτοί από τον ελληνικό λαό. Αυτή την ώρα, ο πρόεδρος του Πασόκ επισκέπτεται το Δήμο Νεάπολης Σικαιών. Ο 56χρονος Άντι Μπέρμαν, ο νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας, αναλαμβάνει σήμερα τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι ο έκτος πρωθυπουργός που εισέρχεται στην Downing Street την τελευταία δεκαετία. Ο Μπέρμαν, επωνομαζόμενος και βασιλιάς του Βορρά, διαδέχεται τον Κιρ Στάρμερ, νικητή των εκλογών του 2024. Η σύνδεση της νέας κυβέρνησης θα ανακοινωθεί αργότερα το απόγευμα. Σε 30χρονο ανήκει, σύμφωνα με την αστυνομία, η απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε χθες βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε αυτοκίνητο στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Ένα παιδί 13 ετών έχασε τη ζωή του στους χθεσινούς πανηγυρισμούς στην Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Ήταν σε ένα συντριβάνι και κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, ο κ. Ανδρουλάκης διερωτήθηκε γιατί θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση, αντί να ζητήσουν, όπως είπε, αυτοί από τον ελληνικό λαό. Αυτή την ώρα, ο πρόεδρος του Πασόκ επισκέπτεται το Δήμο Νεάπολης Σικαιών. Ο 56χρονος Άντι Μπέρμαν, ο νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας, αναλαμβάνει σήμερα τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι ο έκτος πρωθυπουργός που εισέρχεται στην Downing Street την τελευταία δεκαετία. Ο Μπέρμαν, επωνομαζόμενος και βασιλιάς του Βορρά, διαδέχεται τον Κιρ Στάρμερ, νικητή των εκλογών του 2024. Η σύνδεση της νέας κυβέρνησης θα ανακοινωθεί αργότερα το απόγευμα. Σε 30χρονο ανήκει, σύμφωνα με την αστυνομία, η απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε χθες βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε αυτοκίνητο στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Ένα παιδί 13 ετών έχασε τη ζωή του στους χθεσινούς πανηγυρισμούς στην Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Ήταν σε ένα συντριβάνι και κατά τη διάρκεια

0: Και σύμφωνα με την αστυνομία, η απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε χθες βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε αυτοκίνητο στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Ένα παιδί 13 ετών έχασε τη ζωή του στους χθεσινούς πανηγυρισμούς στην Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Ήταν σε ένα συντριβάνι και κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών το πάνω μέρος της κατασκευής αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω του. Σοβαρά επεισόδια έγιναν χθες βράδυ στο κέντρο του Buenos Aires, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, και ενώ χιλιάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί σε κεντρικό σημείο της πόλης, ομάδες ατόμων άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή για τη διαχείριση του πλήθους. Η αστυνομία απάντησε με ρήψεις νερού. Έγιναν 12 προσαγωγές και συλλήψεις.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι,
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Αντώνης Ατζολέτος.

κακό. Λίγο ασχολούμαστε με τον καύσωνα, με έναν μίνι καύσωνα που ζούμε. Και πολύ συζητάμε βεβαίως για το χθεσινό τελικό του Μουντιάλ. Θα πούμε και εμείς δύο πράγματα εδώ πέρα. Είμαι ο Αντώνης Ατζολέτος. Ο Νότης Παπαδόπουλος σήμερα απουσιάζει. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Στον ήχο είναι η Δήμητρα Σταματίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Δημοσιογραφική παραγωγή ο Δημήτρης Γιαννίδης. 210-48-00-170 έως 174. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και βέβαια όπως πάντα στο skyradio.gr. Κανείς νομίζω δεν διαφωνεί ότι χθες κέρδισε ο καλύτερος. Φαντάζομαι σχεδόν όλοι βλέπατε ή μισοβλέπατε όσοι δεν είστε και πολύ φίλοι της μπάλας στον τελικό. Κέρδισε ο καλύτερος η Ισπανία. Η Αργεντινή με την οποία ήμουν και εγώ και ήμουν από την αρχή, όχι μόνο όταν ξεκίνησε να κάνει τις ανατροπές τη μία μετά την άλλη. Την πίστευα, ήταν άφαντη. Όπως άφαντος ήταν χθες και ο μεγάλος, ο Μέση. Δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον Εμπαπέ σε γκολ. Πολλοί ήλπιζαν πως θα αφήσει έτσι το αποτύπωμά του σε αυτό το τελευταίο Μουντιάλ, αλλά νομίζω λίγοι διαφωνούν πως είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει περάσει τον πλανήτη, χωρίς να μπαίνουμε τώρα σε διαδικασίες να συγκρίνουμε αυτόν με τον Πελέ, τον Μαραντόνα και τους άλλους μεγάλους. Απέδειξε ότι μπορεί και στα 39 του, βεβαίως κάπου και αυτός πρέπει να αποφασίσει να βάλει μια τελεία σε αυτή την πολύ σπουδαία καριέρα. Σίγουρα η Αργεντινή δεν έπρεπε να κερδίσει χτες, έτσι. Νομίζω συμφωνούμε όλους αυτό, ούτε να ισοφαρίσει γιατί έφτασε κοντά. Κέρδισε ο καλύτερος και μάλλον κέρδισε ο καλύτερος του τουρνουά. Διαβάζω βέβαια για την απόλυτη κυριαρχία που έχει πλέον η Ισπανία, που είναι μια παγκόσμια ποδοσφαιρική δύναμη έτσι κι αλλιώς, αλλά η τρέχουσα πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου είναι πρώτη, έχει κατακτήσει ταυτόχρονα το Μουντιάλ και σε άντρες και σε γυναίκες. Ενώ είναι εν ενεργεία πρωταθλητής Ευρώπης κάτω των 19 ετών, τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες. Λοιπόν, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το Μουντιάλ τελείωσε σε κάθε περίπτωση. Τώρα τι θα κάνουμε εμείς που δεν έχουμε να βλέπουμε κάθε μέρα μπάλα, θα μου πείτε, εντάξει, θα δούμε. Ας προσπαθήσουμε να πάμε λίγες διακοπές νομίζω. Και νομίζω ότι η εικόνα που μας έμεινε από χθες είναι αυτή, το στιγμιότυπο του Τραμπ με τον Ιφαντίνο πίσω από το Αλεξίς Φεροτζάμι. Κατάφεραν και οι δύο να αποδοκιμαστούν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική στιγμή του πλανήτη, στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό τουρνουά. Τώρα, αν και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στην πολιτική επικαιρότητα έχουμε αρκετά πράγματα. Καταρχάς, μια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Ήταν 4 το μεσημέρι, πήγε 5 το απόγευμα. Θα προσπαθήσουμε αργότερα να προλάβουμε να συνομιλήσουμε με τον κυβερνητικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, που είναι από νωρίς στη Βουλή, να μας πει και για την καθυστέρηση, αλλά και τι περιμένουμε. Με τον Πρωθυπουργό να αναμένεται να δώσει οδηγίες για το από εδώ και πέρα ή και για το καλοκαίρι, πώς θα βρεθούν όλοι στις περιφέρειές τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει πως οι εκλογές θα γίνουν το 27. Ίσως το πει και σήμερα στην εισήγησή του. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιος εκλογικός συναγερμός από τον Πρωθυπουργό. Βέβαια όλα μυρίζουν εκλογές, έτσι. Ακόμα και η επίσκεψη σήμερα του Πρωθυπουργού στα έργα στο ΆΚΑ.

Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 20 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού πλέον. Έχει πέσει λίγο η πολιτική επικαιρότητα και αυτό δεν είναι καθόλου

Έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ που αποδεκατίστηκε. Είχαμε τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, που ο Παύλος Πολάκης κατά πολλούς έδωσε μια αίσθηση ότι μένει υπό όρους σε σχέση με το ριζοσπαστικό λόγο, σαν να περιμένει, θα έλεγε κανείς, στη γωνία τη Ρένα Δούρου να τη δει να μην υιοθετεί ένα σκληρό λόγο, ειδικά ενδεχομένως απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Εκεί έχουμε μπιφ και αυτό θα παραμείνει. Δεν διεκδίκησε κάποια θέση το Σάββατο, απλώς είναι μέλος της Εκλογικής Επιτροπής. Να δούμε τι θα γίνει και όταν συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος, σύντομα, ενδεχομένως και μέσα στην εβδομάδα, αν εκεί γίνει μια διαφορετική κατανομή και σε σχέση με τον Παύλο Πολάκη. Σίγουρα εδώ πέρα το ερώτημα που τίθεται είναι αν ενδεχομένως προσπαθήσει αυτός να είναι το πρώτο βιολί, γιατί σίγουρα το σημαντικό είναι ποιος θα πάει στη ΔΕΘ με τον ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβριο, ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο στις ανακοινώσεις, ποιος θα βρεθεί ενδεχομένως σε ένα debate. Πάντως νομίζω ότι την Παρασκευή τη Ρένα Δούρου θα δούμε στη γιορτή της Προεδρίας της Δημοκρατίας, 24 Ιουλίου θυμίζω, και θα έχουμε την καθιερωμένη εορτή στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου. Έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα που ανάβει τις μηχανές και ανεβάζει τον πήχη λέγοντας πως από το Σεπτέμβριο θα κυνηγήσει πλέον την πρώτη θέση. Εντάξει, βρίσκεται στην δεύτερη, θέλει να κάνει και ενέσεις τόνωσης ηθικού στα νέα στελέχη που σίγουρα τη χρειάζονται. Σήμερα παρουσιάζονται οι θέσεις του κόμματος για την παιδεία και από εδώ και πέρα θα υπάρχουν τέτοιες θεματικές. Και νομίζω ότι έχουμε και ένα από τα βασικά ερωτήματα του καλοκαιριού που έχει σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά. Πότε θα αποφασίσει να ανακοινώσει τη δημιουργία κόμματος? Φαίνεται πάντως πως ετοιμάζεται.

0: Και βέβαια πάντα το Πασόκ, έτσι. Πάντα μας απασχολεί το Πασόκ. Δεν ξέρω αν περνάει τις καλύτερες ημέρες από τις 26 Μαΐου που η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έκανε την εμφάνισή της στο πολιτικό σκηνικό. Και λέω να μείνουμε στο Πασόκ, να ξεκινήσουμε με το Πασόκ, να δούμε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο η Χαριλάου Τρικούπη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Παύλος Χριστίδης, βουλευτής του Νότιου Τομέα στο Πασόκ. Κύριε Χριστίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ατζολέτο, καλή εβδομάδα.
0: Δίνεται μια αίσθηση, κύριε Χριστίδη, πως ο βασικός αντίπαλός σας αυτή τη στιγμή είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για το κυνήγι της δεύτερης θέσης. Έτσι είναι τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω τώρα το δίνετε αν είναι με έψιλον, με αλφαγιώτα.
0: Είναι με αλφαγιώτα.
1: Είναι με αλφαγιώτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή θέλω να απαντήσω στην ερώτησή σας, αυτό είναι κάτι που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ο διακηρυγμένος στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή. Και αυτό σημαίνει ότι δεν δίνουμε έναν αγώνα, ξέρετε, δεύτερης θέσης. Δεν μας απασχολεί αυτός ο αγώνας. Μας απασχολεί ο τρόπος με τον οποίο η χώρα θα πάει στις εκλογές, θα αφήσει πίσω της οριστικά μια περίοδο η οποία έχει πολύ παράκμη και θα δημιουργήσει συνθήκες μιας πραγματικής πολιτικής αλλαγής. Αυτός είναι ο στόχος μας. Επομένως, εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να αλλάξει η κυβέρνηση του τόπου, όχι αντιπολίτευση.
0: Απλώς για να κυνηγήσει κάποιος την πρώτη θέση, πρέπει σίγουρα να είναι στη δεύτερη θέση. Πιστεύετε πως αυτή η εικόνα που υπάρχει τώρα με τις δημοσκοπήσεις που σας φέρνει τρίτους από το Σεπτέμβριο θα αλλάξει, είναι μια πλασματική εικόνα?
1: Κοίταξε, δεν λέω ότι είναι πλασματική εικόνα, λέω ότι έχουμε δει πολλές φορές να ανεβοκατεβαίνουν κόμματα τους τελευταίους αρκετούς μήνες στην πολιτική ζωή της χώρας, και αυτό είναι κάτι το οποίο ο κάθε παρατηρητής ψύχραιμος μπορεί να το δει. Θα θυμίζω ότι έχουμε δει σκαμπανεβάσματα του κόμματος Ζωής Κωνσταντοπούλου, σκαμπανεβάσματα και του ΠΑΣΟ και άλλων κομμάτων τα οποία έχουν εμφανιστεί παλιότερα. Δεν πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις λένε ψέματα. Mm-hmm. Λέω ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι στο οποίο βλέπετε ότι ο κύριος Τσίπρας εδώ και τρεις μήνες που έχει δημιουργήσει το κόμμα του είναι περίπου στα ίδια. Εμείς έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά να κάνουμε και πιστεύω ότι όταν θα κοπάσει, ξέρετε, ο κουρνιαχτός αυτής της δημιουργίας ενός νέου κόμματος, θα έχουμε να αντιπαρατεθούμε προγραμματικά. Και προγραμματικά σημαίνει ότι τις τελευταίες 4-5 εβδομάδες το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μια δέσμη προτάσεων για τα εργασιακά, για τα κοινωνικο-ασφαλιστικά, για τα ζητήματα των μικρομεσαίων, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, όπως ήταν προχθές τα ζητήματα της παιδείας. Όλα αυτά επομένως είναι που θα ρίξουμε το βάρος μας και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά στις εθνικές εκλογές.
0: Ναι, προγραμματικά σίγουρα αναλαμβάνετε συνεχώς πρωτοβουλίες και συνεντεύξεις τύπου και παρουσιάζετε τη θέση σας, αλλά επειδή μιλήσατε ότι πρέπει να γίνει πολλή δουλειά από το ΠΑΣΟΚ, πού πιστεύετε ότι πρέπει να εστιάσετε, για παράδειγμα στα αστικά κέντρα? Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ στη δική σας περιφέρεια, στο νότιο τομέα, έχει πάρει 7,9% τον Ιούνιο του 2023. Πολύ κάτω από το πανελλαδικό σας ποσοστό.
1: Σίγουρα πρέπει να εστιάσουμε και στα αστικά κέντρα. Θα έλεγα όμως ότι το ζήτημα πέραν από γεωγραφικό είναι και πολιτικό. Και θέλω να πω ότι όλοι αντιλαμβάνονται σήμερα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πλαίσιο. Δηλαδή αν υπάρξει μια σύγκριση εν έτη τον Ιούλιο του 2026 για το ποιος έχει ένα πρόγραμμα, τα δύο κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή συγκρούονται στην πολιτική ζωή του τόπου είναι από τη μία η Νέα Δημοκρατία και από την άλλη το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποτυπωθεί και στη συνείδηση του κόσμου των ψηφοφόρων. Και επομένως η δουλειά μας, αυτή την οποία θα κάνουμε και αυτή την εβδομάδα και την επόμενη φυσικά και όλο το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι να πλησιάσουμε τους πολίτες όσο γίνεται περισσότερο. Όσο αντιπαράθεση γίνεται με βάση τις δημοσκοπήσεις ή με βάση πώς να πω, δευτερεύουσα σημασία ζητήματα γύρω από το αν κάποιος ψηφίζει το ένα κόμμα ή το άλλο κόμμα, τόσο ο κόσμος απομακρύνεται, κυρία Τζολέτα, από την ψήφο και την πιθανότητα ψήφου. Άρα σας λέω ότι για μένα αυτό το οποίο σίγουρα χρειάζεται είναι και πολλή δουλειά στον νότιο τομέα, αλλά και πολλή δουλειά σε όλη την Ελλάδα, και σας λέω κιόλας από τώρα και σημειώστε το, ότι το ΠΑΣΟΚ και στον νότιο τομέα αλλά και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα θα είναι πολύ πιο ψηλά από εκεί που ήταν το 23. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, δεν μου ταιριάζει και πουθενά, επουδενή, η λογική ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πιο κάτω από εκεί που πήρε το 23, όπως θα δείχνουν κάποιες δημοσκοπήσεις.
0: Απλώς επειδή αναφερθήκατε σε δύο προγράμματα, το δικό σας και της Νέας Δημοκρατίας, αυτά που παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας δεν τα αναγνωρίζετε? Δηλαδή σήμερα παρουσιάζει το πρόγραμμά του για την παιδεία. Έχει μιλήσει για την υπερφορολόγηση που πρέπει να υπάρχει στο μεγάλο πλούτο. Όλα αυτά.
1: Μα κοιτάξτε να δείτε. Για να είμαι ειλικρινής, Το πρόγραμμα για την παιδεία που παρουσίασε σήμερα δεν το έχω δει με λεπτομέρειες. Το καλωσορίζουμε πάντως σε αυτή την προγραμματική αντιπαράθεση που υπάρχει. Τώρα, από εκεί πέρα, όσον αφορά τον φόρο των μερισμάτων κτλ., ο κ. Τσίπρας, όταν ήταν πρωθυπουργός, είναι εκείνος ο οποίος μείωσε τον φόρο των μερισμάτων. Δηλαδή, θέλω να πω ότι σήμερα μπορεί να αναγνωρίζει την ανάγκη της αύξησης και καλά το κάνει. Αυτό είναι το σωστό. Απλά λέω ότι όταν ήταν πρωθυπουργός έκανε ακριβώς το αντίθετο. Επομένως, την αντιπαράθεση αυτή, εγώ θέλω να έχουμε και προγραμματικά επιχειρήματα και εν πάση περιπτώσει εκεί που συμφωνούμε είναι και κάτι το οποίο το κρίνω και το αξιολογώ ως κάτι θετικό για τη χώρα και τους πολίτες. Απλά λέω ότι μετράει και πάρα πολύ το τι κάνεις όταν έχεις την εξουσία. Και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τα πράγματα όχι μόνο με βάση αυτά τα οποία λέμε, αλλά και με βάση αυτά τα οποία κάναμε κατά τη διάρκεια της δικιάς μας θητείας ο καθένας. Άρα η αντιπαράθεση είναι καλό να γίνεται και με όρους αξιοπιστίας. Η αξιοπιστία, ξέρετε, είναι μια λέξη που ξεκινάει και από α, όπως είναι να ξεκινάει και ο τρόπος με τον οποίο πορεύεσαι στην πολιτική.
0: Πιστεύετε, κύριε Χριστίδη, πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά τις διαβεβαιώσεις τις συνεχείς, θα πάει τελικά σε πρώτες εκλογές?
1: Πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να πάει σε εκλογές, διότι έχουμε μια βουλή 297 βουλευτών, δεν έχει ξαναγίνει τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Έχουμε πάνω από 50, αν δεν κάνω λάθος πια, πάνω από 50 ανεξάρτητους βουλευτές. Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα και το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να λειτουργήσει για έναν χρόνο ακόμα. Το δεύτερο πράγμα το οποίο θέλω να πω, κύριε Τζολέτο, με απλά λόγια, για να το πούμε όσο το δυνατόν πιο εύκολα, ένα γρήγορο σερφάρισμα να κάνει κάποιος στα social media των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, θα καταλάβει ότι έχουν αφήσει τα μολύβια και τα στυλό κάτω και κάνουν προεκλογική καμπάνια. Yeah. Εάν κάποιος πιστεύει ότι μπορούμε να πάμε σε εκλογές σε ένα χρόνο από τώρα με τα υπουργεία να μην δουλεύουν και να υπάρχει προφανής μεταρρυθμιστική κόπωση, είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, θα πάει πίσω τη χώρα. Άρα η χώρα πρέπει να πάει σε εκλογές γρήγορα, θα είναι σημαντικό και για τους θεσμούς, για την τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας μας, αλλά και για την οικονομία μας. Γιατί όλη η οικονομία έχει παγώσει μπροστά σε αυτή την αναμονή, την οποία όλοι καταλαβαίνουμε ότι περιγράφει τον Οκτώβριο.
0: Άρα καταλαβαίνω από αυτό που είπατε, στην πορεία προς εκλογές εστιάζετε κι εσείς πολύ σε θέματα κράτους δικαίου, ο ΠΚΠ, αλλά και στην ακρίβεια σίγουρα, έτσι?
1: Κοιτάξτε, το κράτος δικαίου είναι κομβική σημασία για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα. Το να νιώθει ο κάθε πολίτης που μας ακούει ότι μπροστά στην δικαιοσύνη δεν υπάρχουν κάποιοι που είναι πιο δικοί μας από κάποιους άλλους, είναι το πιο σημαντικό ζήτημα της εποχής. Και επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι ο κόσμος νιώθει αυτή την αδικία, πάει πολύ, κύριε Ατζολέτο, να βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία η οποία είναι βουτυγμένη σε μία σειρά σκανδάλων τα τελευταία χρόνια. Βουτυγμένη. Στελέχη της είναι τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή, να μας ζητάει και το λόγο. Δηλαδή είναι φοβερό να ζητάει η Νέα Δημοκρατία να πανηγυρίζουν οι οπαδοί της επειδή δεν έφαγε 11 γκολ αλλά έφαγε 4. Γιατί αυτό συζητάμε τώρα. Και θέλω να σας πω επίσης ότι εγώ εύχομαι και οι 4 να αθωωθούν. Και δεν θέλω κανένας συναδελφός μου να έχει οποιαδήποτε μπλοκή. Αλλά από την άλλη οφείλω να πω ότι αν ο κύριος Γεωργιάδης, τον οποίο άκουσα τις προηγούμενες μέρες να διαμαρτύρεται για τη δίωξη του κύριου Σενετάκη, θεωρεί ότι τα 2.500 ευρώ δεν είναι αρκετά για να διώκεται κάποιος, να μας αλλάξουν και τους ποινικούς κώδικες, να μας πούνε ποια χρήματα και πάνω πρέπει να διώκεται κάποιος.
0: Κύριε Χριστίδη, προλάβατε και την ερώτησή μου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.

συζήτηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου Κιλ στην Ελλάδα, την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αυτό γίνεται με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026. Ασφαλώς στην Ελλάδα καλωσορίζουμε ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του Κιλ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα, προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δικαίωμα.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Πάμε σιρήνες.
2: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Στασούλας. Για μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός σε μήνυμά του. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky. Είμαι ο Αντώνης Ατζολέτος και βεβαίως στα πολύ ευχάριστα νέα της ημέρας κρατάω αυτή τη ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Εντάξει, δεν γινόταν άλλο αυτό έτσι. Σάββατο ήμουνα στη λεωφόρο Κηφισίας. Περνάει δίπλα μου ένας νεαρός, βερμουδίτσα, από πάνω ένα κοντομάνικο και πήγαινε στην Κηφισίας μια χαρά σαν να μην τρέχει τίποτα. Αυτό κάποια στιγμή έπρεπε να σταματήσει. Είναι πραγματικά εγκληματικό αυτό που γινόταν και πλέον θα έχουμε αυστηρές κυρώσεις, όχι πωλήσεις σε παιδιά κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών όπως θα έπρεπε εξ αρχής και βεβαίως όταν αν και τυχόν παρατηρηθεί αυξημένη παραβατικότητα θα γίνει αυτό που πρέπει, θα υπάρχουν πάρα πολύ αυστηρές ποινές και σε περιπτώσεις ορίων ταχύτητας πάνω από 50 χιλιόμετρα που νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ στη Συγκρού τα έχετε δει αυτά, τα έχετε δει και ξέρουμε πόσο πολύ επικίνδυνα είναι. Λοιπόν, να και κάτι ευχάριστο, με ρωτάτε εδώ πέρα για τον Νότι. Όχι, ο Νότις λείπει σήμερα, ο Νότις θα επιστρέψει αύριο, θα είναι εδώ μία με δύο μαζί σας κανονικά όπως είναι όλο τον Ιούλιο. Να πάμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εντάξει όλη την προηγούμενη εβδομάδα και την προηγούμενη ασχολούμασταν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα πράγματα δεν είναι καλά, υπάρχει μια προσπάθεια ανάταξης από τους Ρένα Δούρου, Νίκο Παπά και Παύλο Πολάκη. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα αριθμεί 13 βουλευτές. Σε αυτούς όμως πρέπει να πούμε ότι είναι η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία θα ανεξαρτητοποιηθεί, έχει κάποιες υποχρεώσεις ως αντιπρόεδρος της Βουλής. Είναι ακόμα Βασίλης Κόκαλης, δεν έχει στείλει την επιστολή παραίτησής του και αν δεν κάνω λάθος είναι ακόμα και ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου, με τον οποίο θα συνδεθούμε τώρα για να συνομιλήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα και για τον ΣΥΡΙΖΑ και να το ρωτήσουμε καταρχάς αν έχει αλλάξει κάτι και δεν έχει παραιτηθεί ακόμα. Κύριε Δίκογλου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, χαίρομαι που σας ακούω, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Δεν
1: λοιπόν,
0: έχετε
1: άκουσα λίγο την εισαγωγή σας, οπότε να σας πω και το νέο, βασίλειτος πάνω σε αυτά. Υπέβαλα την παραίτησή μου και επισήμως, άρα μπορείτε να με αφαιρέσετε από τη δύναμη που περιγράφατε πριν.
0: Εντάξει.
1: Λίγο πριν έγινε, γι' αυτό υπήρχε και αυτή η καθυστέρηση στη σύνδεση. Όπως είχα πει και στην αρχική μου δήλωση, κάποιες μέρες πάντα χρειάζεται για κάποιες διευθετήσεις, το καταλαβαίνετε, αλλά πέρα από αυτό ήθελα να γίνει θεσμικά, δεν ήθελα απλά ένα email να στείλω στον πρόεδρο της Βουλής και είχαμε συνεννοηθεί να έχουμε και μια συνάντηση σήμερα να παραδώσω και να πρωτοκολλήσω την παρέτηση. Ήδη έχει πρωτοκολληθεί, αν δεν έχει ανακοινωθεί θα ανακοινωθεί από στιγμή σε στιγμή.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία, αλλά λοιπόν 12
1: ό,τι πλέον λέμε το τηρούμε κύριε Ζολέτη, το ξέρετε καλά.
0: Δεν υπήρχε αφιβολία καμία, απλώς προφανώς υπάρχουν κάποια τυπικά. Να σας ρωτήσω κάτι, πώς θα έπρεπε πιστεύετε να έχουν εξελιχθεί τα πράγματα κατά τη γνώμη σας? Υπήρχε μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής της 6 Ιουνίου. Τι θα έπρεπε να είχε κάνει ο Σωκράτης Φάμελος?
1: Δυστυχώς εγώ αυτά που είχα προβλέψει και που είχα πει τότε, γιατί δεν μιλάω πάντα στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί είναι μια ευκαιρία να μιλάνε και άλλα στελέχη, εμείς οι βουλευτές έχουμε και αλλού βήμα. Αλλά σε αυτή ήταν μια κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή και είπα δύο λόγια. Και είχα πει τότε ότι φοβάμαι με την απόφαση όπως την παίρνουμε, ότι απλά κλωτσάμε το τενεκεδάκι λίγο παρακάτω. Τελικά δεν περίμενα ούτε και εγώ ότι απλά θα κρατούσε περίπου για 10 μέρες η όλη ιστορία και θα άρχισε μια αμφισβήτηση. Ίσως θα έπρεπε να ήταν πιο ξεκάθαρη, ίσως θα έπρεπε να οδηγήσει σε άλλες διαδικασίες ώστε η απόφαση να είναι από ένα πιο ευρύ σώμα αργότερα. Όπως και να έχει το πράγμα, νομίζω ότι έπρεπε να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μεν πολλούς στρατηγούς πια, αλλά ο στρατός, οι απλοί πολίτες είχαν φύγει. Και όσοι είμαστε στην κοινωνία, όσοι είμαστε βουλευτές, όσοι κυκλοφορούμε και το βλέπαμε αυτό το πράγμα. Όλος ο κόσμος, με το που έκανε επίσημα και το φορέα του ο Αλέξης Τσίπρας, μας έλεγε θα πάμε στον Αλέξη και σε περιμένουμε και σένα φυσικά και ό,τι έχεις πει και το καθεξής. Άρα ήταν θέμα χρόνου νομίζω όλο αυτό. Θα μπορούσε όμως να μην έχει την εικόνα των τελευταίων ημερών, που πρέπει να σας πω ότι εμένα δεν με ικανοποιεί, αντιθέτως με στεναχωρεί. Ό,τι και να είναι, είναι στελέχη με διαδρομή, με ιστορία. Η τελευταία εικόνα των τελευταίων ημερών είναι λίγο σουρεαλιστική, να το πω έτσι. Δηλαδή αυτές οι συνεχόμενες έτσι, διαδικασίες, αυτά που ακούγονται, αυτά η ψηφοφορία με τα 7-8 άτομα, ήταν ένας λόγος που την παρέτηση την είχα πει ότι θα την έκανε, ήταν προκειμένη απόφαση, αλλά ένας λόγος παραπάνω που πια δεν ήθελα να συμμετάσχω σε όλο αυτό και το λέω ανοιχτά, είναι ακριβώς οι όλες δηλώσεις των τελευταίων ημερών. Σας θυμίζω κυρία Σαπουνά με κλάματα να φεύγει, το παιδί από την νεολαία τα ίδια. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Μπορούμε να κρατήσουμε ένα πολιτικό πολιτισμό και ο καθένας απλά τις αποφάσεις έχει κάθε δικαίωμα.
0: Άρα πιστεύετε ότι μετά την 6η Ιουνίου, εντάξει, το θέμα της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα δεν προχώρησε και δεν θα μπορούσε να προχωρήσει, εκεί άναψε κόκκινο φως ο κύριος Τσίπρας. Από εκεί και πέρα θα έπρεπε με κάποιο λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβριο να προετοιμάζει την αναστολή της λειτουργίας του και αυτό να υποθεί καθαρά μέσα από το κόμμα, μέσα από τον πρόεδρο.
1: Όχι, δεν ήταν ανάγκη. Κοιτάξτε, θα μπορούσε να γίνει συμπόρευση. Τώρα βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας είχε πολλές φορές δηλώσει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με κομματικούς σχηματισμούς. Άρα το να κάνουμε ότι δεν το καταλαβαίνουμε ή δεν το πιστεύουμε, νομίζω είναι λάθος και απλά χάνουμε χρόνο. Άρα έπρεπε να υπάρχει μια εξήγηση και εφόσον ήταν αυτή η απόφαση, αν εμείς λέγαμε ότι θα συμμετέχουμε πώς, βοηθώντας εκλογικά, με τον όποιο μηχανισμό, με όποια πρόσωπα, με την όποια εμπειρία έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την προσπάθεια, χωρίς να αυτοδιαλυθεί, κανένας δεν είχε μιλήσει ούτε για αυτοδιάλυση, ούτε για κατάργηση ιστορικών κομμάτων.
0: Μα έτσι
1: ούτε
0: πρέπει να πάει, δεν υπήρχε άλλη λύση.
1: Γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση?
0: Ποια ήταν η άλλη λύση, αφού δεν θα μπορούσατε να συμπορευτείτε μαζί του?
1: Δεν θα μπορούσε να γίνει με μια μορφή συνεργασίας. Αλλά ότι θα μπορούσε να πει ότι εγώ θέτω σε αυτές τις εκλογές δεν κατεβάζω ψηφοδέλτια, αυτό δεν σημαίνει ότι διαλύομαι ακόμα.
0: Εντάξει, αυτό δεν υπόθηκε πρακτικά καθαρά όμως, εδώ είναι το θέμα.
1: Ναι, δεν υπόθηκε καθαρά.
0: Και το ερώτημα
1: δηλαδή
0: είναι...
1: και ακόμα δεν ξέραμε αν θα κατεβάσει ψηφοδέλτια ή όχι, σας θυμίζω. Δηλαδή για ένα διάστημα, αν θα πάει στη ΔΕΔ, δεν θα πάει στη ΔΕΔ, ποιος θα είναι. Πάση περιπτώσει, δεν ήταν εύκολη κατάσταση. Εγώ δεν λέω τώρα ότι μπορούσε, υπήρχαν και πάρα πολλοί δρόμοι. Οι δρόμοι ήταν δύο. Ή θα πήγαινε απέναντι, ή θα πήγαινε μια μορφή συνεργασίας, έστω και σε επίπεδο προσώπων. Τελικά πάμε στην πρώτη λύση που δεν νομίζω θα είναι ωραίο να βλέπουμε τώρα κατηγορίες στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ κατά του πρώην Πρωθυπουργού και ουσιαστικά του φυσικού ηγέτη του χώρου, αλλά αυτό μένει να το δούμε.
0: Το ερώτημα είναι μήπως θα έπρεπε εσείς που ήσασταν η πλειοψηφία και πιστεύατε τη συγκεκριμένη διαδικασία να παραμείνετε και στην Κεντρική Επιτροπή η οποία προηγήθηκε πριν δύο εβδομάδες να επιμείνετε σε αυτή την άποψη και να κερδίσετε για δεύτερη φορά, οπότε μετά θα ήταν αδιαφυσβήτητη η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοιτάξτε τώρα. Με το εάν πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς οι οποίοι είμαστε βουλευτές. Είναι τα στελέχη τα οποία έφευγαν κατά δεκάδες από την Κεντρική Επιτροπή. Συνεπώς, η Κεντρική Επιτροπή που προέκυπτε κάθε φορά ήταν τελείως διαφορετική στη σύνθεση και δεν θα μπορούσε να προβλέψει που πάει. Και λογικά αυτοί που μένουν είναι αυτοί που θέλουν να συνεχίσει το κόμμα όπως έχει απέναντι. Και όπως και έγινε τελικά. Ναι, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο σε αυτό.
0: Πιστεύετε, κύριε Κεδίκογλου, πως η ύπαρξη πλέον του ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως και αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, όπως φαίνεται να θέλει ειδικά ο κύριος Παύλος Πολάκης, θα κοστίσει στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα?
1: Κοιτάξτε, καλό είναι όλες οι δυνάμεις οι οποίες αυτοπροσδιορίζονται στην κεντροαριστερά και είναι προοδευτικές δυνάμεις να αφήσουν μικρό εγωισμούς ή κάποια γεγονότα από το παρελθόν και να συμπορευτούν μαζί. Αυτό είναι κάτι που το λέμε διαχρονικά και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι ειλικρινής, έκανε πολλές προσπάθειες πριν την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα και με το ΠΑΣΟΚ και με την Νέα Αριστερά, τα θυμάστε, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι έχει κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν θα το πω εγώ αυτό, αλλά αν δούμε πώς ξεκίνησε, πώς πρόσφερε στην πορεία, σε ποια ποσοστά ήταν και πού βρίσκεται, νομίζω ότι τα κόμματα είναι ζωντανοί οργανισμοί, έρχονται, προσφέρουν στην κοινωνία και κάποια στιγμή υποχωρούν. Είναι η εξέλιξη, αν θέλετε, και της ζωής και της φύσης και των κομμάτων. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα αδιανό πουκάμισο. Εγώ δεν θέλω να είμαι απέναντι, έτσι, γιατί οι πρώην σύντροφοι που πορευτήκαμε και κοινοβουλευτικά τουλάχιστον δώσαν πραγματικά πολλές μάχες και σταθήκαμε αξιοπρεπώς. Εύχομαι καλή τύχη στον καθένα, εγώ τους ευχαρίστησα και προσωπικά. Από εκεί και πέρα νομίζω θα ήταν λάθος να μπούμε σε μια μάχη χαρακομμάτων ή πρώην συντρόφων, όπως βλέπω ας πούμε κατά καιρούς, να έχουμε δηλώσει την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Βαρουφάκη, πιο σκληρές δηλώσεις από ό,τι ακούμε από τη δεξιά και τον κύριο Μητσοτάκη. Θα είναι λάθος, θεωρώ εγώ. Με τη δική μου λογική. Εγώ γι' αυτό και παραιτήθηκα, όπως είχα πει εξ αρχής. Ήμουν πολύ ξεκάθαρος όταν με ρωτήσανε μήνες πια, γιατί άκουσα μια, στην ΕΡΤ το θυμηθήκανε, ότι ήταν Οκτώβριο του 25 που είχα πει ότι εγώ αν υπάρχει πρόσκληση δεν θα μου πέσει το προσκλητήριο τα χέρια, και αργότερα είχα πει και για παρέτηση. Νομίζω ότι ήταν ο πιο σωστός τρόπος, ο πιο ξεκάθαρος, χωρίς να κρίνω κανένα συνάδελφο, καθένας κάνει τις αποφάσεις του. Κάνεις μια απόφαση, δεν μπορεί να είσαι με δυο βάρκες, να είναι το ένα πόδι σου να λες για το, είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά μιλάω υπέρ του Αλέξη Τσίπρα. Από τη στιγμή που πιστεύεις ότι γίνεται κάτι καλό και μια μεγάλη εικόνα ανοίγει για τη χώρα, τότε κοιτάς τη μεγάλη εικόνα, όπως είπα, και διάφορες άλλες λεπτομέρειες. Εντάξει, υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
0: Τα δικά σας βήματα, κύριε Κεδίκουγλου, από εδώ και πέρα και σε σχέση με την Ελλάδα, ποια θα είναι?
1: Κοιτάξτε, εγώ μόλις, όπως σας είπα, παραιτήθηκα. Συνεπώς, το επόμενο διάστημα σκοπεύω να εγγραφώ και επισήμως μέλος στην Ελλάδα. Πράγμα που δεν μπορούσε να γίνει μέχρι τώρα. Παρακολουθώ έτσι αλλιώς στενά τις κινήσεις και του κόμματος και του πρώην Πρωθυπουργού, με τον οποίο υπάρχει πάντα η εκτίμηση αυτή. Και σαν ένας στρατιώτης, πορεύομαι κι εγώ. Έχω μια πορεία, είναι γνωστή. Δεν έχω ούτε μιλήσει με τον ίδιο, ούτε θέτω κάποιες προϋποθέσεις. Ακολουθώ δηλαδή αυτό το manual, να το πούμε, όπως το περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας, που πολύ σωστά το είπε, ότι ούτε υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις, ούτε είναι κάτι το οποίο από πριν θα το δούμε. Στην πορεία ο καθένας από όπου μπορεί να φανεί χρήσιμος, και νομίζω ότι έχω να δώσω πράγματα και θα εκτιμηθεί, θα προσπαθήσω να δώσω το καλύτερο δυνατό.
0: Εσείς πιστεύετε πως θα πάμε σε εκλογές πριν τον Απρίλιο, όπως λέει?
1: Κοιτάξτε τώρα, αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Υπάρχουν διάφορα τα υπέρ και τα κατά, τα ακούτε κι εσείς. Νομίζω κι εγώ αυτό που έχει υποθεί, ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα ζυγίζει και δεν έχει οδηγηθεί στη τελική απόφαση. Βλέποντας το τελευταίο διάστημα, αν και όλη η ατμόσφαιρα πρέπει να πω ότι είναι πραγματικά σαν να είμαστε προεκλογική εκταθή, το ζω. Δηλαδή βλέπω σε έναν αδέρφο, βλέπω βουλευτές από την Δημοκρατία, βλέπω δραστηριότητα, εγγένεια, κορδέλες, όλο αυτό που θυμίζει ότι πάμε σε εκλογές. Παρ' όλα αυτά βγαίνει ο Πρωθυπουργός κάθε λίγο, πριν δύο μέρες βγήκε πάλι και είπε ότι θα πάω την Άνοιξη. Οφείλω να το σεβαστώ, δεν μπορώ να ξέρω, αλλά μάλλον ίσως τελικά πάμε προς την Άνοιξη. Εκτός αν έχουμε άλλα γεγονότα που τον πιέσουν και πάει πιο μπροστά.
0: Μάλιστα. Κύριε Κεδίκουγλου, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Γιάννης από την Άφακτο μου γράφει για το θέμα που σχολιάζαμε πριν, ότι χθες Πατίνια ήταν παρατημένα καταλαμβάνοντας θέσεις στάθμευσης μόνιμων κατοίκων, και αυτό είναι μια παράμετρος, αλλά είναι και το λιγότερο μπροστά σε αυτά που έχουν γίνει, τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα. Η εβδομάδα αυτή βέβαια έχει και συνταγματική αναθεώρηση, ξέχασα να το πω στην αρχή, γιατί τελειώσαμε τις επιτροπές και πάμε στην Ολομέλεια. 23 με 24 του μηνός ξεκινάει η συζήτηση και λογικά 24 του μηνός θα δούμε και πολιτικούς αρχηγούς την Παρασκευή να μιλούν για τη συνταγματική αναθεώρηση, άρθρο-άρθρο, που συμφωνούν, που διαφωνούν, για να πάμε στην κρίσιμη ψηφοφορία πλέον την Δευτέρα 27 του μηνός. Έτσι είναι πάνω κάτω ο προγραμματισμός. Και μου στείλε και μήνυμα η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, η Άτζη Κούκη, ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε και η παρέτηση του Σημεών και Δίκογλου στη Βουλή, και επίσημα αυτό που μας είπε ο κύριος και Δίκογλου στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Πάμε όμως λίγο να ενημερωθούμε για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο καλός συνάδελφος, ο κυβερνητικός συντάκτης μας, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
0: Καταρχάς, αυτή η αλλαγή της ώρας από 4-5, τι προετοιμάζουνε?
1: Δεν νομίζω ότι υποκριτεί κάποιο βαρύ πολιτικό, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα στοιχείο για να μπορέσουμε να κυνηγήσουμε, για να μας κυνηγάς εσύ μετά σε περίπτωση που έχουμε χάσει κάποια είδηση. Είναι σαφές όμως ότι αφορά κυρίως την προετοιμασία αυτής της κοινοβουλευτικής ομάδας, στην οποία όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να φρεσκάρει το φύλλο πορείας που έχει δώσει σε όλους τους βουλευτές, τους υπουργούς και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σε μια περίοδο που το Μαξίμου θέλει καθαρή φωνή, παρουσία στην κοινωνία και καμία χαλάρωση. Γι' αυτό και πληροφορούμαστε ότι ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει βάρος στην ενότητα και στην υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου, αλλά προφανώς και στη μάχη απέναντι στην αντιπολίτευση, εξού και η γέφυρα που έκανε εσύ νωρίτερα για τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί θα είναι ένα από τα πεδία στα οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανεβάσει τους τόνους, όπως επίσης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά ακόμη περισσότερο θέλει να δώσει βάρος και στην θετική ατζέντα, άρα τη μεγαλύτερη εμπλοκή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην προετοιμασία για τη ΔΕΘ, που είναι το επόμενο μεγάλο ορόσημο. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη φροντίσει από το πρωί να φτιάξει αυτή την πολιτική γέφυρα με την παρουσία του στο ΟΑΚΑ. Εκεί επιθεώρησε ένα από τα μεγάλα προγράμματα αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη και χρησιμοποίησε έτσι μια μοντιαλική ποδοσφαιρική διατύπωση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όπως στο Μοντιάλ, και αποδείχθηκε χθες το μεγάλο τελικό, έτσι και στην πολιτική, οι ομάδες δεν χρειάζονται τους μεγάλους στάρ, αλλά χρειάζονται σύστημα και σωστή προετοιμασία.
0: Θα τον ακούσουμε, Γιώργο, πάλι να μιλάει για εκλογές το 27, λες, στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Νομίζω ότι είναι μία από τις επαναλήψεις που δεν, και το στοίχημα το δίνει πολύ χαμηλά αυτό, δηλαδή είναι από τα παρολί της κυβέρνησης αυτή την περίοδο, παρότι οφείλω να σου πω ότι στους διαδρόμους της Ολομέλειας αλλά και στις συζητήσεις που κάνουμε με τους γαλάζιους βουλευτές το κλίμα είναι εντελώς ανάποδο, δηλαδή υπάρχει ένας φόβος για έναν ευνηδιασμό, φαίνεται ότι δεν έχουν πιστεί πλήρως, παρότι είναι καθαρό το μήνυμα που εκπέμπεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό αλλά και από τα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου, ότι αυτές οι εκλογές δεν αλλάζουν ορόσημο, δεν αλλάζει το καλεντάρι του Πρωθυπουργού, δείχνουν την άνοιξη, τώρα θα δούμε ποιον μήνα.
0: Και θα έχουμε την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά θα κλείσουν οι πόρτες με τοποθετήσεις βουλευτών, έτσι?
1: Ναι, θα βάλει λίγο τα logistics
0: εκεί πέρα, θα έχουμε τίποτα, νομίζεις?
1: Νομίζω ότι θα υπάρχουν κάποιες γκρίνιες, κάποιες διατυπώσεις προς διόρθωση πορείας σε ό,τι αφορά τη στάση κυρίως των υπουργών. Είναι επίσης σαφές ότι αναμένουμε με φόντο και τις τελευταίες εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ από βουλευτές να διατυπώσουν αντίθετες γνώμες σε σχέση με το διαδικαστικό που ακολουθείται ως τώρα, δηλαδή με αυτές τις αυτόματες άρσεις ασυλίας, προτού καν αυτές οι υποθέσεις τελεσιδικήσουν. Ήδη άλλωστε ο κύριος Βαρτζόπουλος, ένα από τα 13 πρόσωπα που βρέθηκαν σε αυτήν την πολιτική και δικαστική δίνη, έχει προειδεάσει ότι αναμένεται να καταθέσει προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας ενημερώσει και στο δελτίο ειδήσεων του Sky και το μεσημέρι και βεβαίως το βράδυ, γιατί του προέκυψε την κοινοβουλευτική ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Και βέβαια αναφερθήκαμε λίγο πριν έτσι αλλά πιο αναλυτικά έχουμε την Παρασκευή και την γιορτή της Δημοκρατίας έτσι στο Προεδρικό Μέγαρο, την καθιερωμένη 24 Ιουλίου. Νομίζω εκεί όλα τα φώτα θα στραφούν στο αν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Αλέξης Τσίπρας, δεν έχει δοθεί κάποιο σήμα ακόμα, ή ο Αντώνης Σαμαράς θα βρεθούν εκεί. Ειδικά για τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι όλο το ενδιαφέρον στρέφεται στο πότε και αν θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα, το οποίο, για το οποίο συνεχώς λέμε, το περιμένουμε, και κάποιοι θεωρούν ότι η απόφαση έχει ληφθεί και απλώς περιμένουμε το χρόνο. Πιστοποίηση λοιπόν, είπαμε και στο πρώτο μισάωρο, για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου ΚΙΛ στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026. Καλωσορίζουμε στην Ελλάδα ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του ΚΙΛ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα kill.edu.gr, υποκράτους 33, για περισσότερες λεπτομέρειες και για να ενημερωθείτε. Εδώ τελειώσαμε. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και βεβαίως και στην τηλεόραση του Sky για τις μεσημεριανές ειδήσεις. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
4: Sky 100,3.
3: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
5: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
6: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
5: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
6: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
5: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
6: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
5: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
8: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
8: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
9: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
8: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
9: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
8: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Φρικτορία Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421 100 659.
10: www.frictoria.com.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: 100,3.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεσημέρι Δευτέρας 20 Ιουλίου και αυτό είναι το μεσημβρινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ένα γνωμικό λέει ότι ο προφήτης Ηλίας που γιορτάζει σήμερα φέρνει αλλαγές στο σκηνικό του καιρού. Του αλλιώς γυρίζει ο καιρός αλλιώς κατά την παροιμία. Πριν γυρίσει όμως και έρθουν τα μελτέμια να μας δροσίσουν, αυτή η εβδομάδα θα είναι, όπως φαίνεται και πιθανότατα έχετε ήδη αντιληφθεί, η πιο ζεστή εβδομάδα του φετινού καλοκαιριού. Μέχρι και την Πέμπτη οι θερμοκρασίες θα φλερτάρουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Δεν θα είναι όμως αυτό από τα χειρότερα θερμικά επεισόδια που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Επομένως, δροσερό νερό, καπέλο, αντιλιακό και ψυχραιμία. Η εβδομάδα μπήκε και μας βρίσκει χορτασμένους από θέαμα. Η Ισπανία κέρδισε την Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ, αλλά το τρόπαιο το σήκωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, που έχει αδυναμία σε οτιδήποτε λάμπει και είναι χρυσό, με τα δυσκολίας αποχωρίστηκε το κύπελο, καθυστερώντας έτσι την διαδικασία της απονομής. Η σκηνή που ο Ινφαντίνο προσπαθεί να τον απομακρύνει είναι αυτό που λέμε viral. Τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν, οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί τώρες που έβαλε το ένα και μοναδικό γκολ του αγώνα, τα δάκρυα του Μέση που λύγησε ενώ τον αποθέωναν οι φίλαθλοι, αλλά και η αντίδραση του Αργεντίνου Παρέδες που δεν πήρε καθόλου καλά την ήττα και πιάστηκε στα χέρια με τον Ισπανό Γκάβι. Κατά τα άλλα, Μαντόνα και Τόμ Κρούζ απέδειξαν ότι παραμένουν αϊθαλείς και ξέρουν από σόου. 20 Ιουλίου σήμερα και στο ημερολόγιο εδώ και 52 χρόνια η μέρα μας υπενθυμίζει μια ανοιχτή πληγή, αυτή της διχοτομημένης Κύπρου, απόρρια της τουρκικής στρατιωτικής εισβολής που οδήγησε στην κατοχή μέρους της Κυπριακής επικράτειας. Για το Κυπριακό έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15 γύροι συνομιλιών και διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Όλα αυτά τα χρόνια κανένας δεν κατέληξε σε συμφωνία, μισό και βάλε αιώνα μετά. Η Κύπρος είναι το μοναδικό ευρωπαϊκό κράτος που τμήμα του εδάφους της βρίσκεται υπό κατοχή. Κυρίες και κύριοι, ακολουθούν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, αλλά προηγουμένως οι συστάσεις. Απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην δημοσιογραφική παραγωγή η Πέρσα Μπόλια και η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-4800-170-174 ο Πέτρος Μωραΐτης. Για τα μηνύματά σας μπαίνετε στο skyradio.gr. Πάνω δεξιά θα δείτε το κουτάκι που λέει «Πες την άποψή σου». Είμαι η Κατερίνα Δράκου και ας ξεκινήσουμε με μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Λύση στον γόρδιο δεσμό του ιδιότυπου ελληνικού πληθωρισμού μέσω ανταγωνιστικότητας προτείνει ο κεντρικός τραπεζίτης. Ο Γιάννης Τουρνάρας μίλησε νωρίτερα στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε και υποστήριξε ότι η μείωση του πληθωρισμού απαιτεί μεγαλύτερο ανταγωνισμό και άρση των εμποδίων για νέες επιχειρήσεις. Φρόντισε με τα λεγόμενά του να χτυπήσει ως οφείλει από τη θέση του και το καμπανάκι για την σωστή διαχείριση των δημοσιονομικών μας. Στο μεταξύ, προς την τελευταία αναθεώρησή του, πριν από την οριστική ολοκλήρωσή του, οδεύει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ένα από τα πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης, με την κυβέρνηση να υπεραμείνεται των πολιτικών της και την αντιπολίτευση να της προσάπτει πως 1,5 μήνα πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος, η Ελλάδα παραμένει στην 23η θέση μεταξύ των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αξιοποίηση των πόρων που της αναλογούν. Σε λίγο στο στούντιο, ο Νίκος Φιλιππίδης με ρεπορτάζ. Απόγευμα και όχι πρωί όπως είχε αρχικώς προγραμματιστεί, συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο λόγος δεν είναι η ζέστη, αλλά τα πανηγύρια για τη γιορτή του προφήτη Ηλία που κράτησε καλύτερο ανταγωνισμό και άρση των εμποδίων για νέες επιχειρήσεις. Φρόντισε με τα λεγόμενά του να χτυπήσει ως οφείλει από τη θέση του και το καμπανάκι για την σωστή διαχείριση των δημοσιονομικών μας. Στο μεταξύ, προς την τελευταία αναθεώρησή του, πριν από την οριστική ολοκλήρωσή του, οδεύει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ένα από τα πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης, με την κυβέρνηση να υπεραμείνεται των πολιτικών της και την αντιπολίτευση να της προσάπτει πως 1,5 μήνα πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος, η Ελλάδα παραμένει στην 23η θέση μεταξύ των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αξιοποίηση των πόρων που της αναλογούν. Σε λίγο στο στούντιο, ο Νίκος Φιλιππίδης με ρεπορτάζ. Απόγευμα και όχι πρωί όπως είχε αρχικώς προγραμματιστεί, συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο λόγος δεν είναι η ζέστη, αλλά τα πανηγύρια για τη γιορτή.

0: Εγώ στο στούντιο, ο Νίκος Φιλιππίδης με ρεπορτάζ. Απόγευμα, και όχι πρωί όπως είχε αρχικώς προγραμματιστεί, συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο λόγος δεν είναι η ζέστη, αλλά τα πανηγύρια για τη γιορτή του προφήτη Ηλία που κράτησαν τους βουλευτές χθες στις εκλογικές τους περιφέρειες. Εκεί δηλαδή που το κλίμα παραπέμπει σε πρόωρες εκλογές. Παρ' όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός, συνεπής τα όσα έχει πει μέχρι τώρα πολλές φορές, αναμένεται και σήμερα να επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή την άνοιξη του 2027. Η πρώτη που φαίνεται να μην το πιστεύουν, να μην πιστεύουν τη στρατηγική εξάντληση της τετραετίας, είναι πάντως οι ίδιοι του οι βουλευτές που εστιάζουν περισσότερο στην εκλογική ατζέντα. Πρώτο από τα ζητούμενα αυτής, η επανασυσπήρωση της κυβερνώσας παράταξης. Στο φούλι οι μηχανές και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με την συγκρότηση της πολιτικής της επιτροπής, ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Μιλάμε για ένα συλλογικό όργανο που θα έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη. Γραμματέας αναλαμβάνει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ανάμεσα στους 75, άνθρωποι που μας συστήνονται για πρώτη φορά, αλλά και παλιοί γνώριμοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Κώστας Γαβρόγλου και ο Πέτρος Κόκαλης. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα η αλλαγή σκυτάλης επισφραγίστηκε το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε μετά την ευνίδια απαραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. 15 τουλάχιστον βουλευτές του κόμματος ανεξαρτητοποιήθηκαν, υπαρετήθηκαν και τώρα αναμένουν ένα σήμα από τον Άλεξη Τσίπρα για εκείνη την πολυπόθητη μεταγραφή τους. Η νέα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, δήλωσε στην πρώτη της ομιλία ανοιχτή στη συμπόρευση με την Ελλάς, όχι όμως και στην ταύτιση. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, επί 9 νύχτες, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν, κάνοντας σκόνη βασικά την ενδιάμεση συμφωνία ειρήνης. Η κατάσταση κλιμακώνεται επικίνδυνα μετά από το νέο γύρο αμερικανικών επιδρομών και τα ιρανικά αντίπεινα με πυράβλους και ντρόουνς κατά των συμμαχικών χωρών. Στα ύψη αγωνία για την εμπλοκή του Ισραήλ, τα ξεπέρασε τα 90 δολάρια το πετρέλαιο, το Brent. Την ίδια ώρα, περισσότερα από 400 ντρόουν εξαπέλυσε το Κίεβο κατά της περιφέρειας της Μόσχας τη νύχτα που μας πέρασε. Η επίθεση αυτή των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια αυτού του πολέμου. Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών τώρα, ένταση υπήρξε νωρίτερα μεταξύ Μαρίας Καριστιανού και Νίκου Πλακιά. Όταν μπήκε στην αίθουσα η Μαρία Καριστιανού, μετά από αρκετό καιρό που απουσίαζε λόγω και των πολιτικών της υποχρεώσεων πια, ο Νίκος Πλακιάς απευθύνθηκε στο πρόσωπό της με την επικεφαλής του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία να απαντά «Με σένα θα ασχολούμαι». Ο Πάνος Γαρουφαλιάς θα είναι σε λίγο μαζί μας για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ από τη Λάρισα που όπως αντιλαμβάνεστε σήμερα βράζει. Πάμε τώρα να δούμε αν αδειάζει σιγά σιγά και η Αθήνα. Είμαστε στην προτελευταία αισίως εβδομάδα του Ιουλίου. Οι άδειες έχουν ξεκινήσει για αρκετούς και προνομιούχους ως φαίνεται γιατί δεν θα ζήσουν την πόλη μας να βράζει. Η Δέσποινα Χριστοπούλου είναι εδώ να μας πει τι ακριβώς προβλήματα για καθυστερήσεις θα συναντήσουν αυτή την ώρα οι οδηγοί. Γεια σου Δέσποινα.
1: Γεια σας και από μένα. Είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα στους δρόμους σήμερα. Το πρωί υπήρχαν ορισμένες καθυστερήσεις. Δεν ήταν φυσικά οι συνηθισμένες καθυστερήσεις που έχουμε συνηθίσει όλοι οι οδηγοί τα τελευταία χρόνια. Αυτή την ώρα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό στις δύο εξόδους για Λαμία. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις είναι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, που οι οδηγοί μπορεί να καθυστερήσουν περίπου 20 λεπτά να φτάσουν στον προορισμό τους όσοι πηγαίνουν στην έξοδο για Λαμία, και στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 λεπτά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην παραλιακή προς τον Πειραιά από τον Άγιο Κοσμά ως τη Μαρίνα Αλίμου. Σήμερα θα ισχύσουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό, μάλλον από σήμερα στις 6 το απόγευμα μέχρι και το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 7 το πρωί. Θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης λόγω εκτέλεση εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της νέας οδού. Από το 91ο χιλιόμετρο ως και το 86ο θα ισχύει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα και οι συγκεκριμένες εργασίες θα πραγματοποιούνται κάθε μέρα ως τις 8 Αυγούστου από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα ως τις 7 το πρωί.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική σου ενημέρωση. Καλό δρόμο, καλές διακοπές να ευχηθούμε στους αδειούχους. Είναι αξεπέραστο αυτό το αίσθημα της έναρξης των διακοπών. Δύο και δέκα πρώτα λεπτά.

0: Πάντα συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3. Ελάτε να ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο με το πρώτο θέμα που νομίζω παγκοσμίως σήμερα είναι αυτός ο αγώνας που πολλοί είδαμε χθες, ο τελικός του Μουντιάλ. Δεν ήταν εντυπωσιακός αγώνας από άποψη θεάματος, είχε όμως ένταση, την ένταση που επιβάλλει ένας τελικός. Κρίθηκε στις λεπτομέρειες, η Ισπανία κατάφερε να νικήσει την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση και κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της. Είναι μαζί μας στο στούντιο Δημήτρης Βάλσαμος. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
0: Ήσουν από τους υποστηρικτές της Ισπανίας ή πόνταρες στην Αργεντινή?
1: Όχι, ήμουν με το Μέση από το ξεκίνημα της διοργάνωσης. Ήταν μάλλον υπερβατική η πορεία της Αργεντινής που κατάφερε με αυτή την ομάδα να φτάσει ως τον τελικό, χωρίς τον Μέση που έκανε αυτά τα φοβερά και τρομερά πράγματα. Στα 39 του δεν θα τα είχε καταφέρει, γιατί δεν ήταν η ποιότητα της ομάδας τέτοια για να πάει ως εκεί. Η Ισπανία, η οποία πριν την έναρξη διοργάνωσης θεωρούνταν και από τις στοιχηματικές εταιρείες το πρώτο φαβορί, επιβεβαίωσε τον τίτλο της με μια ομάδα η οποία ουσιαστικά δεν επέτρεπε τους αντιπάλους της να παίξουν ποδόσφαιρο, δεν τους έδινε την μπάλα για να παίξουν ποδόσφαιρο. Ήταν απόλυτη κυρίαρχος και στον ημιτελικό με τη Γαλλία και στον τελικό χθες με την Αργεντινή. Δυσκολεύτηκε να βρει τον γκολ. Η Αργεντινή έκανε πρώτη τελική προσπάθεια στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, το 117. Βρήκαν τελικά τον γκολ με τον Φεράν Τόρες στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους της παράτασης. Οι Ισπανοί και πήραν νομίζω απόλυτα δίκαια το τρόπαιο. Ουσιαστικά τρομοκρατώντας τους αντιπάλους τους και μην επιτρέποντάς τους να παίξουν και να κάνουν το παιχνίδι τους, είτε μιλάμε για το φαβορί που ήταν η Γαλλία, ας πούμε, βάσει της εικόνας μέχρι τα ημιτελικά, είτε για την Αργεντινή στον τελικό. Γενικότερα, μια ομάδα που εξελισσόταν μέσα στο τουρνουά η Ισπανία, είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αυτό είχε συμβεί και το 2010, να ξέρεις. Ήταν πάλι πρωταθλήτρια Ευρώπης, πήγε και κατέκτησε το Μουντιάλ. Κάτι τέτοιο συνέβη και τώρα.
0: Σχεδόν μια τέλεια εμφάνιση σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. Δηλαδή, σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ η Ισπανία δέχτηκε ένα γκολ. Και αυτό νομίζω είναι κάτι κορυφαίο στην ιστορία πια της διοργάνωσης.
1: Σωστά.
0: Συγκεκριμένη.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Είναι αυτό που σου λέω, ότι δεν επέτρεπαν στους αντιπάλους να παίξουν. Ξεκίνησαν με στραβό αποτέλεσμα. Στην πρεμιέρα έχει φέρει 0-0 με το πράσινο ακροτήρι, το οποίο ήταν και μια ομάδα έτσι λίγο, ας πούμε, λίγο άγνωστη στο ευρύ κοινό, λίγο εξωτική, όπως λέμε. Και τότε είχε σχολιαστεί αρνητικά η Ισπανία, αλλά όπως και το 2010 που είχε ξεκινήσει με ήττα από την Ελβετία, βελτιώθηκε, έπαιξε το ποδόσφαιρό της, κυριάρχησε των αντιπάλων της, δεν της επέτρεψε στους αντιπάλους να τις κάνουν ευκαιρίες και να δεχθεί φάσεις. Μόνο ένα γκολ από το Βέλγιο στα προημιτελικά και κάπως έτσι έφτασε νομίζω σε μια απόλυτα δίκαιη κατάκτηση του τροπαίου. Όχι το καλύτερο φινάλε για το Λιονέλ Μέση, αλλά
0: ναι,
1: έχει πάρει ήδη το Μουντιάλ.
0: Ναι. Αν μπορούσε, θα ήθελε στον πιθανό τελευταίο του Μουντιάλ να επηρεάσει κάπως περισσότερο.
1: Ναι, πιθανότατα ήταν το τελευταίο παιχνίδι του σε παγκόσμιο κύπελο. Είναι στα 39, έκανε καταπληκτική διοργάνωση. Στον τελικό δεν κατάφερε, όπως και όλη η ομάδα του, να ξεχωρίσει, να μπορέσει να φανεί απειλητικός απέναντι στους Ισπανούς. Ωστόσο, η εικόνα που μας αφήνει σε αυτή την ηλικία ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, έχοντας ήδη κατακτήσει την προηγούμενη διοργάνωση, είναι σίγουρα τρομερή και έχει φτιάξει το legacy του σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι. Ήταν καταπληκτική.
0: Και νομίζω ότι και μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν αυτή μετά τη λήξη πια, όταν ο Λαμίν Γιαμάλ αγκάλιασε τον Λιονέλ Μέση σε μια εικόνα που δικαίως νομίζω περισσότερα χαρακτηρίζουν ως την πιο συγκινητική της βραδιάς, έτσι, και γεμάτη νόημα. Είναι σαν η σκητάλη πια, ναι, να περνά στη νέα γενιά.
1: Ακριβώς, σκηνή διαδοχής ουσιαστικά. Παραδίδει την σκητάλη στην επόμενη γενιά και στη χώρα στην οποία μεγαλούργησε, στην Ισπανία. Ουσιαστικά παρέδωσε τα σκύπτρα ο Μέση και η Αργεντινή. Ήταν πολύ ωραία η σκηνή με την αγκαλιά του Γιαμάλ με του Μέση. Νομίζω πιο δυνατή σκηνή όμως ήταν το κλάμα του Μέση στα 39 του. Δείχνει ότι παρότι στο γήπεδο κάνει εξωγήινα πράγματα, είναι και αυτός θνητός και λυγίζει και συγκινείται. Το είδαμε και άλλες φορές στη διοργάνωση. Mm. Αλλά όταν κλείνει έτσι ένα παγκόσμιο κύπελο, να βλέπει τον κορυφαίο που πιθανότατα δεν θα τον ξαναδούμε σε τόσο μεγάλη σκηνή. Ήταν μια πολύ δυνατή εικόνα.
0: Σωστά, ήταν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, και η δική σου εμφάνιση χθες παρακολουθώντας ήταν εξαιρετική. Ο Δημήτρης Βάλσαμος, κυρίες και κύριοι. Τώρα, είχε πολλές πτυχές αυτό το Μουντιάλ, όπως αναμενόταν εξάλλου. Ένας από τους ανθρώπους που επίσης συζητήθηκε πάρα πολύ ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Κυρίως για τους λάθος λόγους, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η επικοινωνία εκείνη που είχε με τον Ινφαντίνο, κατά την οποία ζήτησε να επαναξεταστεί η κόκκινη κάρτα του Αμερικανού επιθετικού Φολαρίν Μπάλογκουν. Τώρα δεν αποχωριζόταν με τίποτα το Τρόπαιο. Η Λουίζα Κροντήρη είναι εδώ για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λουίζα.
2: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος για μία ακόμη φορά έκλειψε τις εντυπώσεις. Πέταξε πάνω από το στάδιο του New Jersey με το ελικόπτερο Marine One. Όμως η είσοδός του στην αρένα συνοδεύτηκε από αποδοκιμασίες, οι οποίες συνεχίστηκαν κάθε φορά που τον έδειχνε η κάμερα να παρακολουθεί τον αγώνα πίσω από το αλεξίσφαιρο τζάμι. Δίπλα του καθόταν η Μελάνια Τραμπ. Να πούμε ότι μαζί του στην εξέδρα των επισήμων ήταν και ο πρωθυπουργός του Καναδά, η πρόεδρος του Μεξικού, ο πρόεδρος της FIFA αλλά και το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας με τις πριγκίψες Λεωνόρ και Σοφία. Οι αποδοκιμασίες συνεχίστηκαν και όταν ο Τραμπ μαζί με τον πρόεδρο της FIFA μπήκαν στο γήπεδο για την απονομή του τροπαίου. Εκεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν φάνηκε να πτωείται. Μάλιστα προσπάθησε να κλέψει την παράσταση και κατά την απονομή δεν ήθελε, παραδίδει το τρόπαιο και στη συνέχεια θέλει να μείνει μαζί με την ομάδα της Ισπανίας για τους πανηγυρισμούς.
0: Μόνο με το χέρι δεν τον πήρε,
2: σιγά σιγά προσπαθούν να του δείξουν κάθεται λίγο στην άκρη, και αν δεν επενέβαινε ο πρόεδρος της FIFA να πάει δίπλα του να τον πάρει στην ουσία από το χέρι για να φύγουν από την εξέδρα, ενώ είχαν ήδη αρχίσει να πέφτουν τα χρυσά κομφετή, θα είχε παραμείνει μαζί με την ομάδα της Ισπανίας για τους πανηγυρισμούς. Πάντως ο Τραμπ χαρακτήρισε τη διοργάνωση την πιο επιτυχημένη όλων των εποχών, συνεχάρει την νικήτρια Ισπανία παρά την κόντρα που είχε όλο αυτό το διάστημα με τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Σάντσεθ. Να πούμε βέβαια ότι οι δύο άνδρες είχαν μία χειραψία την οποία δεν μπόρεσε να μην καταγραφεί από τον φακό μετά από σχεδόν 2 χρόνια δημοσίων εντάσεων. Το κλίμα τις τελευταίες εβδομάδες φαίνεται πως έχει αρχίσει να βελτιώνεται μεταξύ τους μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ισπανία έχει εξηλειωθεί πλήρως, συμφωνώντας με σημαντική αύξηση των αμυντικών δεσμεύσεών της κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
0: Μάλιστα. Τα κατάφερε πάντως. Με έναν τρόπο κατάφερε πάλι και να πάλι στρέψει τους προβολείς στο πρόσωπό του. Ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που παρακολουθεί ποτέ τελικό μουντιάλ επί αμερικανικού εδάφους, ο Ντόναλντ Τραμπ, που απέδειξε ότι τον έλκει ο χρυσός.

0: Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται ήδη οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Έχουν φροντίσει να είναι ανοιχτές από σήμερα και για όσο χρειαστεί, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. 7 αλέσχες φιλίας του Δήμου ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά θα βρείτε τους χώρους στο sky.gr. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Εμείς τώρα θα δώσουμε το λόγο στον Βαγγέλη Κοκολάκο να μας πει πώς οι υψηλές θερμοκρασίες δυσκολεύουν τη ζωή των πολιτών, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εκείνος βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Τι δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα, Βαγγέλη? Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το κέντρο της Αθήνας και την πλατεία Συντάγματος. Εδώ το θερμόμετρο δείχνει 36 βαθμούς Κελσίου. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ανέβει κι άλλο ο υδράργυρος σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, κατά τόπους αναμένεται το θερμόμετρο να δείξει 41 και 42 βαθμούς Κελσίου. Ελάχιστοι είναι αυτοί που κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως τουρίστες, και με όσους πολίτες συνομιλήσαμε βγήκανε για λίγο στο κέντρο της πόλης. Άλλοι ήταν φοιτητές που έδιναν ακόμα και τώρα μαθήματα, ενώ άλλοι ήταν εργαζόμενοι και όπως μας έλεγαν θα προσπαθήσουν να μείνουν σε σκιερούς χώρους, κλιματιζόμενες αίθουσες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα. Είδαμε πολλούς με νερά στα χέρια, φυσικά βεντάλιες. Προσπαθούσαν με κάθε τρόπο, καπέλα και ομπρέλες, να προστατευτούν από τη ζέστη. Αύριο αναμένεται η κορύφωση του καύσωνα. Κυρίως οι περιοχές που θα χτυπηθούν από αυτόν είναι η Στερεά Ελλάδα, η Νότια Πελοπόννησος και περιοχές της Αττικής. Σε κάθε περίπτωση οι ειδικοί συστήνουν κυρίως σε ηλικιωμένους και παιδιά να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, να ενυδατώνονται, να αποφεύγουν τα λιπαρά φαγητά και να παραμένουν σε σκιερά μέρη και να αποφεύγουν τις έντονες εργασίες.
0: Εδώ που τα λέμε, αν δεν έχει κανείς ανελαστικές υποχρεώσεις, γιατί θα κυκλοφορήσει στο κέντρο της πόλης μια τέτοια μέρα. Βαγγέλη Κοκολάκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Και ελάτε τώρα να δώσουμε το λόγο στους ειδικούς. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Ο κύριος Αλέξης Πολίτης είναι πνευμονολόγος. Απίφθινε νωρίτερα, μιλώντας στο Άξιον 24, μια γενική σύσταση.
2: Δηλαδή πρέπει να πίνουμε συχνά νερό αυτές τις μέρες. Η παραμονή σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους είναι κάτι πολύ ευεργετικό για τον οργανισμό μας. Ειδικότερα κατά το διάστημα 11 το πρωί μέχρι τις 6-7 το απόγευμα. Σωστή χρήση συνάδει με μια θερμοκρασία γύρω στις 26-27 βαθμούς. Ο οργανισμός, όταν μεταφέρεται από μια υψηλή θερμοκρασία σε μια χαμηλή ή το αντίστροφο, σίγουρα μπορεί να παροξύνει τα χρόνια νοσήματα από τα οποία πάσχει κανείς.
0: Τώρα δεν δικαιούμαστε να γκρινιάζουμε εμείς οι Αθηναίοι, γιατί τι να πούν και οι Λαρισαίοι. Διαχρονικά η Λάρισα ταλαιπωρείται από υψηλές θερμοκρασίες. Για να δώσουμε το λόγο στον Πάνο Γαρουφαλιά να μας πει τι δείχνει ο υδράργυρος αυτήν την ώρα, 2 και 20 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι, Πάνο.
3: Καλό μεσημέρι. Είμαστε στη σκιά αυτή τη στιγμή, στους 39 βαθμούς Κελσίου, αλλά είμαστε πάνω από 40 στον ήλιο. Είναι η τρίτη μέρα δύσκολη για τους Λαρισαίους, αλλά πρέπει να σας πω ότι ξέρουν να το διαχειρίζονται. Προφανώς θα βρίσκονται στις παραλίες, κάποιοι έχουν και άδειες, άρα στην πόλη δεν υπάρχει πολλοί κόσμος. Περιμένουμε άλλη μια δύσκολη μέρα, την αύριο, η οποία ενδεχομένως θα είναι και πάνω από 40, 41 ή 42 βαθμούς Κελσίου. Και βέβαια το ζήτημα είναι ότι αυτός είναι ο πρώτος καύσωνας, οι πρώτες ζεστές μέρες. Θυμίζω ότι πέρυσι τέτοια εποχή μετρούσαμε τον πέμπτο καύσωνα του καλοκαιριού, αλλά μάλλον
0: σωστά
3: μπορούν να δηλώνουν ικανοποιημένοι.
0: Σωστά, σωστά, άργησε. Φέτος ήμασταν και τυχεροί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάνο Γαρουφαλιά. Σε συναντάμε αργότερα να μας δώσεις το ρεπορτάζ από τη δίκη των Τεμπών. Να ακούσουμε και την σύσταση που απευθύνε νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, πνευμονολόγος, ιδίως προς τις ευπαθείς ομάδες.
4: Οι ευπαθείς ομάδες δεν έχουν κανένα λόγο να κινούνται σε εξωτερικούς χώρους τις ώρες αιχμής. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας λόγος, ακόμα και αν έχουμε να κάνουμε κάποιες δουλειές, να βγούμε να τις κάνουμε στις 12, στις 1 ή στις 2 το μεσημέρι. Αν βγούμε, θα βγούμε φορώντας καπέλο. Οι πιο ευπαθείς δεν είναι καθόλου κακό να έχουν και μία ομπρέλα. Οι ηλικιωμένοι είναι πολύ καλό να επικοινωνήσουν με τους θεράποντες ιατρούς τους, να ρωτήσουν αν πρέπει να τροποποιήσουν κάπως τη θεραπεία τους τώρα που υπάρχει καύσωνας, και αν δεν μπορούν οι ίδιοι να το κάνουν τα παιδιά τους, οι συγγενείς τους, τα νύψια τους, έτσι ώστε να κατανοήσουν πλήρως από το γιατρό ποια πρέπει να είναι η τροποποίηση.
0: Πάμε στις διαφημίσεις τώρα και αμέσως μετά την ολιγόλεπτη διακοπή θα δώσουμε το λόγο στον Νίκο Φιλιππίδη, διότι νωρίτερα σήμερα, νωρίς το πρωί, στον Άρη Πόρτο Σάλτε, μίλησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας και έδωσε μια συνέντευξη που, όπως συνήθως συνέντευξες που δίνει, είναι και περιορισμένες σχετικά, νομίζω πως θα συζητηθεί.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
13: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
12: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
14: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
15: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Σπουδές ξενοδοχειακών και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: 10, 9, 8, 7. 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
0: Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά. Σας ακούτε το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού και σειρά έχει τώρα το οικονομικό ρεπορτάζ. Όλοι μιλούν για τον πληθωρισμό. Σήμερα ήταν και η σειρά του κεντρικού τραπεζίτη του κυρίου Γιάννη Στουρνάρα να μιλήσει στον Άρη Πόρτο Σάλτε. Είπε λοιπόν ότι αν θέλετε να πέσει ο πληθωρισμός, πρέπει να ανοίξετε την οικονομία. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
19: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Προτείνω να ακούσουμε το ηχητικό και μετά να μας κάνεις το σχόλιο σου. Πάμε.
19: Έγινε.
20: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πληθωρισμό 3%, ενώ η Ευρώπη έχει 2%. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει υπερβάλλουσα ζήτηση. Είναι μια χώρα που η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. Έχουμε αυτό που λέμε θετικό παραγωγικό κενό, ενώ η Ευρώπη έχει αρνητικό παραγωγικό κενό. Η Τράπεζα Ελλάδος έχει κάνει διαπιστώσεις, λέει στην κυβέρνηση πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι μια προσπάθεια να δούμε τι εμπόδια υπάρχουν. Όλα τα εμπόδια πρέπει να καταργηθούν. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό.
0: Τι θα πει θετικό παραγωγικό κενό λοιπόν, Νίκο?
21: Λοιπόν, ο Γιάννης Τουρνάς πρώτα είναι ο καθήλυνα αρμόδιο για τον πληθωρισμό, γιατί είναι μέλος νομισματικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άρα με αυτό το θέμα ασχολούνται συνέχεια οι κεντρικοί τραπεζίτες. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε το εξής ζήτημα. Αντιμετωπίζουμε μόνιμα τον πληθωρισμό ως ένα φαινόμενο και ως πολίτες, ότι έχουμε λέμε αμέσως χαμηλή αγοραστική δύναμη, αλλά και ως κράτος, τι κάνει, σπέβδει να ενισχύσει το εισόδημα με εισοδηματικές ενισχύσεις. Με αποτέλεσμα τι κάνουμε, ενισχύουμε μόνιμα τη ζήτηση. Το πρόβλημα στον πληθωρισμό είναι ότι αν ενισχύει συνεχώς τη ζήτηση, ανατροφοδοτείς με νέο πληθωρισμό. Ενώ το κλειδί βρίσκεται εκεί που περιγράφει ο Γιάννης Τουρνάρας. Στην αύξηση προσφοράς προϊόντων. Για να δημιουργήσεις προσφορά προϊόντων, πρέπει εκεί στις αγορές, στις οποίες πρέπει να κάτσεις να τις μελετήσεις και να τις δεις μία προς μία, στις οποίες έχεις λίγους παίκτες, λίγες εταιρείες, να το πω πολύ απλά, και λίγα προϊόντα, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να ανοίξουν και να έρθουν περισσότερες, να δημιουργηθεί ανταγωνισμός. Και αν δημιουργηθεί ανταγωνισμός, όπου δημιουργείται ανταγωνισμός, κατά κανόνα, και δεν υπάρχει συνεννόηση, κατά κανόνα οι τιμές
22: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
23: Sky 100,3.
24: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
25: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
26: 24 ώρες μαζί σας.
27: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
28: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
21: Την προηγούμενη δεκαετία, μέσα σε μεγάλα προβλήματα και σε μεγάλη φτώχεια και καχυξία, κατάφεραν να ανοίξουν αρκετές αγορές. Δυστυχώς, αυτό που παρατηρείται και αυτό που υπονοεί ο Γιάννης Τουρνάρας είναι ότι πολλές από αυτού του είδους μεταρρυθμίσεις έκαναν βήματα πίσω. Δηλαδή, επαγγέλματα τα οποία άνοιξαν στον ανταγωνισμό αρχίζουν και εμφανίζουν σημάδια κλεισίματος στον ανταγωνισμό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, την περίοδο την καλή που θα περίμενε κανείς να ανθίσει και οι αλλαγές να συνεχιστούν, και εδώ είναι και μια έμεση μορφή και προς την κυβέρνηση, ότι αφήνει πίσω τις μεταρρυθμίσεις, αφήνει πίσω τις αλλαγές και πάει στην εύκολη λύση. Που πάντα ποια είναι η εύκολη λύση? Σου δίνω λεφτά. Σου φέρνω εγώ λεφτά ο καλός που σου δίνω επιδόματα και βιώνεις με ελαφρύτερο τρόπο όλο το πρόβλημα της ακρίβειας. Η ακρίβεια δεν ξεπρινιέται με αύξηση των εισοδημάτων μόνο. Η αύξηση των εισοδημάτων βοηθάει εν μέρη. Θα βοηθήσει αν βρεις τρόπους να συγκρατήσεις τις αυξήσεις, όχι κλείοντας τον ανταγωνισμό, όχι με διοικητικά μέτρα του στην πλαφόν. Αυτά είναι εύκολα, αλλά παραπέμπουν σε άλλο καθεστώς. Δεν παραπέμπουν σε ελεύθερη αγορά, στην οποία έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια να ζούμε. Mm-hmm. Και συνήθως δημιουργούν και προβλήματα δυσκολίας στο μέλλον, καθώς όταν θα επιχειρήσει να τα πάρει πίσω, δεν ανακάμπτει εύκολα ο ανταγωνισμός. Άρα εδώ θέλει δουλειά πάρα πολύ στο πεδίο, να μην αισθάνεται ο ξένος επενδυτής που έρχεται ότι έρχεται σε ένα φιλόξενο μέρος το οποίο είναι περιχαρακωμένο από εγχώρια τοπικά συμφέροντα, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν θα έρθει και ο καταναλωτής ο Έλληνας θα χάσει.
0: Τώρα, Νίκο, λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους, συζητάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, για αυτή την πρωτοβουλία που αποφάσισε μετά την πανδημία να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας λεφτά, συγκεκριμένα πολλά λεφτά. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν πόσα, περίπου 36 δις. Το θέμα είναι στην επικαιρότητα και είναι παραδοσιακά και ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η μεν κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που έχουν την καλύτερη απορρόφηση των πόρων, ότι τα χρήματα έχουν διατεθεί σωστά, έχουν γίνει έργα, έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις. Η αντιπολίτευση, απ' την άλλη, ασκεί κριτική, το Πασόκ σηκώνει τους τόνους, λέγοντας ότι οι πόροι αυτοί κατευθύνονται σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, ότι οι μικρομεσαίοι δυσκολεύτηκαν να αποκτήσουν πρόσβαση και ότι, εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία εδώ χωλαίνει στο πεδίο της διαφάνειας.
21: Ναι, κυρία, η απάντηση θα έλεγα είναι εύκολη. Οι αντιπολίτες πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν, λες και δεν παρακολουθούν την επικαιρότητα. Η κυβέρνηση έχει διακόψει τα δάνεια μέσω τραπεζών που δίνονταν στις μεγάλες επιχειρήσεις από τα τέλη Μαΐου. Έχει σηκώσει τα τελευταία 2 δισεκατομμύρια ευρώ δανείων με μηδενικό επιτόκιο σχεδόν, τα οποία υπήρχαν στις τράπεζες. Τα έχει βάλει σε αναπτυξιακή και με τη μόχλευση θα γίνουν 8 δισεκατομμύρια ευρώ δανείων προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα δοθούν μέσα στο φθινόπωρο. Δηλαδή, η αλήθεια είναι σε πολλές περιπτώσεις αναρωτιέμαι αν παρακολουθούν την επικαιρότητα. Άρα η κυβέρνηση σε αυτό έχει απάντηση και η αλήθεια είναι προεκλογική η απάντηση. Και εδώ χρειαζόμαστε μια ολόκληρη κουβέντα. Πρώτα απ' όλα, αν τα κεφάλαια αυτά και το πρόγραμμα αυτό, κάτσαμε και συζητήσαμε τι ακριβώς θέλουμε να το κάνουμε. Η συζήτηση ήταν να πάμε εκεί σε μέτρα που προλαβαίνουμε να τα απορροφήσουμε. Θυμίζουμε ότι δεν υπήρχε ο χρόνος να οριμάσουν μεγάλα έργα. Άρα, όσα είχαν δυσκολίες στην ορίμανση, δηλαδή στην υλοποίηση, τα απεντάξαμε και βάλαμε τα πιο πρόσφορα προκειμένου, ως συνήθως τι, αυτό είναι το μόνιμο από τότε που ξεκίνησαν τα κοινωνικά προγράμματα στην Ελλάδα, να αυξήσουμε την απορροφητικότητα. Η απορροφητικότητα πάει καλά. Το επενδυτικό αποτύπωμα, το αναπτυξιακό αποτύπωμα θα είναι μεγάλο. Δεν θα είναι όσο μεγάλο θα μπορούσε να είναι, αλλά έχω την αίσθηση ότι εδώ τα ΕΣΠΑ, τα οποία πηγαίνουν τα έργα από ΕΣΠΑ σε ΕΣΠΑ, και πάλι δεν έχουν το μεγάλο αναπτυξιακό. Θα περίμενε κανείς από το Ταμείο Ανάκαμψης που το κάνεις μέχρι τον τέλη Αυγούστου του 2026 και μετά τελείωσε. Δεν θα ήταν εύκολο. Οπότε τα λεφτά, ναι, τα πήραμε, έχουν φανεί στην οικονομία, έχουν φανεί στο ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου του 2026, έντονα και στο τελευταίο τριμήνου του 2025. Θα μας κρατήσουν ένα αριθμό ανάπτυξης κοντά στο 2%. Κάποια πήγανε σε απευθείας έργα, σε κάποια άλλα πήγαν σε κάποιες αδυναμίες προηγούμενης δεκαετίας, όπως το σύστημα υγείας, δηλαδή το να φτιάξουμε καλά νοσοκομεία, να κάνουμε διαγνωστικές εξετάσεις και να βγουν προβλήματα. Δεν έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα αυτά. Έχουν μειωμένο, τέλος πάντων, αναπτυξιακό χαρακτήρα σε σχέση με άλλες επενδύσεις, αλλά παρόλα αυτά ήρθαν και γιάτρεψαν μια πληγή που υπήρχε μεγάλη και η οποία δεν είχαμε τα λεφτά για να την λύσουμε, για να την κλείσουμε. Οπότε νομίζω ότι ακόμα θα το βλέπουμε το Ταμείο Ανάκαμψης και θα το βλέπουμε μέσω των δανείων για αρκετά ακόμα χρόνια, τουλάχιστον για μια τριετία, τετραετία, καθώς τα κονδύλια αυτά δεν επιστρέφονται ακόμα. Τα δανειακό σκέλος που είναι περίπου τα μισά του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα υπόλοιπα, οι επιδοτήσεις επίσης έχουν γίνει, αλλά επαναλαμβάνω, πάντα υπολείπεται κατά πολύ η εκτέλεση της προσδοκίας που υπάρχει κατά το σχεδιασμό.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε. Πάμε για τα επόμενα τώρα. Πώς φαίνεται, θα είναι λεφτά με κοινωνικό πρόσημο. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
21: Γεια σου,
0: να ακούσουμε
21: όσα
0: δήλωσε σχετικά ο Πρωθυπουργός για το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Και όταν θα κάνουμε το συνολικό απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης θα διαπιστώσουμε ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει συνολικά έδωσαν στη χώρα ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα. Μας υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεσή μας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας θα συνεχιστεί αμείωτη και τα επόμενα χρόνια. Η οικονομία αποδίδει, όσο η ρυθμή ανάπτυξης είναι υψηλή, όσο πετυχαίνουμε τους ευρωπαϊκούς στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία.
0: Πάμε τώρα και στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σε λίγες ώρες από τώρα την κοινοβουλευτική του ομάδα. Απόγευμα, παρότι αρχικώς η συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί για τις πρωινές ώρες, φαίνεται ότι ο λόγος που οδήγησε σε αυτή την καθυστέρηση είναι τα πανηγύρια που στήθηκαν για τη γιορτή του προφήτη Ηλία στις εκλογικές περιφέρειες πολλών βουλευτών. Οι βουλευτές φάνηκε να μην το διαπραγματεύονται. Προεκλογική περίοδος εν όψη, πρέπει να είναι κανείς στον τόπο καταγωγής του. Αναρωτιέμαι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ατύπως θα δώσει σήμερα και το σύνθημα για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου νομίζω έχει την απάντηση. Να τον καλωσορίσουμε. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναμένεται σήμερα να κηρύξει τον εκλογικό συναγερμό. Αυτός έχει ήδη σημάνει στη Νέα Δημοκρατία εδώ και αρκετές εβδομάδες. Στην κοινοβουλευτική ομάδα, όπως λένε οι πληροφορίες μας, θα επιχειρήσει να σφίξει τη γραμμή, ζητώντας από τους βουλευτές ενότητα, εξωστρέφεια και συνεχή παρουσία στις περιφερειές τους, χωρίς εφησυχασμό, μέχρι και τις εκλογές του 2027. Θα σηκώσει όμως το θέμα του ΟΠΚΕΠΕ, απαντώντας στην αντιπολίτευση με φόντο και τις αρχιοθετήσεις που καταγράφηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ να πούμε, Κατερίνα, ότι με αφορμή και τις αρχιοθετήσεις, πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι επιστρέφει στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης. Ήταν ένας εκ των 11 που βρίσκονταν στο διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το θέμα του ΟΠΚΕΠΕ. Ταυτοχρόνως, βέβαια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και έχοντας το βλέμμα στραμμένο στην τριήμερη διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα ανοίξει και εκεί τον ορίζοντα, αλλά και τα πειρά του προς την αντιπολίτευση, ενώ από την άλλη θα απευθύνει ένα σαφές κάλεσμα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να συνδιαμορφώσουν από κοινού την πρόταση, την κυβερνητική πρόταση που θα διαμορφωθεί και θα εξαγγελθεί από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα, βέβαια, η πολιτική γέφυρα είχε ήδη στηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη από νωρίς σήμερα το πρωί, όπου βρέθηκε στο ΆΚΑ και επιθεώρησε τα έργα αναβάθμισης των 160 εκατομμυρίων ευρώ. Εκεί έδωσε και ένα πολιτικό σύνθημα, ότι όπως στο Μουντιάλ δεν κερδίζουν μόνο οι στάρ, δηλαδή χρειάζεται καλή ομάδα, σχέδιο και προετοιμασία, έτσι και στην πολιτική απαιτείται μια συνολική ομαδική προσπάθεια και ένα σχέδιο πολύ συγκεκριμένο. Από την άλλη, πρέπει να σου πω ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός έκανε και μια ανάρτηση με αφορμή την θλιβερή επέπτειο της εισβολής του Ατήλα στην Κύπρο. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στη Μεγαλόνησο, και ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του ότι η Ελλάδα παραμένει αμετακίνητα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, με στόχο μια επανενωμένη Κύπρο χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων.
0: Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα μετά την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε τώρα να ακούσουμε έτσι ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα από την επίθεση που εξαπέλυσε κατά της κυβέρνησης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας νωρίτερα στο ράδιο Θεσσαλονίκη. Εχμή του δώρατος, ιστορία του ΟΠΚΕΠΕ.
3: Να λέει ο Πρωθυπουργός, ζητάει συγγνώμη, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία, διότι μας είπατε ότι είμαστε εγκληματική οργάνωση και όλα αυτά. Μα καταδικάστηκε. Τον εκλεκτό του κύριο Μητσοτάκη τον καταδικάζει, αναβαθμίζει την κατηγορία του και αντί να ζητήσει συγγνώμη, αυτός που τον επέλεξε, που είναι ο Πρωθυπουργός, ζητάει από εμάς και θα ζητήσουμε εμείς συγγνώμη αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό.
0: Και η απάντηση ήρθε πριν από λίγο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη.
4: Πρέπει όλοι όσοι έσπευσαν να προδικάσουν την άσκηση ποινικής δίωξης ή και την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να βγουν και να ζητήσουν συγγνώμη από τους συναδέλφους τους, αν είναι βουλευτές στο κοινοβούλιο ή τέλος πάντων τους ανθρώπους αυτούς. Ο Σιλίβδιν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αποκάλεσε υπόδικους βουλευτές, των οποίων ήρθε ή ήταν να αρθεί για την ακρίβεια και τις μέρες η ασυλία, για να δώσουν εξηγήσεις, για να αποφασίσει η δικαιοσύνη αν θα ασκήσει ποινική δίωξη. Η δικαιοσύνη και μόνο εκείνη αποφασίζει για όλες αυτές τις υποθέσεις. Τελεία και παύλα.
0: Σε μια έκτακτη είδηση είναι στο στούντιο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, γιατί έχουμε φωτιά σε εξέλιξη. Πού, Γιώργο?
5: Ναι, πριν από λίγο ξέσπασε πυρκαγιά. Είναι στη λεωφόρο Σχιστού, πλησίων του νεκροταφείου Σχιστού, σε χαμηλή βλάστηση. Έχει γίνει γρήγορα μια κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία με 38 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρο τμήματα, 12 οχήματα και επίσης πάρα πολλοί εθελοντές και υδροφόρες από τους δήμους εκεί Περάματος και Κερατσινίου. Είναι πλησίων του νεκροταφείου και εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Άρα λοιπόν, όσοι κινείστε τώρα επί της Λεωφόρος Χριστού, βλέπετε αυτή την πυρκαγιά. Υπάρχει μια ελπίδα, μήπως καταφέρουν και τη θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο, αλλά είναι σε πολύ χαμηλή βλάστηση, είναι και ξηρασία, άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή.
0: Μας ενημερώνεις για ό,τι νεότερο χρειαστεί ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο και ας ξεκινήσουμε από την φρέσκια είδηση που εσύ αλίευσες, Αντώνη, πριν από λίγο. Δεν ξέρω αν έχεις χάσει το μέτρημα ή ακόμα προσπαθείς να είσαι συνεπής σε αυτή τη διαδικασία, αλλά είχαμε και άλλη παρέτηση, ο Σιμεών Κεδικόγλου.
6: Ναι, είναι μια παρέτηση που εκκρεμούσε από την προηγούμενη εβδομάδα, δεν είχε γίνει για διαδικαστικούς λόγους. Πλέον νομίζω είμαστε γύρω στις 4 αποχωρήσεις και 11 αναξαρτητοποιήσεις, κάπου εκεί πρέπει να έχει να βρίσκεται ο πύχης, με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πλέον να είναι στους 12. Και εκκρεμεί ακόμα η αναξαρτητοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη, που δεν έχει γίνει για διαδικαστικούς λόγους επειδή είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής, και η παρέτηση του κυρίου Κόκαλη. Άρα λοιπόν θα πάμε στους 10, στους 9, γιατί είναι παρέτηση, στους 11 είναι παρέτηση του κυρίου Κόκαλη, και να δούμε τι θα κάνει και ο Σωκράτης Φάμελος, γιατί νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα παραμείνει σε αυτό το σχήμα πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μαθηματικά, πρέπει να επιστρατεύσεις όλες τις μαθηματικές σου δεξιότητες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κλείσαν τα οργανωτικά αυτή τη στιγμή?
6: Ναι, βγήκε και το Πολιτικό Συμβούλιο που είναι 75 άτομα, λειτουργεί έτσι ως κεντρική επιτροπή, είναι ένα κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο. Σήμερα έγινε παρουσίαση των προτάσεων του Αλέξη Τσίπρα για την παιδεία. Ανεβάζουν ρυθμούς εν ώψη ΔΕΘ, γνωρίζοντας και όλα τα κόμματα άλλωστε πως θα επέλθει και η Ραστόνη του Αυγούστου, που λίγο θα ρίξουν τις ταχύτητες, αλλά σίγουρα από 17 Αυγούστου θα είναι όλοι πίσω, προκειμένου να προετοιμαστούν και περιμένοντας όλοι βεβαίως το τελευταίο κύμα των δημοσκοπήσεων στα τέλη Ιουλίου.
0: Και τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα, φαντάζομαι, γιατί κάποιοι περιμένουν να ανάψει αυτό το πράσινο φως. Και αλήθεια, επ' αυτού θέλω να σε ρωτήσω, ζυγίζουν, ακόμα ίσως δεν είναι όριμο το έδαφος, λες περιμένουν τις δημοσκοπήσεις, τι ζημιά θα μπορούσε να κάνει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως διαμορφώθηκαν τα πράγματα και με το στίγμα που έδωσε η νέα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Δούρου? Την ακούσαμε το Σαββατοκύριακο να λέει ναι στη συμπόρευση, όχι στην ταύτιση.
6: Ναι, και φαίνεται βεβαίως πιο σκληρή γραμμή κρατάει ο κύριος Πολάκης, ο οποίος άφησε και έναν αστερίσκο σχετικά με την παραμονή του ή μη στο κόμμα να διατηρηθεί αυτός ο ριζοσπαστικός λόγος, και καταλαβαίνουμε ότι θέλει και σκληρή γλώσσα κατά του Αλέξη Τσίπρα ο Χανιώτης βουλευτής. Από εκεί και πέρα, και εκεί πέρα θα υπάρξουν διεργασίες, να δούμε αν θα έχει κάποιον άλλο ρόλο ο κύριος Πολάκης. Σίγουρα όλα παίζουν ρόλο, γιατί για κάποιους, κάποιοι πιστεύουν ότι το να έχει απέναντί του Αλέξη Τσίπρας ένα ΣΥΡΙΖΑ που δεν τον θέλει ενδεχομένως να του κάνει καλό και να μην μπορούν πλέον να την κατηγορήσουν ότι έφτιαξε τον ΣΥΡΙΖΑ 2.0. Άλλοι πιστεύουν πως ενδεχομένως, αν καταφέρει η κυρία Δούρου με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά να συσπυρώσουν ένα 3-4%, αυτό θα αφαιρεθεί από τον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντάς του ζημιά στην πορεία που έχει βάλει, γιατί έχει ανεβάσει και τον πύχη.
0: Θα χτυπήσει στα ίσα τη Νέα Δημοκρατία.
6: Ναι. Εκεί έχει ανεβάσει τον πύχη, ακριβώς. Ναι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, κυρίες και κύριοι. Και για να ακούσουμε τη δήλωση νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, για το νέο ΣΥΡΙΖΑ ή μάλλον ΣΥΡΙΖΑ 2.0, έτσι όπως χαρακτήρισε το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
7: Η Ελλάς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Εδώ μου θυμίζει κάποιες περιπτώσεις μαγαζιών ενός εστιατορίου, ας πούμε, που φαίνεται ότι δεν έχει απήχηση στον κόσμο και για να αποκτήσει απήχηση αλλάζει την ονομασία του, την ταμπέλα και μόνο τη βιτρίνα. Έκανε ένα πολύ εύκολο κόλπο που δεν νομίζω ότι θα πιάσει. Έβγαλε από τη μέση τα στελέχη πρώτης γραμμής, άφησε όλον τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ και τον μετέφερε σε ένα νέο κόμμα για να πείσει ένα μέρος του κοινού ότι εγώ έχω αλλάξει, όλοι αυτοί που κυβέρνησαν μαζί μου και τους έδινα εντολές είναι αποτυχημένοι, τους κάνω στην άκρη, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και ο Σιμεών Κεδικόγλου για την παρέτηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο στον Αντώνη Ατζολέτο και στο ραδιόφωνο του Sky.
8: Υπέβαλα την παρέτησή μου και επισήμως, άρα μπορείτε να με αφαιρέσετε από τη δύναμη που περιγράφατε πριν. Όπως είχα πει και στην αρχική μου δήλωση, κάποιες μέρες πάντα χρειάζεται για κάποιες διευθετήσεις, το καταλαβαίνετε, αλλά πέρα από αυτό ήθελα να γίνει θεσμικά. Δεν ήθελα απλά ένα email να στείλω στον πρόεδρο της Βουλής. Είχαμε συνεννοηθεί να έχουμε και μια συνάντηση σήμερα, να παραδώσω και να πρωτοκολλήσω την παραίτηση. Ήδη έχει πρωτοκολληθεί. Αν δεν έχει ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί από στιγμή σε στιγμή.
0: Στο Μεσανατολικό τώρα, η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν κλιμακώνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών και πυραυλικών πλήγματων κατά στόχων στο Ιράν για ένατη συνεχόμενη νύχτα, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών και συμμαχικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή. Ανησυχία υπάρχει και για τα στενά του Ορμούζ. Η μεγαλύτερη ανησυχία των αγορών είναι το ενδεχόμενο διαταραχής της ναυσιπλοείας από το πέρασμα εκεί από όπου μεταφέρεται, όπως έχουμε μάθει πια όλοι, περίπου τον πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κλείσιμο, όμως η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Ακούμε την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου.
9: Τα ψέματα τελείωσαν για τον πρόεδρο Τραμπ. Έχασε 3 στρατιώτες, όχι 2 στρατιώτες όπως έχει ανακοινωθεί. 4 είναι βαριά τραυματίες. Αν αυξηθούν οι απώλειες, αντιλαμβάνεσαι ότι αυξάνεται ακόμα περισσότερο η πίεση στον πρόεδρο. Βέβαια, έχει τρομακτική πίεση. Δεν περίμενε να συμβεί αυτό. Έγινε στην Ιορδανία. Έγινε σε μια βάση αμερικανική, κοινή αμερικανική και ιορδανική, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχει πάρα πολλά πολεμικά αεροπλάνα και της Ιορδανίας και των ΗΠΑ. Και είναι απορίας άξιο γιατί ο πρόεδρος Τραμπ, ενώ βλέπει για 3 μέρες να βομβαρδίζουν οι Ιρανοί αυτή τη βάση, γιατί δεν ζει σε βοήθεια από Ισραήλ. Διότι κάθε φορά που είχαμε, από τις 28 Φεβρουαρίου που είχαμε πολεμικά περιστατικά σε αυτή τη βάση, καθάριζαν οι Ισραηλινοί. Δεν υπάρχουν αυτό που ακούγεται διαφορές κλπ. Υπάρχουν διαφορές ως προς το στόχο. Οι Ισραηλινοί του λένε ότι πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Το τέλος είναι η αλλαγή του καθεστώτος. Ο πρόεδρος Τραμπ, για ένα περίεργο λόγο που δεν το καταλαβαίνει κανείς, μπαίνει σε ένα πόλεμο, μπήκε μέχρι στιγμής 3 φορές, που δεν έχει στόχο ο ίδιος, ενώ οι Ισραηλινοί έχουν.
0: Πάμε τώρα να δώσουμε το λόγο και στο Γιάννη Σουλιώτη, διότι στόχος των Ιρανικών επιθέσεων έγιναν και 2 ελληνόκτητα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Γιάννη.
10: Ξημερώματα σήμερα. Το ένα είναι το δεξαμενόπλιο Κάβο Μαλέας και το δεύτερο είναι το Αχελός. Ανήκουν και τα δύο στην ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία. Τα δύο πλοία δέχτηκαν πυραυλική επίθεση πιθανότατα από το Ιράν, ενώ έμπαιναν στα στενά του Ορμούζ. Ήταν κενά φορτίου και έμπαιναν στον Περσικό κόλπο. Το πρώτο από τα δύο, το Κάβο Μαλέας, εκενώθηκε από τα μέλη του πληρώματος γιατί ξέσπασε φωτιά. Το δεύτερο, το Αχελός, έμεινε χωρίς τιμόνι, δηλαδή χτυπήθηκε το σύστημα πλοήγησης και έμεινε χωρίς τιμόνι, με τα μέλη του πληρώματος να είναι καλά στην υγεία τους. Δύο παρατηρήσεις. Η μία είναι αυτή που σας ανέφερα, ότι τα πλήγματα έγιναν ενώ έμπαιναν, που είναι και μια μικρή διαφοροποίηση της στρατηγικής του Ιράν, το οποίο είχε επλήξει κυρίως τα πλοία που προσπαθούσαν να φύγουν από τον Περσικό κόλπο διασχίζοντας, διαπλέοντας τα στενά του Ορμούς. Και η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι και τα δύο πλοία χτυπήθηκαν ενώ κινούνταν στο νότιο διάδρομο, όπως λέγεται, αυτόν που έχουν υποδείξει οι αμερικανικές δυνάμεις ως ασφαλή διάδρομο, κάτι που προφανώς δεν ισχύει.
0: Μάλιστα. Γιάννη Σουλιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και πριν συνδεθούμε με την Deutsche Welle για τις διεθνείς ειδήσεις, η Χριστίνα Σούζη, μετεωρολόγος μας στο στούντιο. Θα πω ζέστη, δεν θα πω καύσωνας, παρότι το βλέπω να γράφεται, Χριστίνα. Καλώς μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ήπιος καύσωνας, εγώ θα το έλεγα.
0: Ωραία.
11: Έτσι. Και ήπιος, λέω,
0: εκεί, λοιπόν.
11: Έτσι λοιπόν. Γιατί οι ελάχιστες τιμές δεν είναι τόσο μεγάλες ακόμα, δηλαδή αντέχει ακόμα και δεν είναι πάνω από 2,5 μέρες. Εχθές ούτε καν 40 βαθμούς δεν έπιασε πουθενά στους 400 βαθμούς που έχει το μετέο. Ήταν 39 φεύγα οι θερμοκρασίες. Τώρα σήμερα έχουμε 3 σταθμούς που δίνουν 40,6. Οι δύο είναι η Μακαρακόμη Φθιώτιδας, η Ολένη Ηλίας, και επίσης είναι και, περίμενε διότι δεν ξέχασα, είναι και η Σπάρτη με 40,6 βαθμούς επίσης.
0: Κλασικά.
11: Τρεις λοιπόν σταθμοί είναι αυτοί που δίνουν 40,6 αυτή την ώρα, που είναι σχεδόν οι μέγιστες θερμοκρασίες συμπληρωμένες. Οι υπόλοιποι όλοι σταθμοί είναι κάτω από, είναι 39 βεβαίως, και μισό και 6, και κάτω από 39 βαθμούς. Εδώ στην Αττική είμαστε στους 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς, δηλαδή δεν είναι πολλοί σταθμοί που δίνουν 38, υπάρχουν όμως και αυτοί.
0: Χειρότερη μέρα, Χριστίνα.
11: και σήμερα και αύριο παρόμοια ημέρα. Ίσως αύριο να είναι περισσότερα τα 38 εδώ στην Αττική από ό,τι είναι σήμερα, αν είναι λίγο πιο ζεστή ημέρα, αλλά και πάλι 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς, ας πούμε το Αγρίνιο, η Φθιώτη, δεν ξέρω εγώ, στις περιοχές τις γνωστές. Και την Τετάρτη θα πέσει θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά στην υπόλοιπη χώρα, δηλαδή από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και από την Πέμπτη θα δροσιστούμε, θα πάνουμε ανάσεις δροσές.
0: Έρχονται δροσιά. Τα μελτέμια, λοιπόν.
11: Όχι, χωρίς μελτέμια.
0: Ναι. Πάντως το πρόσεξε στο ημερολόγιο του αλλιώς σήμερα. Γυρίζει ο καιρός
11: αλλιώς. Σωστά, σωστά. Ναι, ναι. Την Παρασκευή παρόλα αυτά θα έχουμε. Φαίνεται πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολύ μεγάλο μέρος
0: χώρας. Σημαντικό αυτό για τους εκδρομείς και τους αδιούχους. Σε ευχαριστούμε
11: πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Και Χριστίνα Σούζη, μετεωρολόγος μας. Σύνδεση με Βόνη για τις διεθνείς ειδήσεις της Deutsche Welle.
12: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
13: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν μέσω διαμεσολαβητών επανέναρξη των συνομιλιών, ανακοινώνει η Τεχεράνη. Στις 29 Ιουλίου θα ληφθεί η απόφαση για την διαδοχή του Γεν Σπαν στη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, προσδοκίες για επανέναρξη του διαλόγου. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Για ένατη διαδοχική νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, πλήττοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έλαβε προτάσεις από μεσολαβητές για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας όμως ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τη χώρα. Παράλληλα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Wall Street Journal, μεταδίδουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή με μαχητικά F-16, F-35 και αεροσκάφη ανεφοδιασμού, γεγονός που τροφοδοτεί εκτιμήσεις για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Με ζητούμενο την άμεση διευθέτηση της διαδοχής του Γεν Σπαν στη θέση του επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών, συνεδριάζει αυτή την ώρα στο Βερολίνο το Προεδρείο αλλά και η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι η απόφαση θα ληφθεί στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, λόγω της παραίτησης του Γεν Σπαν επίκειται ανασχηματισμός, για τον οποίο ωστόσο δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Η υπόθεση Σπαν δεν φαίνεται ωστόσο να είναι μοναδική στους κόλπους του Συντηρητικού Κόμματος. Τον Απρίλιο έγινε γνωστό ότι ο νυν εντεταλμένος της κυβέρνησης για ζητήματα ναρκωτικών ουσιών, με κομβικό ρόλο στην περίοδο της πανδημίας, ο Χέντρικ Στρέικ, είχε επίσης αποκτήσει με τον ίδιο τρόπο παιδί με το σύζυγό του στο Άινταχο των Ηνωμένων Πολιτειών. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή το 1974, με την Κύπρο να τιμά την Μαύρη Επέτειο σε ένα ιδιαίτερο διπλωματικό περιβάλλον. Για πρώτη φορά, μετά από χρόνια στασιμότητας, οι επετειακές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται μέσω εξελίξεων, με αφορμή την άφηξη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες στην Κύπρο στις 27 Ιουλίου. Το κατόφλι της Downing Street περνά σήμερα ως πρωθυπουργός πια ο νέος πρόεδρος των εργατικών Άντι Μπέρναμ. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η πρώτη του ομιλία, οι βασικές του προτεραιότητες, αλλά και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που θα επιλέξει. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Δημήτρης Βάλσαμος και πάλι στο στούντιο, διότι έχουμε κληρώσεις για τα προκριματικά, Δημήτρη, του Champions League.
14: Champions League και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο Ολυμπιακός ήταν μάλλον τυχερός στην κλήρωσή του στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Θα παίξει με την Ολλανδική Nijmegen, η οποία παίζει πρώτη φορά σε προκριματική φάση Champions League. Βγήκε πέρσι τρίτη στο Ολλανδικό πρωτάθλημα και απέφυγε πιο ισχυρούς αντιπάλους όπως την Ουνιόν Βερολίνου, τη Σπάρτα Πράγας, αλλά και κάποιες ακόμα. Θα παίξει πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη 4-5 Αυγούστου, ρεβάνς 11-12 του μήνα στην Ολλανδία. Αν περάσει, συνεχίζει τα playoff του Champions League. Αν αποκλειστεί, εξασφαλίζει την παρουσία του στη League Phase, στους ομίλους παλιούς που λέμε League Phase πλέον, του Champions League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει με την Δυναμό Κιέβου αυτή την Πέμπτη, αν προκριθεί, θα αντιμετωπίσει Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ για τον τρίτο πραγματικό γύρο του Europa League, και στις 3, μετά τις 3 μάλλον, είναι η κλήρωση του Παναθηναϊκού για να μάθει και αυτό τον επόμενο πιθανό αντίπαλό του, αν περάσει την Πάξη. Επίσης την Πέμπτη παίζει ο Παναθηναϊκός πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας κόντρα στην Πάξη. Ζωντανά από τον Sky θα μεταδοθεί αυτό το παιχνίδι.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ και με την ενημέρωση, την αθλητική σας ενημέρωση από τον Δημήτρη Βάλσαμο. Το μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώνεται.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η Δέσποινα Χριστόπουλου θα είναι σε λίγο μαζί σας για το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά παρέα σας τα παιδιά της αλλαγής. Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκύθας. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
17: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
18: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
17: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
18: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
17: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Τάπα Τσούρος, Κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
19: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
17: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
20: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
22: Γεια σας. Θέλουμε να μας...
23: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
24: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
29: Ο ζωντανός σταθμός.
30: Star FM 93,3.
31: Σύγχρονη δόμηση.
32: Πλήρης ανακαίνιση.
31: Άψογα υλικά.
32: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
31: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
32: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
31: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
32: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
31: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
32: Και όλα γίνονται εύκολα.
33: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
34: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
33: Ε, ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
34: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
33: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
34: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
33: Πίτσα Ρωμαίο.
34: Για αυτούς που ξέρουν.
33: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
35: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
36: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού, Ζήση Κασιάρα. Μουσική. εμφανιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζούκη Στέλιος Βίτας, τα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.
1: Πες

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40-98-68. Πάμε σιρήνες.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ακούς Star FM 933.

0: Έχουμε όμως και τον τρόπο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή μας, γιατί θέλουμε παρατηρήσεις, προτάσεις και σχόλια. Οπότε πριν περάσω στο πρώτο θέμα, πάμε να σας δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας στείλετε email με τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Μπορείτε να μας αναζητήσετε στο Instagram γράφοντας Δήμος starfmgrevena. Στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Μπορείτε να κάνετε like φυσικά και στη σελίδα του σταθμού μας στο Facebook Star FM 933 Γρεβενά, για να μαθαίνετε και όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, όλες τις ειδήσεις, νέα, εξελίξεις, ό,τι τρέχει απευθείας και συμβαίνει, ανεβαίνει και στην σελίδα μας. Μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Facebook και να μαθαίνετε όλες τις ειδήσεις. Και φυσικά μόνο με ένα κλικ μας απολαμβάνετε και μέσω ίντερνετ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πληκτρολογείτε star.fm.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα τελευταία έτσι θέματα τηλεοπτικά, που δεν είναι άλλα από τα θέματα και τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγα, διότι στα ξαφνικά και από ό,τι φαίνεται και χωρίς κανένας να το περιμένει, ολοκληρώθηκε η πρωινή εκπομπή του Μέγα με τη Φέη Σκορδά. Το Bonjourno λοιπόν, ενώ είναι μία από τις εκπομπές η οποία φέτος πήγε πολύ καλά σε τηλεθέαση, έκανε υψηλές τηλεθεάσεις, είναι αγαπημένη στο τηλεοπτικό κοινό, έχει πάρα πολλές τοποθετήσεις προϊόντων, οπότε και εμπορικά η εκπομπή φέρνει έσοδα στο κανάλι. Τελικά το Μέγα αποφάσισε τελευταία στιγμή να μην συνεχίσει τη συνεργασία του με την Φέη Σκορδά, τουλάχιστον από ό,τι ακούγεται στην πρωινή ζώνη. Τώρα βέβαια αν θα κάνει κάποια άλλη πρόταση στην Φέη Σκορδά δεν το γνωρίζουμε. Πάντως ενημέρωσε τη Φέη Σκορδά ότι η εκπομπή ολοκληρώνεται και ότι δεν θα συνεχιστεί του χρόνου. Βέβαια να πούμε ότι και η Φέη Σκορδά και οι συνεργάτες της δεν περίμεναν κάποια τέτοια εξέλιξη, καθώς όλα έδειχναν ότι το Bonjourno θα συνέχιζε και του χρόνου. Οπότε όλοι ενοχλήθηκαν με την απόφαση αυτή του Μέγα να ολοκληρώσει την πρωινή ψυχαγωγική του εκπομπή. Βέβαια από ό,τι μαθαίνουμε ο λόγος είναι ότι επειδή το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν εκλογές, το Μέγα θέλει στην πρωινή του ζώνη να την συνεχίσει με ενημέρωση και να μπορεί να φιλοξενεί και πάρα πολλούς πολιτικούς. Αυτός είναι ο λόγος δηλαδή που ολοκληρώνεται το Bonjourno και δεν συνεχίζει του χρόνου. Βέβαια είναι κάτι όπου και η Φέη Σκορδά και οι συνεργάτες της θα ήθελαν να το γνωρίζουν σίγουρα πολλούς μήνες πιο πριν, για να δουν τι θα κάνουν τηλεοπτικά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ήδη η Φέη Σκορδά, με το που έσκασε αυτή η είδηση ότι τελειώνει δηλαδή η εκπομπή της στο Μέγα και δεν θα συνεχιστεί του χρόνου, έχει δεχτεί δύο προτάσεις από πολύ μεγάλα κανάλια, δύο προτάσεις για πρωινή εκπομπή. Είναι σε συζητήσεις, βέβαια θα ξεκουραστεί ένα διάστημα και αμέσως μετά θα μπει σε συζητήσεις για να δει τι θα γίνει από τον Σεπτέμβρη και πού τελικά θα καταλήξει και θα δούμε την Φέη Σκορδά. Πάντως εξελίξεις υπάρχουν, προτάσεις έχει ήδη η Φέη Σκορδά, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μείνει εκτός τηλεόρασης. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά, σας έχουμε τα καλύτερα και σήμερα, πολλές επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια, φύγαμε να τα απολαύσουμε, καλή σας ακρόαση και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM
2: 932. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
1: Ακούς Star FM 932. 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Και κάπως έτσι με πάρα πολύ δυνατούς ρυθμούς, με full ένταση στα ακουστικά, τουλάχιστον εμείς εδώ στο στούντιο, πιστεύω και εσείς στο ραδιόφωνο σας, ξεκινάει για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ με αγαπημένο τραγούδι. Και είναι μόνο η αρχή, είναι μόνο η αρχή, γιατί και σήμερα σας έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, σας έχουμε όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, παράξενες ειδήσεις και όχι μόνο. Όλα αυτά εδώ παρέτσα θα τα περάσουμε και σήμερα. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ, συντονισμένοι πάντοτε στον Star FM 933. Το ραντεβού μας, το ξέρετε, καθημερινό είναι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, εδώ είμαστε πάντα με τα καλύτερα και φυσικά με το μουσικό μας κοκτέιλ. Πολλά θέματα και σήμερα έχουμε έτσι να σας μεταφέρουμε πάρα πολλές τηλεοπτικές εξελίξεις.

FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Παρέα πάντα με τα καλύτερα, δυνατά συνεχίζουμε εδώ στον Star FM 933. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μας απολαμβάνεις φίλοι ακροάτρια και φίλοι ακροατοί κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Και κάθε μεσημεράκι στις 3 σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ για να μας απολαύσεις και πρωί αλλά και μεσημέρι, πάντα με τα καλύτερα. Και εννοείται μας απολαμβάνεις και από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σου μέσω ίντερνετ πληκτρολογής star.fm.gr. Λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να δούμε την αλλαγή που θα κάνει ο αγαπημένος ηθοποιός Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, ένα πρόσωπο που τηλεοπτικά νομίζω ότι κάθε χρονιά βρίσκεται σε κάποια σειρά. Είναι πολύ ταλαντούχος ηθοποιός ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, είναι ένα πρόσωπο που θέλουν όλα τα κανάλια. Τα τελευταία χρόνια τον βλέπαμε στο ρόλο του αστυνομικού στο Grand Hotel του Αντένα, όμως θα δούμε τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση από τη νέα τηλεοπτική σεζόν να μετακομίζει στο Μέγκα σε μια νέα σύγχρονη κωμωδία και σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. Έτσι λοιπόν ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης αφήνει πίσω του το Grand Hotel, το οποίο ολοκλήρωσε έτσι τον κύκλο του στον Αντένα, και θα τον δούμε πλέον στο Μέγκα σε μια πολύ πολύ δυνατή κωμωδία, σε έναν ρόλο που θα έχει πάρα πολύ πλάκα, και φυσικά να επιστρέφει και πάλι στην κωμωδία μετά από αρκετά χρόνια απουσίας, διότι τα τελευταία χρόνια ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης πρωταγωνιστούσε σε δραματικές σειρές. Έτσι λοιπόν θα τον δούμε να επιστρέφει και πάλι στην κωμωδία. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Μαζί μας πάντα είναι και η πίτσα Ρωμαίο, λαχταριστή, λαχταριστή με ολόφερς και ζύμη, με τα καλύτερα υλικά, πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας. Η πίτσα Ρωμαίο έρχεται delivery στο σπίτι σας καλώντας το 24620-23900. Δίνετε την παραγγελία σας από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Αν πάρετε 2 πίτσες παίρνετε και το δωράκι σας. Λαχταριστεί πάντα η πίτσα Ρωμαίο, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Άπαιχτη, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Τι θέλετε special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, όπως τη θες και την αγαπάς, έρχεται delivery στο σπίτι σου καλώντας το 23900, πάντα με ολόφρες και ζύμη και εννοείται με τα καλύτερα υλικά προσεγμένα 1-1. Γι' αυτό άλλωστε και απολαμβάνεις αυτή τη λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Πήγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Φιλοξενία εξοπλισμού, colocation hosting, πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers.
7: frictoria.com. Data Center Services.
9: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πολυμέσων, media streaming.
7: frictoria.com. Data Center Services.
9: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
7: Frictoria. Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: frictoria.com. Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
11: Central. Central.
12: Central.
11: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
13: La gente está muy loca.
11: Και το πρωί και το βράδυ.
13: All day. All night.
11: Central και
14: φύγαμε.
13: All day. All night. All night. All night.
11: Central στη Γαλατινή.
15: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
16: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Επιστροφή και πάλι στο στούντιο 1, επιστροφή και πάλι εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο Star FM 93 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο απολαμβάνεις κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ τα λέμε καθημερινά με το μουσικό μας κοκτέιλ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και εννοείται μας απολαμβάνεις και μέσω ίντερνετ πληκτρολογής starpavlafm.gr. Με αγαπημένα τραγούδια, με πολύ έτσι δυνατές και μπιτάτες και όχι μόνο επιτυχίες, θα συνεχίσουμε εδώ το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα με πολλές ειδήσεις τηλεοπτικές, έχουμε και παράξενες ειδήσεις. Τα πάντα όλα σας έχουμε εδώ σε αυτή εδώ την εκπομπή. Πριν όμως περάσουμε στην επόμενη είδηση, να σας θυμίσω ότι περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Μπορείτε να μας τα στέλνετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com και πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί έχουμε εξελίξεις και άλλες έτσι τηλεοπτικές. Πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το τηλεπαιχνίδι του Μέγα. Μιλάω για το Chase με τη Μαρία Μπεκατόρου, ένα παιχνίδι όπου και φέτος κατάφερε να κάνει υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Έτσι λοιπόν η Μαρία Μπεκατόρου πήρε το πράσινο φως και το Chase θα συνεχίσει και του χρόνου με ολοκένουργια επεισόδια. Θα δούμε κάποιες μικρές αλλαγές, ωστόσο το Chase θα παραμείνει ίδιο, όπως και οι Chasers, οι οποίοι θα βρίσκονται εκεί κανονικότατα στην θέση τους, και φυσικά ετοιμάζονται ήδη να ξεκινήσουν τα γυρίσματα για τα καινούργια επεισόδια μέσα στο καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν το αγαπημένο αυτό τηλεπαιχνίδι, αφού και φέτος πήγε πολύ καλά στη τηλεθέαση, πήρε το πράσινο φως και έτσι Μαρία Μπεκατόρου και Chase συνεχίζουν κανονικότατα και για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Βλέπω τώρα εδώ ότι έχει μπει για τη συνέχεια ένα πολύ πολύ έτσι αγαπημένο τραγούδι και δυνατό, οπότε δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να το απολαύσουμε.
1: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 93.

0: Star FM 933, πάντα με τα καλύτερα. Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, εδώ είμαστε πάντοτε, συντροφιά με την αγαπημένη και λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Καλείς το 23900, δίνεις την παραγγελία σου και απολαμβάνεις λαχταριστή και ζουμπουρλούδι για την πίτσα Ρωμαίο, όπως τη θες και την αγαπάς, με ολόφρυσκη ζύμη, με τα καλύτερα υλικά, προσεγμένη πάντοτε. Λαχταριστή με τα φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, με τις πατατούλες σου, με τα αναψυκτικά σου και ολοκληρώνεις το γεύμα σου με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Είναι απέχτη. Όλα αυτά λαχταριστά, μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23900 τα απολαμβάνεις από την πίτσα Ρωμαίο. Σε πολύ πολύ λίγο στο φινάλε της εκπομπής θα μάθουμε περισσότερα, διότι σας έχουμε έτσι παράξενα πράγματα προς το φινάλε της εκπομπής μας. Σήμερα λοιπόν θα περάσουμε να δούμε κάποιους νόμους οι οποίοι υπάρχουν, είναι παράλογοι νόμοι, υπάρχουν όμως ακόμη και είναι απαραίτητοι σε μια κοινωνία, γιατί πολύ απλά έτσι στις συγκεκριμένες χώρες όπου υπάρχουν οι παράξενοι αυτοί νόμοι, όποιος δεν τους ακολουθεί τιμωρείται κανονικότατα και με πρόστιμο αλλά και με ποινές φυλάκισης. Μπορεί λοιπόν τώρα να ακούσετε πράγματα τα οποία θα σας φανούν περίεργα και αστεία, ωστόσο οι νόμοι αυτοί υπάρχουν όντως κανονικότατα και όποιος δεν τους στηρεί κινδυνεύει με πολύ τσουχτερό πρόστιμο αλλά ακόμη και με ποινή φυλάκισης. Στη Βρετανία ας πούμε δεν μπορείς να μεθύσεις μέσα σε μία pub. Δηλαδή απαγορεύεται να μεθύσεις σε ένα μέρος που σερβίρει αλκοόλ. Εδώ ακούστε. Πώς γίνεται αυτό? Έλα μου ντε, κι όμως σου λέει ότι απαγορεύεται να μεθύσεις μέσα εκεί. Τώρα πιες όσο μπορείς, γιατί αν μεθύσεις μέσα εκεί και γίνει έλεγχος, τότε και μέσα πας και πληρώνεις τσουχτερό πρόστιμο. Στο Λος Άντζελες απαγορεύεται να πετάς το φρίσμπι σου. Δεν μπορείς δηλαδή να πας να παίξεις, όχι, θα πληρώσεις πρόστιμο 1000 ευρώ. Στην Πολωνία απαγορεύεται ο Γουίνι, το αρκουδάκι αυτό λοιπόν, το οποίο σε πολλές χώρες τα παιδάκια το έχουν και παίζουν, στην Πολωνία ωστόσο απαγορεύεται να το έχουν, διότι αποφάσισαν ότι δεν το θέλουν στη χώρα αυτή και έτσι δεν μπορούν να το έχουν ούτε σαν λούτρινο αρκουδάκι αλλά ούτε ως στάμπα πάνω σε μπλουζάκι. Στην Ταϊλάνδη τώρα απαγορεύεται να μην φοράς εσώρουχο, δηλαδή πες ότι κάτι έγινε, βιάστηκες, δεν πρόλαβες, τέλος συνέβη κάτι απρόοπτο και δεν έχεις εσώρουχο, αν σε σταματήσουν για έλεγχο πληρώνεις πρόστιμο. Τώρα θα μου πεις και τι σε κάνουν, σε σταματάν, κι όμως εάν οι αστυνομικοί παρατηρήσουν ή καταλάβουν κάτι μπορούν να σε σταματήσουν στην Ταϊλάνδη, να σου κάνουν έλεγχο και αν δουν ότι δεν φοράς εσώρουχο να πληρώσεις κανονικότατα πρόστιμο. Στην Αυστραλία εάν βρεθείς σε γάμο ή σε οποιαδήποτε άλλη τελετή και τη διακόψεις είτε από θόρυβο είτε από φωνές είτε για οποιοδήποτε λόγο και εκεί λοιπόν μπορείς να πληρώσεις πρόστιμο μέχρι 10.000 ευρώ αλλά και ποινή φυλάκισης που φτάνει μέχρι και τα 2 χρόνια. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και φυσικά τέλος πάω στην Φλόριντα. Εδώ ακούστε. Στη Φλόριντα, όπου λέει ότι απαγορεύεται να εριστείς δημόσια μετά τις 6 το απόγευμα, τις Πέμπτες μόνο. Τις υπόλοιπες μέρες δηλαδή, στη Φλόριντα, μπορείς να ερίζεσαι κανονικά έξω. Αλλά τις Πέμπτες, κάθε Πέμπτη μετά τις 6 το απόγευμα, δεν μπορείς να εριστείς και αν σε καταλάβουν, σε ακούσουν ή τέλος πάντων μυρίζουν, ρε παιδί μου, και καταλάβουν ότι αερίστηκες, κινδυνεύεις με πάρα πολύ υψηλό πρόστιμο. Τώρα για ποιο λόγο τις Πέμπτες μόνο απαγορεύεται αυτό δεν το γνωρίζουμε. Στη Φλόριντα όμως σίγουρα θα το γνωρίζουν αυτοί που μένουν εκεί. Αυτοί λοιπόν είναι νόμοι οι οποίοι είναι παράξενοι, είναι περίεργοι, δηλαδή τα λέμε και γελάμε. Κι όμως τις χώρες αυτές ισχύουν κανονικότατα και πρέπει να τηρούνται. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώσαμε για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Ήμουν ο Δήμος, παρέτσι ήμασταν και σήμερα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Στα RFM 933 απολαμβάνεις καθημερινά, εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
3: Πίτσα Ρωμαίο!
4: Για αυτούς που ξέρουν!
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά!
6: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ!
5: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε!
6: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες!
5: Όχι! Τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές!
6: Α, μισό λεπτό! Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε!
5: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ! Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
8: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
9: Τον πρώτο σταθμό.
8: Star FM 933.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
11: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου ντύ.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
1: Central και
5: φύγαμε.
6: All day.
4: All night. All night. All night.
1: Central στη Γαλατινή.
7: Τωρινό Μπουζουτσίδικο 2026 με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους, για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
8: Δε με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουξίδικο.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. freaktoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Freaktoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Freaktoria Data Center Services.
0: www.freaktoria.com.
3: Star FM

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
5: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM
8: 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
0: Star FM

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: 3.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: 3. Ο πρώτος, ο ζωντανός σταθμός.
1: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγεία, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού, Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day, all night.
1: Central και...
6: Φύγαμε.
7: All day, all night. All night. All night.
1: Central στη Γαλατινή.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
9: Πάμε σιρήνες.
10: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-4.

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 93,3.

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις του

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Star FM 933.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών. Προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40.

0: ακούς
1: Star FM 933. 933 Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
8: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
9: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμα.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι. Όλοι ο

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Πάμε σιρήνες. Πάμε.
8: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, το Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι, σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68.
7: Πάμε σιρήνες.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 932. 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζού και Στέλιους Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να

0: ώρα στον Star FM είναι 10.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.

με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM 93,3. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 93,3. Star FM.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Star FM 93,3.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: υπάρχω. Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

0: καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Star FM 93. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Και να πρωτοθυμηθώ νύχτες μόνο στο κενό. Σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή χάλι.

0: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
1: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:32. Star FM.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Να η πόρτα κι ο

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
2: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.